Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για τέλος του πολέμου ΗΠΑ. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χείρια, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς την Ανατολική Θάλασσα πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο RT News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το RTECO, από το rtnews.gr και το rt.gr. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Air News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή, σχεδόν κάθε μέρα πρώτη. 27 βαθμούς έχει ήδη στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Και αν εδώ έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και λέμε εντάξει, έχουμε και το βοριαδάκι, το μελτέμι, το οποίο μας ανησυχεί όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία ή τουλάχιστον την αίσθηση της θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κάτι προβλήματα, παιδιά. Αυστρία, Ουγγαρία έχουν 41,2 βαθμούς. Για αυτούς είναι θερμοκρασία ρεκόρ, για μας δεν είναι. Διάβαζα ότι ακόμη και σε πλευρές της Δυτικής Μεσογείου η θάλασσα έχει θερμοκρασία 33 βαθμών. Η θάλασσα, η Μεσόγειος, 33 βαθμούς, το οποίο επίσης είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Το λες και ζέστη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις φυσικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά όμως και κυρίως στα δυτικά μπορεί τοπικά να φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει θερμοκρασίες, αυτές είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Με συγκεκριμένη υγρασία, υπό σκιά, μέσα σε κλωβούς έχουν τα θερμόμετρα κτλ. Κτλ. Έτσι, δεν είναι στον ήλιο. Θα στεναχωρήσω πάλι έναν ακροατή, αλλά δεν έχει σημασία. Άδεια η Αθήνα, εντελώς. Μπορεί να μην έχουν φύγει διακοπές οι άνθρωποι, να κρύβονται στα σπίτια τους. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει όνομα, δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι επίθετο, δεν είναι, είναι όνομα αυτό. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανίκητος, έτσι, γιατί είναι των Αγίων Μαρτύρων, λέει, Φωτίου και Ανικήτου. Πάλι Φώτης, δεν έχει σημασία. Ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα.

2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης, αλλά και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες, διαβάζω, είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δεινή θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα τώρα. Σαν σήμερα, το 1204 γεννιόταν ο δόγης, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την είχε δηλαδή μέχρι τότε ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και την πούλησε την Κρήτη στον δόγη της Βενετίας Ερίκο Δάνδολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγαλμά του στην Κρήτη. Το 1898, την 12η Αυγούστου, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1914, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το Σούλης βγαίνει από το Θανάσης. Θανάσης, Θανασούλης, Σούλης. Το 1960, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, παρακαλώ. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Το 1968, σαν σήμερα, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Αν δεν αναγνωρίσατε τα ονόματά τους, σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα γεννιόνταν η Led Zeppelin, ένα από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής. Το 2004, σαν σήμερα, ξεσπούσε το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Σήμερα γεννιόταν το 1930 ο Τζόρτζ ο Σόρος, γνωστός στη Σπάση, σε αυτόν φορτώνουν χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, από τα εμβόλια μέχρι, ξέρω εγώ, τη μετανάστευση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει. Ναι. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημεοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει, λέει,

τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία. Το 1949 γεννιόταν άλλη μια σπουδαία μορφή της rock μουσικής, ο Mark Onopfler, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το Salters of Swing, αν θυμάμαι καλά, στο χωριό μου, σε ένα ραδιοφωνάκι, την ώρα του Γιάννη Πετρίδη, στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, είχα ανατριχιάσει. Και το 1998 γεννιόταν σαν σήμερα, την 12η Αυγούστου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό ήταν το ανώτατο που έχει φτάσει. Χρόνια πολλά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έχει όμως δρόμο να διανύσει ακόμα για να φτάσει, για παράδειγμα, έναν McEnroe. Για τους παλιότερους που πιθανώς τον θυμούνται. Σαν σήμερα έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, μικροφαρμακεροφίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Το 1613 έφευγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μπορεί να μην τον ξέρετε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Ερωτόκριτος. Μετά που ακούτε Ερωτόκριτος, στο μυαλό πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και το 1957 έφευγε ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο από την Ορεστιάδα. 16 βαθμούς έχει εκεί.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο υπέροχος Τζον Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ στην ιστορία της ροκ. Αλήθεια είναι, έχω την ίδια γνώμη, κύριε Μπόναμ, λέω. Κύριε Παύλο. Μεγάλη μορφή. Μπορεί κάποιος, αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με τον κύριο Παύλο, αν δει κανείς, θα αναγνωρίσει και θα υποκληθεί στη δεινότητα του Μπόναμ, αν δει το στιγμιότυπο από το Moby Dick, αν δεν κάνω λάθος, όπου σολάρει στην drums και είναι, νομίζω, αξεπέραστος.

Λοιπόν, η μέρα έχει γλυκό πικρή γεύση. Δηλαδή έχει και καλές, έχει και κακές ειδήσεις. Οι καλές έρχονται από τον αθλητισμό. Έρχονται από τον Στίβο. Και έρχονται βασικά από την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου του Τεντόγλου, που στέφθηκε για τέταρτη φορά, συνεχή φορά, πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα άλμα στο μήκος 8.44. Είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από εκεί είναι μια μεγάλη χαρά. Είναι ωραίο να ξυπνάς το πρωί και αν δεν έχεις δει τον αγώνα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει, τον παρακολούθησαν αρκετοί φαντάζομαι, αν και οι περισσότεροι διακοπεύουν, άρα έχουν άλλες ασχολίες και ενδεχομένως καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, να δεις στα site τι γίνεται, τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παντού ή σχεδόν παντού πρώτη είδηση είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σηκώνεσαι με άλλο κέφι. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας χαροποιούν, γιατί μετά η δισογραφία είναι δύσκολη, είναι άσχημη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήταν η πρώτη είδηση και παραμένει μία από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός στην Κολομβία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250. Είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοωμένων και άρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Ελπίζουμε να σταματήσει στους 250. Θυμάμαι βέβαια ότι στην γειτονική Βενεζουέλα είχαμε ξεκινήσει με 120 θανάτους και στη συνέχεια έχουν ξεπεράσει τους 6.000, αν θυμάμαι καλά έχουν φτάσει τους 6.300. Βέβαια, μέσα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία δηλαδή του χαλασμού από τον σεισμό στην Κολομβία, υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε θαύματα. Είναι η αντοχή της φύσης και η θέληση για ζωή προφανώς, η οποία κρατάει κάποιους ανθρώπους, ακόμη και βρέφοι στη ζωή, και βρίσκονται και τους βρίσκουν και τους βγάζουν από τα συντρίμια. Κάθε φορά που το βλέπουμε δείχνει έτσι την αγωνία και τον αγώνα για τη ζωή, και είναι μεγάλο πράγμα. Στα πολεμικά μέτωπα, ενώ επί της ουσίας, με εξαίρεση κάτι πυράβλους αδέσποτους, εντός εισαγωγικών αδέσποτους, δεν είναι αδέσποτοι, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν ούτε σφραγίδα ούτε ταυτότητα θεωρητικά, από το Ιράν ή από τους Χούθη εκτοξεύονται, δεν έχει άλλος τη δυνατότητα να το κάνει σε αυτήν την περιοχή. Με εξαίρεση αυτά που έχουμε κάποιους πυράβλους, δεν έχουμε κάποιο μείζον γεγονός. Δεν έχουμε μείζον γεγονός στον Περσικό κόλπο ή στο Ομάν, βέβαια στο Ομάν, στον κόλπο του Ομάν, οι Χούθη χτυπάνε κάτι πλοία, κυρίως σαουδαραβικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, και επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, οι τιμές των καυσίμων και άρα των ναύλων και άρα όλων των προϊόντων τραβούν και πάλι την ανηφόρα.

στο χαμούλι και η Βόρεια Κορέα λέει ας κάνω κι εγώ αισθητή την παρουσία μου. Εκτόξευσε κάτι βαλιστικούς πυράβλους. Ευτυχώς προς το παρόν τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύει από το έδαφος της Βόρειας Κορέας τους εκτοξεύει προς το απελάγι γενικώς. Τη θάλασσα πέφτουν, δεν έχουν κάποιο στόχο. Το κάνει για δοκιμή και για να τρομάξει τους δίπλα, γιατί δίπλα σε λίγο καιρό οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν γυμνάσια με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοι πυράβλοι βορειοκορεατικοί, οι οποίοι έχουν σταλεί στη Ρωσία, μια χαρά κάνουν την δουλειά τους. Ποια δουλειά τους δηλαδή? Να καταστρέφουν κατοικίες, να καταστρέφουν πόλεις, να σπέρνουν το θάνατο στην Ουκρανία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει επίσημη καταγγελία χθες από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι πύραυλοι με τους οποίους χτυπήθηκε η Ζαπορίζια χθες, που είχε απολογισμό μέχρι την ώρα που το άφησα τουλάχιστον 6 νεκρούς, ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, με αυτό το κράτος του Κιμ που λέμε, Κιμ Πάτατο και τέτοια, λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολύ στενή τώρα τελευταία. Έβλεπα μέχρι και ειδικές πτήσεις αεροσκαφών που φέρνουν γυναίκες εργαζόμενες για να πάνε να δουλέψουν στην Ρωσία, μιας και υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν να δουλεύουν από καθαρισμό μέχρι συναρμολόγηση όπλων με 6 δολάρια την ημέρα η αντιστοιχία των χρημάτων που θα παίρνουν και υπό αυστηρό έλεγχο της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία. Έχουμε και άλλα πράγματα. Θα σας στεναχωρήσω ίσως λέγοντάς σας ότι ένα από αυτά που εμένα με θλίβει φοβερά ως άνθρωπο είναι η ιστορία που γίνεται στα νησιά και σε κάποια εκ των νησιών και κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Ένα ρατσιστικό φαινόμενο, δηλαδή να κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας απλά και μόνο της καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία αθλήτρια 16χρονη η οποία φοράει το εθνόσημο στο μπάσκετ και να λέει ότι με έχουν ταράξει, μισή Ελλάδα δείχνει να με μισεί επειδή το χρώμα του δέρματός μου είναι μαύρο. Μπορεί απλά να είναι Ισραηλινός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του Μίλτους Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Με Led Zeppelin μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Μετά τη δήλωσή σου για τις ρατσιστικές επιθέσεις, χωρίς να προσπαθήσεις να χαϊδέψεις αυτιά, σε αγαπάω λίγο περισσότερο, μου λέει. Μετά τον Τεντόγλου, μου έφτιαξες την ημέρα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το φίλο μας. Και εγώ το Sultans of Swing, τον Dire Straits, για πρώτη φορά από τον Πετρίδη το άκουσα. Επίσης και εμένα μου άρεσε με τη μία. Τότε έκανε κάθε μέρα το μεσημέρι εκπομπή, το και τώρα κάνει. Είναι η πιο, νομίζω ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Είναι η εκπομπή με την αδιάλειπτη παρουσία την ίδια ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο, 4 με 5. Αυτό. Τη μία μέρα λέει το ονόμαζε Pop Club και την άλλη Rock Club. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Η εκπομπή τώρα τουλάχιστον λέγεται από τις 4 στις 5. Έτσι δεν λέγεται, του Γιάννη του Πετρίδη, από τις 4 στις 5.

τα πιο θρυλικά σόλο στην ιστορία της rock μουσικής, το συγκεκριμένο στο Hola Lotta Love των Led Zeppelin. Γι' αυτό και σας άρχισα να το ακούσετε. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα, με 24 βαθμούς.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι κάτω στον κόλπο του Ομάν και στον Περσικό κόλπο είχαμε μόνο κάποιες μικρές αψημαχίες. Ναι, είχαμε και ένα. Δεν είναι μόνο οι Χούθοι και οι Ιρανοί. Και οι Αμερικανοί είχαν ένα πλήγμα σε φορτηγό πλοίο. Επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, στα λιμάνια του Ιράν. Για την ακρίβεια, στα πλοία που φεύγουν από λιμάνια του Ιράν ή θέλουν να φτάσουν σε λιμάνια του Ιράν. Σε αυτά έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και επιμένουν σε αυτόν. Υπενθυμίσω απλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα τους στραγγαλίσω οικονομικά και αυτή είναι η καλύτερη μορφή πίεσης. Σε λίγο θα καταρρεύσουν. Έτσι πιστεύει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε για λίγες μέρες έχει κλείσει σχεδόν 6 μήνες. Στις 28 του μηνός δηλαδή, κλείνουν στις 28 Αυγούστου, κλείνουν 6 μήνες από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τώρα που είπα Τραμπ, χθες ένα από τα θέματα, τα κύρια της επικαιρότητας, αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, ήταν ότι η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ όταν στις 7 Ιουλίου έφευγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, παραπλάνησε τον κόσμο και μπήκε σε μυστικά, υπό άκρα μυστικότητα, μπήκε σε άλλο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από την Τουρκία. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε σε ολόκληρο σκηνικό. Ανέβηκε μεν για να τον καταγράψουν οι κάμερες, φωτογράφοι κτλ. Ανέβηκε σε αυτό το γιγαντιαίο αεροπλάνο που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το Air Force One. Το έχουμε δει και σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά, με τον Μάικλ Ντάγκλας. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάμε παρακάτω. Ήταν σε αυτό το αεροπλάνο και κατέβηκε από μία πίσω σκάλα, μπήκε σε ένα φορτηγάκι, το οποίο φορτηγάκι αυτό χρησιμοποιείται για τις μεταφορές της μέσα στο αεροδρόμιο ενδοαεροδρομιακές και μετεπιβάστηκε σε ένα διπλανό πολεμικό αεροσκάφος με το οποίο αναχώρησε και πήγε στο Λονδίνο. Έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο θέμα, ένα μείζον θέμα, όχι γιατί αποχώρησε και έφυγε, αλλά γιατί άφησε άλλο μέρος της συνοδείας του, αυτόν που ακόμα και υπουργών που το συνόδευαν στην Άγκυρα, από τη μία, και από την άλλη τους δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο Air Force One. Γιατί αυτός έφυγε? Γιατί το Air Force One θεωρητικά κινδύνευε από τους Ιρανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί οι Ιρανοί να το στοχεύσουν με έναν πύραυλο, εν πάση περιπτώσει, να το καταρρύψουν. Οπότε άφησε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου και δημοσιογράφους να ταξιδέψουν μια χαρά με αυτό το αεροπλάνο που θεωρητικά κινδύνευε και ο ίδιος έφυγε με άλλο αεροπλάνο. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Οκ. Οι άλλοι όμως κινδύνευαν ή δεν κινδύνευαν τελικά, δεν πάθανε τίποτα. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση και η κίνηση. Εξαιτίας αυτής της κίνησης, στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται άλλος. Οι δε δημοσιογράφοι που ταξίδευσαν με το Air Force One έχουν ανέβει στα κάγκελα. Καλημέρα στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς κιόλας. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και πάλι. Λέει, τον ακούω όποτε προλαβαίνω ακόμη. Αλλά αυτό με τον Guinness τώρα το μαθαίνω. Είναι πασίγνωστο ότι έχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο. Θυμάμαι τότε, δηλαδή τα χρόνια που άκουγα ανελιπώς εκεί με τα ηλικιακά μου χρόνια και τα πρώτα που ήμουν φοιτητής, λεγότανε, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη, ο Γιάννης Πετρίδης, έτσι γι' αυτόν μιλάμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ευρώπη. Την πρώτη την είχε ο Έλτον Τζον, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν αλλάξει από τότε, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, τώρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τι σας έλεγα πριν ότι έχουν καύσωνα στην μισή Ευρώπη? Στη Δανία έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα στην Κοπεχάγη. Ωραία, δροσούλα μου λέει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία με 25 βαθμούς από τον Άγιο Νικόλαο και Μελτέμι. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας. Σας στέλνω από το μοναστήρι μες στο βράχο. Η Παναγία τη φανερωμένη. Εκατοντάδες κόσμο το επισκέπτεται περπατώντας όλο τον 15 Αύγουστο μέρα και νύχτα. Από εμάς είναι, λέει, μισή ώρα απόσταση.
Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μια όμορφη καλημέρα για όλους. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Τεντόγλου. Μακάρι και άλλα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι με άντα. Πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Για παράδειγμα, σας έλεγα χθες προχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένη, κυρία Σούλα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια που μετήχαν στο πρωτάθλημα K20, δηλαδή την κατηγορία μέχρι 20 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όριο, διαπρέπουν και μετάλλια πήραν και πολύ καλές αποδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ κάνανε για αυτή την κατηγορία κλπ. Έχουμε και φουρνιά αγοριών και κοριτσιών που ασχολούνται με το στίβο και είναι καθόλου αξιόλογα.

Ηρακλείος Τεντόγλου, από ό,τι διαβάζω τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ, το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Start News όταν έκανε δηλώσεις. Ξέχασε να πάρει το μετάλλιο του, δηλαδή το απονείμαν το μετάλλιο, το πήρε, αλλά το ξέχασε μέσα στο στίβο και κινδύνευε να κλείσει το στάδιο αυτό που γίνονταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το είχε ξεχάσει και λοιπόν είπε μια λέξη εκεί πέρα, δεν θέλω να την πω στον αέρα, πέβει το έσχουρου τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τούτ έκανα και πάω να πάρω το μετάλλιο. Αυτή την ώρα μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη, στο Ανόβερο έχει 8 βαθμούς. Περιμένουμε, λέει, 28 σήμερα, 34 αύριο, 37 την Παρασκευή και θα χρειαστούμε ψυχοφάρμακα το Σάββατο. Εδώ αντιθέτως, αναμένεται το Σάββατο που είναι 15 Αυγούστος να πέσει η θερμοκρασία, λέει. Αυτό το ευεργετικό βοριαδάκι, το οποίο όμως είναι άκρος επικίνδυνο για πυρκαγιές, αυτό το βοριαδάκι λοιπόν θα ρίξει τη θερμοκρασία το 15 Αυγούστο. Μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι που τα βλέπουν αυτά ότι το 15 Αυγούστο θα έχουμε πολύ ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, δεν θα έχουμε ζέστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι καλό διότι οι θάλασσες είναι ήδη ζεστές, να το απολαύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται χωρίς να τσουρουφλιστούν, οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε παραλίες, είτε στην ηπειρωτική είτε στην νησιωτική Ελλάδα. Ξαναείπα ότι κάποιοι κάνουν διακοπές και πάλι θα θυμώσει αυτός ο ακροατής.

Και αυτή είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οι Waterboys. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προφυλάκηση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνη, για τον θάνατο των τριών ανθρώπων μετά από την εκτόξευση βομβών Μολότοφ στην Μαρφίν το 2010. Προφυλακίστηκε και κρίθηκε μάλλον προσωρινά κρατούμενη, να το πούμε έτσι, μετά την απολογία της στην τακτική ανακρίτρια. Χθες σας λέγαμε ότι η ίδια μέσω του δικηγόρου της αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκηση, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Υπενθυμίζουμε ότι η 46χρονη αυτή είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και εκδόθηκε επειδή υπήρχε διεθνές ένταλμα που είχε βγάλει η χώρα μας. Είχε ερυθρά αγγελία, είχε βγει και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ίδια υποστήριζε ότι συμμετείχε στη διαλυσιμένα, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια.

0: Ο Δημήτρης μου λέει: σε μέρη που η ξαπλώστρα μπροστινή σειρά κοστίζει 100 ευρώ, ούτε εγώ μπορώ να κάνω διακοπές. Ευτυχώς μένω Λέσβο που είναι τζάμπα. Και καλά κάνεις. Φίλε Δημήτρη, θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία που μας είχε στείλει από το γραφείο, έτσι το έχεις πει, και το, τη θέα που έχεις. Λίγο με έχει στοιχιώσει αυτόν. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, είναι μεταξύ μας τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξαναπεί για την ιστορία με το ζητάνε 100 ευρώ ή και παραπάνω για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά. Πρώτον, αυτό δείχνει ματαιοδοξία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με απασχολεί. Η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Αυτό ισχύει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει και προσφορά. Αν κανείς δεν πήγαινε, δηλαδή θέλω να πω πολύ απλά, έτσι να το κάνω λιανά, αν κανείς δεν πήγαινε και δεν ψώνιζε πρώτη θέση ξαπλώστρα με 100 ευρώ, τότε ο επιχειρηματίας θα αναγκαζόταν για να πουλήσει να κατεβάσει την τιμή στα 90, στα 80, στα 70, στα 60 και πάει λέγοντας. Τώρα, επειδή πάλι λέμε για διακοπές, η εκπομπή συνδέσεις έχει σύνδεση, αυτό τώρα με το όνομα της εκπομπής, έχει σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Όπου, παιδιά, πάλι γίνεται το έλα να δεις. Είναι εκεί ο Ηλίας ο Κούκος και φεύγει πλοίο, νομίζω το Blue Star Δήλος, αν βλέπω καλά. Ουρά για να μπουν μέσα στο πλοίο, διότι οι πληρότητες φτάνουν αυτές τις ημέρες το 100%. Υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε για να πάνε να είναι στο πανηγύρι, σε κάποιο νησί, σε κάποιο οτιδήποτε. Για να φεύγουν με πλοίο σε νησί θα θέλουν να πάνε, ναι. Πήγα να πω στο χωριό τους. Ναι, ενδεχομένως στο χωριό τους να είναι σε κάποιο νησί. Πειράζει. Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που έχω πει, γιατί βγαίνουν και οι στατιστικές για τους ανθρώπους που πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν διακοπές και πάει λέγοντας. Είναι πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό τους. Αυτό το να πας στο χωριό σου, εγώ τουλάχιστον όταν πήγαινα στο χωριό έλεγα, με ρώτησαν πού πήγες στο διακοπές, δεν πήγα πουθενά, στο χωριό μου πήγα. Δεν το ένιωθες διακοπές, ρε παιδί μου. Πήγαινα 3 μήνες το χρόνο και ήμουν στο χωριό μου. Δεν ένιωθα ότι ήταν διακοπές, γιατί ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν πήγαινα, ξέρω εγώ, σε ένα νησί κοσμοπολίτικο ή μη κοσμοπολίτικο. Δεν μπορούσα να πάω στα μακρινά, θέλω να σας πω επίσης, γιατί με πιάνει το πλοίο. Σας το έχει πει σε Reddit, είσαμε 50.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έστω και στα κοντινά νησιά. Δεν πήγαινα σε κάποιο από αυτά, πήγαινα στο χωριό μου. Όταν με ρωτούσαν, πήγες διακοπές, έλεγα όχι. Στο χωριό μου πήγα. Δεν ξέρω αυτοί που πηγαίνουν στα χωριά τους αν συνυπολογίζονται σε αυτούς που πηγαίνουν διακοπές ή δεν πηγαίνουν διακοπές. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ή ένας τρόπος να ακυρώσεις ή να πιστοποιήσεις τις διάφορες στατιστικές. Αυτή η επιστήμη είναι λίγο περίεργη. Συνδεόμαστε, συνδεθήκαμε.
1: Συνδεόμαστε, καλέ.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Με άβρα από τη θάλασσα σας βλέπω.
1: Ναι.
0: Είχατε τον Κούκο, τον Ηλία.
2: Είδαμε στον αέρα το ραδιοφωνικό.
1: Κάνουμε ναι. Έτσι, να βγάλουμε από πάνω μας την αλμύρα.
0: Την αλμύρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σήμερα γεμάτα, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει κόσμος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω
0: όχι.
1: Αυτή την εικόνα έχεις και εσύ, έτσι.
0: Κανένα παράπονο.
1: Έχει πάρει ανάσα. Βέβαια, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο τουρισμός, είναι οι τουρίστες που έχουν έτσι έντονη την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ειδικά σε κάποιες περιοχές αυτές τις τουριστικές κτλ. Που ειδικά εκεί που παρκάρουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Καλή ώρα, καλή μάρμαρο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο. Εντάξει, είναι καλό το ότι έχουν έρθει οι τουρίστες και είναι καλό που βλέπουν και την Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή είναι λίγο πιο ξεκούραστα όσον αφορά την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Κτλ. Ωραίο είναι. Mm-hmm. Και είναι ωραίο και για το σφιγμό της πόλης, έτσι, γιατί έχει άλλο σφιγμό η πόλη.
1: Ναι, και βρίσκεις και εύκολα να παρκάρεις. Βρίσκεις θέση πάρκινγκ. Αυτό πια το έχουμε λύσει.
0: Αυτό το λέω και γίνομαι κακός, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι ακροτές που αμφισβητούν ότι βρίσκεις εύκολα θέση για παρκάρισμα ή ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, ας το αμφισβητούν. Παιδιά, στο Χαλάνδρι, ας πούμε, Αλλά όχι μόνο στο Χαλάνδρι, έχω ακούσει, γιατί δεν έχω πάει αυτές τις μέρες. Έχω ακούσει για το Παγκράτη, ότι στο Παγκράτη βρίσκεις να παρκάρεις. Που το Παγκράτη είναι μια από τις χειρότερες περιοχές για να παρκάρεις, έτσι, όλο το χρόνο.
1: Και στο Χαλάνδρι που είμαι εγώ, ναι, σωστά το λες, βρίσκεις άνετα.
0: Αυτό, πλέον
1: βρίσκεις. Εντυπωσιακό
2: ότι όλες αυτές οι γειτονιές μπορεί να αδειάζουν και από εμάς και από τους τουρίστες, αλλά αδειάζουν. Και υπάρχει πάντα ένα κράτημα, γιατί με τα Airbnb δεν ξέρεις πού είναι η συγκέντρωση των
0: αυτοκινήτων. Αλήθεια είναι.
2: Και ξαφνικά βλέπεις να υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε μια περιοχή και να λες: γιατί δεν φύγατε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω?
0: Να φύγετε, κύριε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το Airbnb, το έχει κάνει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θέλουμε και τουρισμό, υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, για να μην γκρινιάζουμε.
0: Με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Να μην γκρινιάζουμε, να μην γκρινιάζουμε.
0: Γιατί
1: σήμερα νωρίς το πρωί, το λέγαμε εδώ και με τον Αλέξανδρο, το είδαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν ξέρω τι μηνύματα είχες εσύ από τους Κροατές σου. Εντάξει, η είδηση που μας έκανε να.
0: Πεντόγλου, θα μου πεις.
1: Τι άλλο, Μίλτος.
0: Εννοείται. Έλεγα εγώ.
1: Και
0: όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα των συγχαίρων φυσικά και χαίρονται μαζί του. Αλλά έλεγα τη χαρακτηριστική εικόνα. Ξυπνάς το πρωί, σηκώνεσαι. Εσύ ετοιμάζεσαι για την εκπομπή. Εσείς ετοιμάζεστε για την εκπομπή. Ανοίγετε τα site να δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις σε όλα, η ταυτόσιμη εικόνα είναι του Μίλτου Τεντόγλου, είτε το άλμα, είτε με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το είχε ξεχάσει στο γήπεδο.
1: Αυτό,
0: έκανε αυτή την.
1: Τι παιδί είναι αυτό! Δηλαδή έχει τραβήξει τα πάνδυνα για να καταφέρει.
0: Είναι
1: να
0: μια κατηγορία μόνος του.
1: Να πάρει το χρυσό και λέει: το ξέρω.
0: Είναι μια κατηγορία μόνος του αυτός ο τύπος.
2: Αλλά είναι ευλογία να πετυχαίνουν άνθρωποι που χαίρεσαι με την επιτυχία τους. Να πετυχαίνουν άνθρωποι και να λες: μπράβο ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό, κάνει καλό σε όλους μας, είναι ένας άνθρωπος που μου φτιάχνει το κέφι, είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει.
0: Αυτό, ξέρεις, με τον Μίλτο το νιώθουν όλοι δικό τους παιδί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Έχει καταφέρει αυτό. Όλοι χαίρονται με την προσπάθεια. Εδώ, σε άλλες προσπάθειες, στο Στίβο, ξέρω εγώ, δεν έχει ταυτιστεί, ας πούμε, ο κόσμος, το κοινό, ακόμα και οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, σε άλλα αθλήματα, με τη σφαιροβολία, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τον Μίλτο Τεντόγλου το νιώθουν δικό τους. Δηλαδή, όπ, πηδάμε, όπ, το πήραμε. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το περιμέναμε, έτσι μας έχει καλομάθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, και έχει, από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς να είμαι ειδικός, έχει μέλλον μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τέταρτη φορά συνεχής που είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
2: Είναι τέταρτη φορά, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα του τα άλματα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η εξαφάνιση κάθε αμφιβολίας για το αν είναι ένας ιστορικός αθλητής.
0: Αυτό.
2: Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, όταν πέρασε στον τελικό, πέρασε με άλμα 8-26. Είπε, θα δείτε στον τελικό, είμαι σε καλή φόρμα. Θα δείτε, θα πάω καλά. Το ξέρε, το αισθανόταν, το νιώθε, καταλαβες. Και αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Και δεν φοβάται κιόλας, γιατί τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, να λέει αυτό που πάτε να κάνετε, αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί δεν είναι της προκοπής, εδώ είσαστε λάθος, εκεί με έχετε ζημιώσει. Ξέρει ακριβώς πώς να συνδιαλέγεται με όλες τις πτυχές του αθλήματός του. Είναι επαγγελματίας με όλη την έννοια του όρου, είναι ένας σοβαρός, ευχάριστος και επιτυχημένος αθλητής. Και ξανά συγχαρητήρια.
0: Ναι, σε όλα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες.
1: Είναι και παυτσάνο.
0: Αυτό, αυτό, αυτό.
1: Ωραία. Διονύση, καλημέρα από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφόνου.
0: Και στους τηλεθεατές του Earth News.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. 27 βαθμούς έχει εκεί. Ο κύριος Δημήτρης τώρα με τσιγκλάει. Μου λέει: όλοι λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα, και όμως όλα γεμάτα πλοία με υψηλά εισιτήρια και γεμάτα ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς. Πώς το εξηγείτε? Αυτή την κουβέντα είχαμε τώρα δύο μέρες. Έχει εξηγήσεις, αυτό λέμε τώρα εδώ και δύο-τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά να μην το θεωρούν διακοπές, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν όντως να πάνε διακοπές και δεν πηγαίνουν διακοπές, γιατί και αυτοί είναι ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους ή αυτοί ανάμεσά μας. Η κυρία Αδαμαντία, για παράδειγμα, λέει: υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σήμερα. Το να πηγαίνει κανείς στο χωριό του θα αποτελέσει πολυτέλεια έτσι όπως πάμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Λέει η κυρία Αδαμαντία. Είναι δική της άποψη. Δεν είναι ρατσισμός στο Ισραήλ να μην θέλεις να σε βρίζουν και να σε σπρώχνουν φανατικοί σιωνιστές στην ίδια σου τη χώρα. Ντροπή να εξισώνεται η υπεράσπιση αθώων παιδιών που σκοτώνονται με το ρατσισμό απέναντι στη μαύρη αθλήτρια. Ντροπή. Ποιος είπε ότι εγώ τα εξίσωσα? Και ποιος είπε ότι αθώωσα κάποιον από τα παιδιά που, για τα παιδιά που σκοτώνονται? Πού το είδατε αυτό, κυρία Όλγα? Συγγνώμη. Πουθενά. Σε αυτά που πιστεύετε και θεωρείτε ότι είπα ή θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να λέγονται. Καλή σας ημέρα. Μουσικά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας μπράβο για μία ακόμη φορά Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Στους 254 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι δύο ημέρες μετά τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα τη Δευτέρα. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου, κάνει λόγο το Βέλγιο. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, μέσο εβδόμαδα, τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα, η γνωστή έκφραση που νομίζω μας αρέσει στους περισσότερους, έτσι ακούγεται ευχάριστα ότι όχι ότι δεν θα ξεκινήσει, θα ξαναξεκινήσει η εβδομάδα ξανά Δευτέρα, αλλά νιώθεις νομίζω καλύτερα όταν όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι λοιπόν, γι' αυτό και μας χαροποιεί να το λέμε, μας χαροποιεί να το ακούμε. Τετάρτη λοιπόν 12 Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου στην Ορεστιάδα, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, μια παρέα που θα τη μεγαλώσουμε σε λιγάκι. Θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικό από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και την Θάλια Καμπουρίδου από Σέρες, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται γενικότερα στην περιφέρεια και όχι μόνο, αφού φτάνουμε μέχρι, ξεκινάντας από Ορμένιο μέχρι και Σέρες. Χρόνια πολλά στον Ανίκητο που γιορτάζει σήμερα. Ανίκητος, που σημαίνει και αείρητος, Ανίκητου μάρτυρος, τιμάται η μνήμη του σήμερα από την εκκλησία μας. Σήμερα από 12 του μήνα είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που αποφάσισε από το 1990 να ανακηρύξει τη 12η Αυγούστου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για την Διεθνή ημέρα νεολαίας της χρονιάς που διανύουμε είναι διαφορετικές συνθήκες, κοινές προσδοκίες. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον. Το φετινό λοιπόν θέμα δίνει έμφαση στους νέους που ζουν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις αναπτυγμένες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν αλλοεπικαλυπτόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τη γεωγραφική απομόνωση, τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και την άνηση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, αυτοί οι νέοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ηγετικές ικανότητες και καινοτομία στην πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων τους, αλλά και πέραν αυτών. Αυτά με την Διεθνή ημέρα νεολαίας. Υπάρχει όμως και Παγκόσμια ημέρα και είναι η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Καθιερώθηκε από το 2012, η 12η του Αυγούστου, ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπρόθεσης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτη Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση με τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1990 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με στοιχεία του WWF, οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται ήδη σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απογορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών. Αυτά και με την Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα. Και να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Σήμερα που ξεκινήσαμε με το θερμόμετρο να βρίσκεται και πάλι έτσι στους 17, δροσερή ήταν η νύχτα, δροσερό και το ξημέρωμα, σχεδόν στους 17 δηλαδή, 16,5 εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, τόσο έχει και στο Δημότυχο, στους 18 στα Δίκαια, κατεβαίνοντας πιο νότια του Σουφλή σχεδόν στους 22, ζεστούλα στην Αλεξανδρούπολη, 26 βαθμούς ήδη, στους 27 η Σαμοθράκη, στους 21 η Θάσος, στην Κομωτινή 22 και σχεδόν 23 βαθμούς Κελσίου, στην Καβάλα περίπου στους 18 αυτή την ώρα, στους 18 με σχεδόν 19 βαθμούς και στην Δράμα, και όσον αφορά τις Σέρες, εκεί το θερμόμετρο είναι, για να δούμε,
είναι σχεδόν στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και πώς θα κυλήσει? Περιμένουμε ζέστη, θα δούμε βέβαια αν επιβεβαιωθεί, αλλά είχαμε δει ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η θερμότερη της εβδομάδας. Βέβαια 39 βλέπαμε ότι θα κάνει, στους 37 περίπου με 38 βαθμούς Κελσίου η πρόβλεψη που μας δίνει σήμερα, σαν να έχει ελαφρύνει κατά 2 μονάδες εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στους 36 στην Αλεξανδρούπολη αρκετή ζέστη, στους 37 στην Κομωτινή, στους 36 στην Καβάλα, 35 στη Δράμα και Σέρες 37. Αυτά έτσι νομίζω είναι επίοικος, γιατί πάντα η αίσθηση, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα όπως ξεκίνησε αυτή η παρατεταμένη ζέστη, αυτά τα 37 για τα μόνιμα τα μεσημέριανα, πραγματικά η αίσθηση και σε κάποιες στιγμές το θερμόμετρο δείχνει περισσότερο το 37, αλλά και η αίσθηση είναι πολύ ανώτερη. Η υγρασία δηλαδή είναι αυτή που μάλλον δυσχεραίνει την κατάσταση. Και όσον αφορά τώρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφονται αυτή την ώρα στην χώρα, καλά, γενικότερα για την Αττική δεν το συζητάμε, εκεί όντως είναι οι περισσότερες περιοχές, είναι κοντά στο 30 και συγκεκριμένα στην Άνω Γλυφάδα ήδη έχει 31 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και δεν ξέρω αν και σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας μας έχουμε ήδη άνω των 30, όπως είναι εκεί. Όχι, οπότε βλέπω άνω των 30 μόνο εκεί, αυτή που καταγράφεται τουλάχιστον, ενώ οι περισσότερες περιοχές και εντός της Αττικής αλλά και αρκετές στην νησιωτική χώρα είναι κοντά στους 28 με 29, δηλαδή στην Κρήτη ας πούμε για παράδειγμα, στον Λέντα Ηρακλείου, όπως και στην παλαιοχώρα Χανίων αλλά και στο Ελαφωνήσι είναι σχεδόν στους 30, όταν το θερμόμετρο είναι 29,6 λες ότι είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Χαμηλότερες πάλι είναι οι αρκετά ορεινές περιοχές, αρκετά ψηλά, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, στον Παρνασσό, στα Λιάκουρα Παρνασσού, εκεί είναι αυτή που η καταγεγραμμένη αυτή την ώρα χαμηλότερη, με το θερμόμετρο να δείχνει 8,6 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα, για να ρίξουμε μια ματιά, νομίζω ότι δεν υπάρχουν, όπως δεν υπήρχαν βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα, για να ρίξουμε μια ματιά, νομίζω ότι δεν υπάρχουν,

του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται και πάλι που αλλού σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, προκειμένου να πιστοποιήσει και να εξοφλήσει την παράβασή του. Να είστε προσεκτικοί, να είστε υποψιασμένοι και να μην προχωράτε σε τέτοιου είδους πιστοποίησης, που τις περισσότερες φορές βλέποντας, ανοίγοντας τη σελίδα, μπορείτε να δείτε ότι κάτι με τη διεύθυνσή της δεν πάει καλά. 10 στις 10 φορές έχετε το νου σας. Αυτά έτσι για αρχή. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα. Με Απόστολο Ρίζο ξεκινάμε.

0: Και καλημερίζουμε την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Ναι.
0: Μας ακούς?
1: Σας ακούω, μια χαρά.
0: Πώς ξημέρωσε? Έχετε ζεστούλα ή δροσιά?
1: Δροσούλα.
0: Δροσούλα.
1: Καλή δροσούλα.
0: Ωραία. Και εδώ
1: καλή
0: έτσι.
1: Δροσούλα και το βράδυ έτσι δροσούλα. Από το απόγευμα ξεκινάει μια πολύ ωραία δροσούλα. Είχε εκπλήξεις αυτό το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, μπορώ να πω.
0: Ναι, όντως.

0: Δροσερός Ιούλιος, εντάξει, έκανε, έχουμε μια παροιμία που λέμε εμείς, του Ιουλίου τα κάματα, τα Αυγούστου τα λιοπύρια. Αλλά φέτος ο Ιούλης ήταν πολύ δροσερός, πολύ καλός και βέβαια εντάξει ο Αύγουστος. Σήμερα ολοκληρώνονται και τα ημερομήνια. Σήμερα έχουμε κανονικά δηλαδή, έτσι όπως το παρακολουθούμε, ναι. Σήμερα έχουμε το 12ο μήνα. Ο 12ος μήνας είναι ο Ιούλιος. Δροσερός. Και ο, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες του ο Ιούλιος του 27, αλλά εδώ είμαστε για να τα δούμε. Τώρα, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ναι. Και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη, που αυτό σημαίνει ότι τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο απαγόρευσης παραμονής και διέλευσης μέσα από μικρά δάση και αλσίλια και στους δύο νόμους και στην περιοχή του και στην περιοχή της Ροδόπης αλλά και στην περιοχή της Ξάνθης παραλιακά και όχι μόνο.
1: Και από ό,τι βλέπω όλη η Θράκη είναι, και τα νησιά είναι σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα.
0: Σήμερα έχουμε μεγάλη μέρα, η παράδοση του έργου της γέφυρας του Κομψάτου. Στις 10 η ώρα το πρωί θα γίνει η παράδοση. Εγώ τον πέρασα το δρόμο, όχι θα περίμενα τα εγγένεια. Κάναμε και ένα θέμα, ας πούμε, για τηλεοπτικό. Ναι, φαίνεται ότι είναι μια διαφορετική κατασκευή από την προηγούμενη. Τώρα, ναι. Σήμερα έχουμε και έκλειψη ηλίου. Δεν ξέρω αν ήταν και η κατάλληλη μέρα για τα εγγένεια. Εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν το συζητάω.
1: Σημαδιακό λοιπόν, μπορεί να είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να... Θα βεβαίως θα σύσσωμη η ηγεσία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Με πόρους περιφέρειας έγινε το έργο. 4.100.000 ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός του έργου και έχει δοθεί, όπως λέγαμε όλες και όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στα γερά θεμέλια της γέφυρας, γιατί ο ποταμός Κομψάτος είναι ένα ποτάμι που έχει πάντα νερό και εκεί ακριβώς που είχε επιλεχθεί το σημείο να γίνει η γέφυρα και επελέγει και πάλι το ίδιο, στο ίδιο σημείο να γίνει η γέφυρα, υπάρχει μια στροφή που κάνει τα νερά να χτυπάνε στο βράχο και να γυρνάνε με ορμή. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν ληφθεί υπόψη. Πολύ γερά θεμέλια με τσιμεντοσωλήνες μέσα, φρεατοπασάλους το λένε πιο επιστημονικά, μήκους 20-30 μέτρων. Μπήκε βεβαίως και ο φωτισμός. Είναι ένα έργο πραγματικά που θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια σίγουρα. Μιλάμε για πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, συνδέει Ροδόπη Ξάνθη, συνδέει Πολύανθο Ίασμο. Γιατί έχουμε δύο δρόμους για να πας στην Ξάνθη από επαρχιακό δίκτυο. Ναι, πέρα από την Εγνατία είναι ο δρόμος Ξάνθη, Κομωτινή Ξάνθη μέσω Ίασμου και Κομωτινή Ξάνθη μέσω Πορτολάγους. Έχουμε το ότι επανέρχεται σταδιακά μετά από τρεις μέρες. Ελένη μου είπες κάτι?
1: Όχι, ακούω και μου αρέσει που ακούω και το ηχητικό από πίσω. Δηλαδή, χθες είχαμε τη γατούλα σήμερα.
0: Η επίδραση στους οικισμούς, λοιπόν, εντοπίστηκαν λοιπόν, σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομήσεις στην μεσοριακή ζώνη των Έλληνο-Βουλγαρικών συνόρων. Ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ασφάλειας και Πρόληψης που ζητά η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από τους ιδιοκτήτες φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δύο απόν και η μία αφορά για την απαλλαγή διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που λειτουργούν οι σταθμοί των διοδίων και η δεύτερη σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να κλείσουν οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ στην Ροδόπη. Νομίζω αυτά. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο κοινωνικό φροντιστήριο της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Μια εξαιρετική προσπάθεια πραγματικά εκεί, ναι. Του ιερέα του ναού που ξεκίνησε. Ήταν από τις πρώτες προσπάθειες κοινωνικού φροντιστήριου, τότε με την κρίση ακόμα ο πατέρας Βαλάντης. Οπότε έρχονται καθηγητές έτσι και προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις τους, βοηθάνε παιδιά ανθρώπους.

0: ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει τα φροντιστήρια κάθε μήνα για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους για την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γίνονται όλα λοιπόν δωρεάν και δεν σου κρύβω και το λέω και με χαρά και με τιμή και περηφάνεια ότι το συγκεκριμένο κοινωνικό φροντιστήριο μπορεί να έχει και τις πιο πολλές πρωτιές τα τελευταία χρόνια
1: σημαίνει ότι γίνεται
0: τα παιδιά να εισαχθούν. Ναι. Αυτά, Χέλεν μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική.
0: Καλή
1: σου μέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Και να είμαστε ήδη στην Καβάλα, στην άλλη άκρη της γραμμής, η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, και έχει ξημερώσει μια πολύ όμορφη ημέρα, φαίνεται από το πρωί, όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε Καβάλα και Δράμα σήμερα, γιατί είμαστε η Καβάλα και η Θάσος στο κόκκινο ως προς την επικινδυνότητα για ενδεχόμενο πυρκαγιάς, και η Δράμα στο πορτοκαλί, οπότε έχουν απαγορευτεί και οι μετακινήσεις μέσα σε δάση, πάρκα και των τριών περιοχών, και έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά για να ειδοποιήσουμε αν δούμε κάτι να συμβαίνει στην περιοχή μας. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε μπορεί να ανάψει κάτι, μια σπίθα να σε την αυτή και να μπουρλωτιάσει ο τόπος. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους αέριδες, και δυστυχώς η περιοχή μας, Καβάλα Θάσος, έχει ένα ιστορικό με το 15 Αύγουστο και τις φωτιές. Οπότε οι μεγαλύτεροι που γνωρίζουμε...
0: Ας κάνουμε φέτος τη διαφορά να υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ας κυλήσουν ήρεμα αυτές οι μέρες όπως πρέπει για τον 15 Αύγουστο. Να πάμε αρχικά στην Δράμα. Ναι. Να πούμε εκεί, θυμάσαι που λέγαμε για αυτό το πρόγραμμα του Δήμου Δράμας Αθλητισμός και Παιχνίδι που θα κρατούσε συντροφιά παιδιά ηλικίας 7 ναι. έως 12 ετών. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αυτό, κράτησε 6 εβδομάδες. Είχε να κάνει με παιδιά που επιλέχθηκαν με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και οι οικογένειές τους δεν πλήρωσαν τίποτα για την απασχόληση των παιδιών όλο αυτό το διάστημα που γινόταν με εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών. Και τα παιδιά τώρα μάθανε και θέματα που αφορούν την καθημερινή τους ζωή και την υγεία τους. Πήραν μέρος με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο σε πάρα πολλές δράσεις, εργαστήρια, οικαστικά, καλλιέργησαν τη φαντασία τους και τις δεξιότητές τους. Ήταν υπέροχο αυτό το όλο πράγμα που έστησε για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Δράμας για τα παιδιά εκεί της περιοχής. Έγινε και τελετή λήξης, εντάξει, περάσανε υπέροχα με μουσική, χορό, το γιορτάσαν, πήραν και τα αναμνηστικά τους, και σου λένε και οι διοργανωτές, όπως η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδίες των παιδιών. Θα έχουν να θυμούνται οι μικροί φίλοι εκεί της Δράμας. Επίσης σήμερα στην Καβάλα έχει μια πολύ ωραία δράση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν μείνει ανοιχτές θέσεις. Η δράση αυτή για τα παιδιά είναι, αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοθηκό νόμη σε δράση, έτσι είναι ο τίτλος. Γίνεται στο πλαίσιο, ναι, θα περάσουν και εδώ πολύ ωραία τα παιδιά. Είναι στο πλαίσιο του 8ου εργαστηρίου καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Και τι θα γίνει? Απευθύνεται σε παιδιά πάνω των 8 ετών και άνω. Αυτά θα μπουν σε ένα διασκεδαστικό σενάριο, και η βιβλιοθήκη, όπου η βιβλιοθήκη έχει γίνει άνω κάτω, θα δουλέψουν σε ομάδες και θα γίνουν οι απόλυτοι ρυθμιστές του χάους. Εντάξει, ξέρουν πολύ καλά από χάους τα πιτσιρίκια.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Οπότε στις 6 θα ξεκινήσει η δράση αυτή. Ψυχοτές θα είναι το προσωπικό της. Απλώς όλες αυτές τις μέρες λέμε ότι ήταν και είναι απαραίτητη η προεγγραφή και θα συντηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε κάποιος που μας ακούει και το βρίσκει καλή ιδέα, ας βιαστεί να επικοινωνήσει με τη βιβλιοθήκη της Καβάλας για να προλάβει και να καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα και τη δράση αυτή. Το άλλο νέο που έχουμε να σας πούμε είναι για την έκθεση μεταβατικά παιδεία, με την οποία επιστρέφει στην Καβάλα η φιλανδογερμανίδα εικαστικός Καρίτα Σμιτ. Παρουσιάζει περίπου 30 έργα ζωγραφικής και μία επιλεγμένη σειρά χειροποίητων επιζωγραφισμένων συλλεκτικών εκτυπώσεων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στο Βερολίνο. Η κυρία Σμιντ είχε ζήσει στην Καβάλα από το 88, το 1988 μέχρι το 2012, και μας λένε τώρα πως η έκθεση αυτή δεν αποτελεί μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά τη συνέχεια μιας καλλιτεχνικής αναζήτησης που ξεκίνησε στην Καβάλα και εξελίχθηκε μέσα από τη διεθνή της πορεία με έδρα το Βερολίνο. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Αίθουσα Εκθέσεων Μεγάλη Λέσχη από την Παρασκευή 28 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, πρωί και απόγευμα θα λειτουργεί. Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Πραγματοποιείται η έκθεση αυτή υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας και του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Και επίσης, γιατί σιγά σιγά, εντάξει, η αλήθεια είναι, κοντοζυγώνουμε στο Σεπτέμβρη και που θα αρχίσουν όλες οι υποχρεώσεις, έγινε ανακοίνωση εχθές από το Επιμελητήριο Καβάλας ότι τρέχουν τώρα οι εγγραφές στις επαγγελματικές σχολές μαθητείες της ΔΥΠΑ. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι είναι ηλικίας 15 έως 29 ετών, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής. Οι δικαιούχοι τώρα για 2 χρόνια, αποκτώντας παράλληλα εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα επιλογής τους φοιτούν, και οι ειδικότητες για την Καβάλα είναι αρτοποιία ζαχαροπλαστικής, τεχνίτης φυκτικών και κλιματιστικών έργων, μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανάρπαστη γίνονται όλοι αυτοί, τα καταλαβαίνουμε, κομμωτικής τέχνης, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων υπολογιστή και ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. 2 χρόνια, το κόστος φοίτησης δωρεάν, οπότε να το σκεφτούν ποιοι νέοι μας ενδιαφέρονται, να το σκεφτούν και έξυπνα, γιατί είναι ειδικότητες που ψάχνουμε.
0: Όπως είπες, είναι ειδικότητες οι οποίες είναι ανάρπαστες. Δηλαδή, τεχνικό δεν προσωπικό δεν υπάρχει.
1: Ιδίως αν είναι για κάποια λεπτοδουλειά ή για κάτι μικρό, άστο, δεν ξέρω. Μπες στη λίστα και περίμενε. Εντάξει, πρέπει να το σκεφτεί κάποιος έξυπνα και να κινηθεί ανάλογα. Έτσι, Ελένη μου, θα περάσει η σημερινή ημέρα.
0: Ωραία, Βασιλική. Βασιλική, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Ήθελα να βάλω αυτό το τραγούδι. Σκεφτόμουν ότι δεν το κάνω επίτηδες, γιατί και προχθές για τη Χρυσούλα, λίγο πριν τη Χρυσούλα και πάλι με δίσκο κάναμε την εισαγωγή. Και σήμερα το ίδιο, δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα 1983 όταν πρώτο κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο. Στη χώρα μας μπορεί και κάποιους μήνες αργότερα να πιάσαμε και 84. Πάντως εκείνη την περίοδο ήταν όταν πρωτακούστηκε το Τουσέι από τους Κάζα Γκούγκου. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και μόλις σκεφτόμουν, έδωσε την απάντηση ότι δεν το κάνει επίτηδες και σκόπιμα. Γιατί αναρωτιόμουν και εγώ, γιατί κάθε φορά με υποδέχονται εμένα με ένα τραγούδι των αρχών του 80.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Πάλι έτσι μου βγήκε και έλεγα να το βάλω πριν ή να το βάλω μετά. Λέω το ίδιο αποτέλεσμα. Έχει είτε πριν είτε μετά. Πριν τη Χρυσούλα, μετά τη Χρυσούλα. Οπότε.
1: Ναι. Ωραία, ωραία είναι αυτά τα μουσικά ταξίδια σε κάποιες δεκαετίες πίσω. Λοιπόν, δεν θα πρωτοτυπήσω και εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί και ο Εύρος και η Σαμοθράκη και γενικά για να το βάλουμε τώρα όλο μαζί, όλη ναι. η περιφέρεια εκτός της Δράμας σήμερα είναι στο πορτοκαλί. Είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άπαντες προσεκτικοί. Ξαναλέω, το λέμε πάντα, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, δεν κάνουμε ανοησίες. Γιατί και φέτος αντιλαμβανόμαστε, συζητώντας λίγο και με τα στελέχη της πυροσβεστικής, ότι πάλι κάποιες φωτιές που είχαμε από τις ανοησίες κάποιων ανθρώπων οι περισσότερες ξεκίνησαν. Τώρα, είναι πολύ υψηλή η προσοχή και βέβαια ισχύουν και όλες οι απαγορεύσεις που πάντα ισχύουν όταν οι συνθήκες είναι έτσι, επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που χθες μας τα έκανε άνω κάτω. Θέλω να πω ότι 15 μέρες μετά, και μόνο επειδή έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην Εφημερίδα των Συντακτών, η έντονη αντίδραση του Σταύρου Μπένου στη 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Δύσα, αναζωπηρώθηκε και έγινε ξανά θέμα έντονη συζήτηση στις τελευταίες 24 ώρες. Χωρίς όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή αν προσθέθηκε κάτι ουσιαστικό στο ρεπορτάζ, από το τότε ρεπορτάζ. Είχαμε κάνει κουβέντα τότε για το ποια ήταν η οργισμένη αντίδραση του Σταύρου Μπένου, πώς είχαν αντιδράσει τότε και τα κόμματα με τις νομαρχιακές επιτροπές να βγάζουν και νομαρχιακές επιτροπές κομμάτων εννοώ, να βγάζουν ανακοινώσεις. Τώρα, η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Μπένος, στην Εφημερίδα των Συντακτών και έγινε πρωτοσέλιδο χθες, συνοψίζει ουσιαστικά αυτά που είχε πει σε υψηλούς τόνους και στη Βίσα για την τεράστια μείωση του προϋπολογισμού του Master Plan του Εύρος μετά, από περίπου 3 δις ευρώ που αρχικά είχαν ανακοινωθεί και στο μεγαλύτερο μέρος τους θα προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια, σε 310 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο Σταύρος Μπένος επαναλαμβάνει τους στόχους και το σχέδιο που είχε στο μυαλό του όταν αναλάμβανε αυτόν τον άτυπο, τέλος πάντων, ρόλο αρχιτέκτονα στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, και καταλήγει εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα λέει έγιναν με τη φύση του προγράμματος στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου, ξαναλέω στις 27 Ιουλίου, θα ελπίζει να γίνουν, λέει, ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λέει συγκεκριμένα στη δήλωση που έκανε. Βέβαια, το πρωτοσέλιδο εχθές προκάλεσε αντιδράσεις και ανακοινώσεις κομμάτων πάλι και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νίκη, αλλά και απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, που είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, που και εκείνος στην απάντηση τη χθεσινή δεν είπε κάτι τελικά διαφορετικό από αυτό που είχε απαντήσει και στις 27 Ιουλίου στον οργισμένο τότε Σταύρο Μπένο, λέγοντας πως τίποτα δεν έχει αλλάξει το αρχικό master plan. Το ίδιο απαντάει και ο Περιφερειάρχης, και εκείνος έβγαλε χθες ανακοίνωση για να απαντήσει, ο κ. Τοψίδης. Και αυτός ο δεύτερος και όψιμος κύκλος ανταλλαγής θέσεων και απόψεων, τώρα ξέρω εγώ, είναι μάλλον το αποτέλεσμα χαμηλών ταχυτήτων με τις οποίες κινείται συνήθως η επικαιρότητα το καλοκαίρι. Άντε να το κάνω και ένα βήμα παραπέρα. Πολλές φορές το καλοκαίρι, επειδή βαριέσαι να μαγειρέψεις κάτι της ώρας, λες δεν ανοίγω και καμιά κονσέρβα να βγάλω τη μέρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μας εξυπηρετεί ως ευρύτες. Ένα θέμα τόσο σοβαρό να αναδεικνύεται πρωτοσέλιδα από ένα κεντρικό μέσο από μια κεντρική εφημερίδα και να φτάνει εκεί που πρέπει ο σοβαρός προβληματισμός και η ανησυχία. Αυτό νομίζω πάντως ότι έγινε εχθές. Ήταν ουσιαστικά η αναζωπήρωση ενός κύκλου ο οποίος ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου. Αλλάζω θέμα. Πέρασε ομόφωνα από την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση της πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9 έργα από κατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την υπερψήφιση του θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η έκδοση κοινής απόφασης των δύο Υπουργείων, με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήδη έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 υπηρετικούς δήμους του νομού. Όλες αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των τριών ποταμών, δηλαδή και του Άρδα, και του Ερυθροπόταμου και του Εύρου. Και όπως διευκρίνησε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που έγιναν από τις παρατάξεις μειοψηφίας, όλα αυτά τα έργα θα γίνουν με διαγωνιστική διαδικασία. Και κλείνοντας, να πω ότι έχουμε την Παρασκευή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου στις 7 το απόγευμα. Έχει ένα ξεχωριστό θέμα εκεί, το οποίο είναι και συνέχεια ουσιαστικά όσον είχε ανακοινώσει η κυρία Μενδώνη όταν ήρθε πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο Διδημότυχο. Στα θέματα λοιπόν της συνεδρίασης της Παρασκευής έχουμε την πρώτη από τις δύο παραχωρήσεις διατηρητέων κτηρίων του Δήμου Διδημοτήχου προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι το διόροφο διατηρητέο που βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου, εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, το οποίο μαζί με το διατηρητέο κτίριο Παπαζιάν, που βρίσκεται απέναντι από το τέμενος Βαγιαζίτ, θα παραδοθούν για αποκατάσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό το είχε εξαγγείλει έτσι κι αλλιώς η κυρία Μενδώνη όταν ήρθε τις προάλλες. Και τα δύο διατηρητέα, σύμφωνα με όσα εκείνη είχε δηλώσει κατά την επίσκεψή της, θα αποκτήσουν πολιτιστική χρήση. Δηλαδή, θα τα αποκαταστήσει το Υπουργείο, θα τα παραδώσει μετά στο Δήμο, αναλόγως, θα δούμε πού, θα παραχωρήσει τη χρήση των έτοιμων αυτών πλέον κτίριων και μετά όποιος αναλάβει πλέον τη διαχείριση θα δώσει και τον χαρακτήρα της πολιτιστικής χρήσης. Όσον αφορά τώρα την έγκριση της παραχώρησης του κτηρίου Παπαζιάν, γιατί ξαναλέω την Παρασκευή έρχεται το ένα από τα δύο, για το κτίριο Παπαζιάν μαθαίνουμε ότι θα έρθει προς συζήτηση η παραχώρησή του στο Υπουργείο σε άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους, γιατί θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η άρση επικινδυνότητας αυτού του κτίσματος. Δηλαδή θα πρέπει ο Δήμος της Δημοτήχου να ολοκληρώσει κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις πριν το παραχωρήσει στο Υπουργείο για να κάνει μετά το Υπουργείο τη δουλειά που πρέπει της αποκατάστασης. Αυτά είναι, Ελένη, στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Για να δούμε τι άλλο θα έχουμε στη διάρκεια πορεία της
0: ημέρας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλή σου μέρα. Μερικές νότες από το επόμενο τραγούδι και θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι τη Θάλια Καμπουρίδο. Πώς αρέσει.

0: αυτά μπορούμε να τα ευχόμαστε σε κάποιον να το πάθει, να πάθεις αγάπη και τίποτα άλλο. Είναι και κάτι το οποίο δεν ανησυχείς. Να σε αγαπάνε κιόλας, τι το καλύτερο. Καλημέρα, Θάλια.
1: Τι ωραία αρχή, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Μια χαρά και δροσερά, όπως σου έλεγα, με 17 ξεκινήσαμε το πρωινό τουλάχιστον. Γύρω στις 7 είχε 17. Τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει, αλλά ήταν δροσερή και η νύχτα.
1: Δεν θα πω ότι δεν ζηλεύω. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς. Αναμένεται ο υδράριος να φτάσει στους 37. Η αίσθηση φυσικά της ζέστης στο κέντρο της πόλης θα είναι τουλάχιστον 3 βαθμοί παραπάνω. Και ο υδράργυρος είναι ψηλά σε εμάς, δηλαδή μέχρι και μετά τις 9-9.30 δεν κατεβαίνει από τους 30-31 βαθμούς. Και υπάρχει η ζέστη, τη δροσιά την έχουμε ξεχάσει τουλάχιστον για αυτές τις μέρες. Περιμένουμε αυτές που θα έρθουν, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας υπόσχεται έτσι ότι θα υπάρχει ένα γύρισμα του καιρού και θα δροσίσει και εδώ και σε εμάς.
0: Ναι,
1: βέβαια γιατί σήμερα τα πράγματα θα είναι δύσκολα πέρα από τη ζέστη. Ήδη η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ερών ενημέρωσε ότι αναμένεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 στην περιοχή ευθύνης της και υπάρχει η έντονη ξηρασία, η παραδεδομένη ξηρασία των προηγούμενων ημερών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσουν πυρκαγιά, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, δεν δίνουν συμβουλές για κάτι διαφορετικό, πράγματα που ξέρουμε, αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο, πολλές φορές αφήνουμε τη λογική στο σπίτι ή υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή δεν μας νοιάζει καθόλου. Και πάρα πολλές εργασίες που δεν πρέπει να γίνουν στην Ήπεθρο πυροδοτούν πυρκαγιές. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και βέβαια αυτό που λέει η πυροσβεστική σε όλες τις περιπτώσεις. Μόλις αντιληφθούμε το οτιδήποτε, να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η επέμβαση να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να υπάρξει και έλεγχος της όποιας πυρκαγιάς. Έχουμε εξελίξει ένα θέμα που σας έλεγα εδώ και μέρες με το θάνατο ενός 66χρονου ομογενού στα Ήβυρα του Δήμου Βυσσαλτίας. Νέα δεδομένα τώρα που αλλάζουν την εικόνα. Έφερε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο θάνατος τελικά του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η υπόθεση από το απόγευμα της Κυριακής είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στην τοπική κοινωνία αλλά και στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, καθώς μία μέρα πριν ο συγκεκριμένος 66χρονος είχε υποβάλει μήνυση για ενδοικογενειακή βία σε βάρος του αδερφού του και του ανιψιού του, οι οποίοι θα πρέπει να σας πω ότι κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ερών και μάλιστα σήμερα αναμένεται στις 12 το μεσημέρι να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να επαναξιολογηθεί η ποινική τους μεταχείριση στη βάση των νέων γιατροδικαστικών δεδομένων. Προσωρινά κρατούνταν καθώς περιμέναμε όλοι τα αποτελέσματα, μήπως τελικά τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου δεν ήταν παθολογικά. Τελικά όμως είναι παθολογικά και αλλάζουν πλέον τα δεδομένα. Σήμερα το έντονο το ενδιαφέρον όλων είναι για την ολική ηλιακή έκλειψη. Πάρα πολλά έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο, το πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τα λοιπά. Ναι. Εμείς βέβαια μέσω της Αστροπύλης έχουμε ένα διαφορετικό κάλεσμα να δούμε τον ουρανό με άλλα μάτια, να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά και να πάμε σε ένα από τα εξαιρετικά παρατηρητήρια που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Σερών, την Άνω Βροντού, μακριά από τη φωτορύπανση της πόλης. Εκεί λοιπόν η Αστροπύλη μας καλεί να χαρούμε τις Περσίδες, οι οποίες σήμερα είναι στα καλύτερά τους. Η κορύφωση των Περσίδων, η Νέα Σελήνη, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση πλανητών στον πρωινό ουρανό για την ίδια μέρα μια ολική έκλειψη ηλίου που θα καθυλώσει άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι τη δική μας. Είναι αυτά τα σκηνικά έτσι που θα συνθέσουν τη σημερινή μέρα. Το κάλεσμα είναι να επισκεφθούμε την Άνω Βροντού, να χαρούμε λοιπόν τις Περσίδες. Η παρατήρηση μιας βροχής διατόντων δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, χρειάζεται κυρίως σκοτάδι, ανοιχτό ορίζοντα και υπομονή, όπως λένε οι ειδικοί. Και εδώ φυσικά βρίσκεται το μεγάλο πλεονέκτημα της Άνω Βροντούς, μακριά από τον έντονο αστικό φωτισμό των Σερών, σε ορεινό περιβάλλον. Ο ουρανός μπορεί να προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που βλέπουμε μέσα στην πόλη. Σήμερα και αύριο θα είναι ανοιχτό στο περιβαλλοντικό κέντρο Άνω Βροντούς. Εκεί μπορεί να γίνει εκδήλωση παρατήρηση από τις 9 το βράδυ έως τις 4 το πρωί και τις 2 βραδιές. Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν στον ειδικό χώρο παρατήρησης, να καθίσουν, να ξαπλώσουν, να αφήσουν απλά τα μάτια τους και να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Εννοείται να έχουν μαζί τους ζεστά ρούχα, νερό και ισχυρό αντιπουνοπικό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται άλλος εξοπλισμός, λένε οι ειδικοί, γιατί για τις Περσίτες δεν απαιτείται κάποιος ειδικός αστρονομικός εξοπλισμός. Χρειάζεται απλά να απομακρύνουμε κινητά και δυνατές πηγές φωτός για 20-30 λεπτά και να αφήσουμε τον ουρανό να κάνει τα υπόλοιπα. Αν κάποιος θέλει να κατασκηνώσει την περιοχή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δύο διαφορετικές βραδιές, και ενδιαφέρουσες και ρομαντικές λοιπόν. Στο αστρονομικό κέντρο Βίκυ Καλογερά, η Αστροπύλη, θα πρέπει να σας πω, αποτελεί τον 17ο Σύλλογο Αστρονομίας της χώρας. Ιδρύθηκε το 2007. Μας έχει μάθει πάρα πολλά και φυσικά διοργανώνει κάθε χρόνο τις αστροβραδιές και φέτος θα έχουμε αστροβραδιά, τη 18η κατά σειρά, για την οποία θα σας πω σύντομα, καθώς είναι ένα τριήμερο με πάρα πολλές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 21, 22 και 23 Αυγούστου, εννοείται στην Άνω Βρεντού και σε ένα συγκεκριμένο σημείο 1100 μέτρα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους, είτε έχουν περισσότερες γνώσεις, είτε όχι, το θέμα είναι σίγουρα μοναδικό. Θα προσγειωθούμε, προσγειωνόμαστε όμως ομαλά και τις δράσεις της Δημόσιας και Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών, όπου η κινητή μονάδα για τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιεί μια σειρά από επισκέψεις στις γειτονιές της πόλης των Σερών. Ήδη από τον Ιούνιο ξεκίνησαν αυτές οι επισκέψεις με την κινητή μονάδα σε μια προσπάθεια το βιβλίο να φτάσει και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές έξω από το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Και το πιο σημαντικό, να προσελκύσει όχι μόνο ενήλικες, αλλά παιδιά, ούτως ώστε να αφυπνίσει το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση τόσο επιστημονικών όσο και λογοτεχνικών βιβλίων. Κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει ένα διαφορετικό ταξιδάκι, υπάρχει ανταπόκριση, αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ παράλληλα, στον χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών και κυρίως στον πρώτο όροφο, που είναι ο χώρος αυτός αφιερωμένος στα παιδιά, είναι η παιδική βιβλιοθήκη και είναι μια εξαιρετική κατασκευή, υπάρχει με το λόφο της ανάγνωσης. Ο χώρος είναι πάρα πολύ όμορφος. Εκεί γίνονται μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, κάθε μέρα και διαφορετική. Και μάλιστα και κάθε μέρα απευθύνεται και σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα. Σήμερα θα δοθεί έτσι βήμα στα παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών, τα οποία έχουν κάνει ήδη προεγγραφή και θα πραγματοποιηθεί η δράση «Ο ήρωάς μου εγώ», με αφορμή τα βιβλία λοιπόν. Θα μιλήσουν για τα βιβλία με τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τη δράση. Θα γίνει μια συζήτηση για το ποιο είναι το δικό τους βιβλίο, πώς το αγάπησαν, πώς να το αποκτήσει κάποιος και κυρίως ποιο βιβλίο θα αφιέρωνε το παιδί σε κάθε ένα από την ομάδα. Τα φυσικά η ομάδα δεν είναι γνωστή, θα γνωριστούν σήμερα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να περάσουν τα παιδιά δημιουργικά σε ένα χώρο ανάγνωσης και να μιλήσουν για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου, για το βιβλίο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ακούγεται.
1: Για αυτό θα περιττώ να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσκλήσεις για πανηγύρια, για καλέσματα. Πάρα πολλά από άκρης άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Και από αύριο θα αρχίσω έτσι να σας λέω και την ατζέντα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που ουσιαστικά είναι και ο χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, για να σας καταδείξω πόσα πολλά και διαφορετικά έτσι και ακούσματα ηχητικά έχουμε σε κάθε εκδήλωση, αλλά και τι ξεχωριστό διοργανώνουν οι άνθρωποι που αφιερώνουν το χρόνο τους, ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τον προσωπικό τους χρόνο, στον πολιτισμό και την παράδοση.
0: Ωραία, Θαλία. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλή
1: συνέχεια. Να χαρείτε τη δροσιά σας.
0: Προσπαθούμε, η αλήθεια είναι.
1: Καλημέρα.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Παραμείνετε συντονισμένοι. Στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου θα ενημερωθούμε από το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 102,6. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιόνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
0: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
7: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
7: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
11: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτός.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
16: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
17: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
16: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
17: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
16: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
18: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
19: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
20: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
22: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
23: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι ευλοδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 9 θα μεταδοθεί η εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 9 θα μεταδοθεί η εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Μια εκπομπή η οποία

36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρια και στο νότιο Εύρο θα είναι πρόσκαιρα ισχυρή. Να πάμε και στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Προχθές το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, οι αστυνομικοί από το Σουφλί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες με το γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο είχε. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πτωτικών της Αλεξανδρούπολης. Πάμε και σε μια άλλη παράξενη περίπτωση. Έκκληση προς οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι απευθύνει σύντροφος ενός 23χρονου Ρουμάνου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Ασβεστάτων. Ήταν το τελευταίο στίγμα που έδωσε το κινητό του. Ο 23χρονος είναι πατέρας ενός δίχρονου παιδιού, το οποίο τον περιμένει να επιστρέψει. Από την ημέρα της εξαφάνισης του, η οικογένειά του δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους οικείους του, καθώς ο 23χρονος συνήθισε να βρίσκεται σε καθημερινή και συνεχή επαφή μαζί τους. Για το συμβάν ενημερώθηκαν και αστυνομικές αρχές στη Ρουμανία. Εκεί δηλώθηκε η εξαφάνιση στις 10 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το στίγμα της τηλεφωνικής του συσκευής, η τελευταία γνωστή τοποθεσία εντοπίζεται σε 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή των Ασβεστάδων. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση. Όποιος έχει δει κάτι σχετικό ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τον εντοπισμό του στην περιοχή του κεντρικού ή βόρειου Εύρου, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το τηλέφωνο 0040 74 63 61 384 ή με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ακόμη και της χώρας μας. Αυτά λοιπόν με την εξαφάνιση αυτού του 23χρονου Ρουμάνου, όπως είπαμε, 7.30 ώρα την Παρασκευή το απόγευμα έδωσε το τελευταίο του στίγμα το κινητό τηλέφωνο στην περιοχή των Ασβεστάδων. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο θα το χαρούν όσοι ξενυχτήσουν απόψε. Ένα από τα ομορφότερα ουράνια θεάματα του καλοκαιριού, οι Περσίδες επιστρέφουν και ετοιμάζονται να φτάσουν στην κορύφωσή τους απόψε το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Μάλιστα η δημοφιλής βροχή διατόνων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή φέτος, αφού η Νέα Σελήνη θα διατηρήσει τον ουρανό σκοτεινό και θα επιτρέψει να φανούν ακόμη και τα πιο αχνά μετέωρα. Τώρα, υπό ιδανικές συνθήκες, μακριά από τη φωτορύπανση και με καθαρή ατμόσφαιρα, η NASA εκτιμά ότι οι παρατηρητές μπορούν να δουν από 50 μέχρι 100 μετέωρες την ώρα. Η καλύτερη περίοδος παρατήρησης αρχίζει μετά τα μεσάνυχτα και διαρκεί μέχρι την Αυγή, όταν ο αστερισμός του Περσέα βρίσκεται ψηλότερα στον βόρειο ουρανό. Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν επίσης ότι τα μάτια χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Επομένως, καλά θα είναι να αποφεύγετε η φωτεινή οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Αγορές ακινήτων από τρίτες χώρες σε διασυνεργειακές περιοχές υψηλής εθνικής οικονομικής σημασίας στήθονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από παρέμβαση του Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Γιώργου Αυτιά. Ειδικότερος μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατέθεσε επίσημη ερώτηση ζητώντας την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το φαινόμενο της επιθετικής εξαγοράς γης και ακινήτων μέσω μαζικών εισρώων κεφαλαίων έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα και έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες των παραμεθωρίων περιοχών. Η ερώτηση που κατέθεσε έχει ως εξής: το φαινόμενο της επιθετικής αγοράς γης και ακινήτων μέσω μαζικών εισρώων κεφαλαίων από τρίτες χώρες έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και αναφορές κατοίκων πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στις διασυνοργικές περιοχές με υψηλή οικονομική και εθνική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τους μηχανισμούς διαφάνειας ως προς την προέλευση του χρήματος, το σκοπό αλλά και τη δομή της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνά την εταιρική διάρθρωση, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υφίστανται εικονικές εταιρείες που επιτρέπουν αποφυγή πληρωμής φόρου ή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Τέλος, περιοχές στρατηγικής σημασίας, οι πωλήσεις θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρότερο έλεγχο και στην έγκριση των αρμοδίων αρχών κάθε κράτους όταν προκύπτουν εθνικά ζητήματα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρία τα ερωτήματα: θα παρέχει τη δυνατότητα αυστηρών ελέγχων στα κράτη-μέλη, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές; Θα ελέγχει το ίδιο σε επένδυση και τη προέλευση του χρήματος; Θα ελέγχει τη σκοπιμότητα ίδρυσης εταιρείας; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρα και πολύ έχουν σχέση και με τη δική μας την περιοχή, με τον νομό Εύρου, όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διείσδυση κεφαλαίων από άλλες χώρες με αποκτήσεις γης, αλλά και αυτών των οποίων ονομάζουμε στον τόπο μας ως φιλέτων.

0: Το επόμενο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η λήψη απόφασης περί διατύπωσης θετικής εισήγησης προς τους υπουργούς κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και εσωτερικών για την ένταξη των έργων αποκατάστασης ζημιών αντιπλημμυρικών υποδομών μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2006 που έγιναν στον Εύρο. Εισηγήτρια αυτού του θέματος ήταν η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, η κυρία Χριστίνα Μαυράκη, ενώ τον λόγο και την πάσα σε αυτήν έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Μιχάλης Πιτιακούδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Με τώρα στην συζήτηση του τρίτου θέματος, που αφορά τη λήψη απόφασης περί διατύπωσης θετικής εισήγησης προς τους υπουργούς κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και εσωτερικών για την ένταξη των έργων αποκατάστασης ζημιών αντιπλημμυρικών υποδομών μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το οποίο εισηγείται η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, η κυρία Μαυράκη.
2: Καλησπέρα σε όλους, με ακούτε?
1: Σας ακούμε, κυρία Μαυράκη.
2: Πολύ ωραία. Το θέμα που εισάγεται σήμερα αφορά στην ένταξη 9 έργων αποκατάστασης ζημιών στις αντιπλημμυρικές υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 638 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως γνωρίζετε, το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου επήρεε από έντονα και διαδοχικά πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο αντιπλημμυρικό δίκτυο της περιοχής. Οι παρεμβάσεις που έχουν προσδιοριστεί για την αποκατάσταση των ζημιών αφορούν περιοχές των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήπου Σουβλίου και Αλεξανδρούπολης και καλύπτουν το ποτάμιο σύστημα του Εύρου, του Άγδρα και του Ερυθροπόταμου, καθώς και τις συνδεόμενες αντιπλημμυρικές υποδομές του. Πρόκειται συνολικά για 9 έργα προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 2026-2030 με χρηματοδότηση που έχει ήδη καταγραμμιστεί στην περιφέρεια. Η ένταξη των έργων αυτών στην ειδική κατηγορία αυτή τεκμηριώνεται από το χαρακτήρα και την αναγκαιότητά τους, αφού πρόκειται για έργα που αποκαθιστούν τις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, την επιχειρησιακή και αντιπλημμυρική λειτουργικότητα των υποδομών, συμβάλλουν στην προστασία της ζωής, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών, προστατεύουν κρίσιμες υποδομές όπως οδικά δίκτυα, αντιοστάσια και αγροτικές εκτάσεις και έχουν σταθεί επεκτοπικό χαρακτήρα καθώς εκτείνονται σε 4 δήμους του νομού Εύρου. Στο άρθρο 638 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπεται ότι η ένταξη των έργων στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ύστερα από σχετική εισήγηση του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό, ζητείται σήμερα από το Περιφερειακό

0: Κυριακό Συμβούλιο να διατυπώσει σπιτική εισήγηση προς αρμόδιους υπουργούς, ώστε τα συγκεκριμένα αυτά ένα έργα να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας και εισηγούμαστε την θετική τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Μαυράκη. Υπάρχουν διευκρινιστικά ερωτήματα προς την κυρία εισηγήτρια.
2: Κύριε Σιδόπουλος. Ναι, είναι κάποια για την εισηγήτρια και κάποια προς την Περιφερειακή Αρχή. Οι πλημμύρες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γίνανε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Η απόφαση χρηματοδότησης βγήκε τον Ιούλιο και έρχονται σήμερα στον Συμβούλιο τον Αύγουστο. Άρα έχουμε ένα κενό περίπου 6 μηνών για να φτάσουμε στη σημερινή εισήγηση, ρισκάροντας να μας προλάβει ο επόμενος χειμώνας. Θέλω να ρωτήσω γιατί χρειάστηκαν αυτοί οι 6 μήνες. Επίσης για τις διαδικασίες του άρθρου 638 που θέλουμε να εντάξουμε αυτά τα έργα, θέλω να ρωτήσω περισσότερο αυτό αφορά την Περιφερειακή Αρχή, πώς θα γίνει η διαδικασία των έργων αυτών. Αν θα πάνε με διαγωνισμό ή θα πάνε με διαπραγμάτευση. Γιατί αυτό ανοίγει ένα παραθυράκι, όπως είχαμε δει και σε προηγούμενα έργα στην Περιφέρεια. Επίσης βλέπω ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάζουμε υπάρχουν και ζημιές του 2021 στον Δημότιχο, οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα και εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα του 2026. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτά τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω εγώ. Εκτός το τρίτο θα μας το απαντήσει κύριε Μαυράκη, το 2021 προηγουμένως, το 2023 τεχνικό. Η καθυστέρηση 6 μήνες που αναφέρθηκε η Λιόπουλη οφείλεται καθαρά στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής Κλιματικής Κρίσης και το συντονιστικό όργανο, το ΚΕΚΑ, που χρηματοδοτεί για φυσικές καταστροφές. Εμείς, επίσης, ένα δεύτερο που καθυστέρηση είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε εκτίμηση ζημιών, πρέπει οι υπηρεσίες να μπουν μέσα και να κάνουν καταγραφή. Μέχρι και τον Απρίλιο, Μάιο, μάλλον θα έλεγα, ήταν πλημμυρισμένοι. Δεν μπορούσαμε να φτάσουμε κοντά στα σημεία αυτά. Πρέπει να πάμε με βάρκα και να πέσει το νερό για να δούμε τι ζημιά. Γιατί δεν μπορεί να στείλει χρήματα στις φυσικές καταστροφές, αν δεν κάνει την εκτίμηση με συμπληρώσει, κύριε Μαυράκη. Από το μέρο μπήκαμε εμείς περίπου μέσα στο Μάιο-Ιούνιο, κάναμε τις φυσικές καταστροφές, στείλαμε τα έγγραφα στο Υπουργείο και το Υπουργείο 29 εδώ έβαλε την απόφαση και 10 μήνες να κάνουμε συμβούλιο. Και έχουμε ετοιμάσει τις τεχνικές μας υπηρεσίες με επιτελική την κύριε Μαυράκη και αν θέλουν του Δανειοθαλάμου που θέλουν έγκριση. Μια σειρά από έγγραφα πήγαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, πήραμε την απαλλαγή ότι είναι η έρευνα των καταστροφών. Σήμερα θέλουμε κάποια έγγραφα από αρχαιολογίες και από άλλες υπηρεσίες δασαρχής της περιοχής, γιατί και το ενθάλαμο είναι ένα μεγάλο κομμάτι για να μπορούμε να καταφέρει στα χαρτιά αυτά. Επομένως, η καθυστέρηση οφείλεται δεν μπορούσαμε να είχαμε πρόσβαση να κάνουμε την εκτίμηση του έργου και δεύτερον στην απόφαση που κάνει το Υπουργείο. Ήταν και μάλιστα το πρώτο συμβούλιο που έκανε το ΚΕΚΑ για αυτό το έτοιμα, έρευνα στις φυσικές καταστροφές. Η διαδικασία θα γίνει με διαγωνισμό, δεν θα πάει με διαπραγμάτευση, θα πάει με διαγωνιστική διαδικασία, δεν ξέρω τι αυτά. Τώρα για το 21-23, αυτό κύριε Μαυράκη, θα το απαντήσετε στο έργο του Ερυθροποτάμου, το βάλαμε το 21-23, του Δημοτικού.
0: Θα ήθελα να αναφέρω και να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, ότι ο θεσμικός χαρακτηρισμός και η υπαγωγή των έργων αυτών στο ειδικό καθεστώς που προβλέπει το άρθρο 638 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπεται για πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε ότι ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης τέθηκε σε ισχύ από 29/6/2026. Δεν υπήρχε πριν αυτή η διαδικασία και ο θεσμικός χαρακτηρισμός των έργων στο ειδικό αυτό καθεστώς. Αναφορικά με το άλλο, το έτερο ερώτημα που θέσατε, κύριε Ηλιόπουλε, ό,τι έργο βλέπετε μέσα στην εισήγηση, τη δική μου, αφορά ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα του 2026. Δεν αφορά σε καμία άλλη φυσική καταστροφή που προηγήθηκε.

0: Πολλή συζήτηση έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για την έγκριση για την ενδοδικαστική συμβαστική ή μη επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή κάποιων εταιριών που αφορούσε το τι ακριβώς είχε γίνει και το τι είχε συμβεί με την ευλογιά των προβάτων, όπου έγιναν διάφορες διαδικασίες οι οποίες δεν υπήρχαν οι αποφάσεις. Να ακούσουμε πρώτα το τι ακριβώς τόνισε για αυτό το θέμα ο κύριος Φωτεινιάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος της κτηνιατρικής υπηρεσίας, και εν συνεχεία να ακούσουμε το τι είπε και ο κύριος Σιλόπουλος αλλά και ο κύριος Τοψίδης.
1: Επομένα, λοιπόν, το έργο αφορά την περίοδο 28 Οκτωβρίου, 25-27 Οκτωβρίου του 2025 μέχρι 31-12 του 2025. Σε αυτό το στάδιο υπήρχε ήδη προϋπολογιστή ποσό, είχε ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Βρισκόμαστε στο στάδιο της κατακύρωσης, αλλά έπρεπε να περάσει η απόφαση από περιφερειακή επιτροπή, να περάσει από εισήγηση, να πάρουμε τη θετική γνωμοδότηση από την Επίτροπο για να υπογράψουμε τη σύμβαση. Ωστόσο, η εγκύκλιοι του Υπουργείου ήταν καταιγιστικές και συνέχεια μας έδιναν την αρμοδιότητα να προχωρήσουμε απευθείας σε θανατώσεις. Μέσα σε 48 ώρες τα ζώα που ήταν προσβεβλημένα από ευλογιά έπρεπε να θανατωθούν. Επάνω σε αυτά συνεχίσαμε με απευθείας ανάθεση. Η υπηρεσία είχε πολύ λίγα άτομα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε κανένα έγγραφο προς υπογραφή προς τον κύριο Περιφερειάρχη. Το δώσαμε απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρεία που προηγήθηκε και πληρώθηκε με ένα 400 την ανάθεση, με 1.400.000 την ανάθεση που προηγούνταν από αυτό το χρονικό διάστημα. Οι τιμές ήταν σταθερές εδώ και 2 χρόνια, δεν αλλάξανε, δεν αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές, και ακολουθήσαμε τις εντολές του Υπουργείου που θέλαμε άμεση θανάτωση. Ήταν επίγουσα ανάγκη λόγω ευλογιάς. Τα κρούσματα στην περιφέρεια ήταν καταιγιστικά, κάθε μέρα τουλάχιστον 5 και 10 εστίες εμφανίζονταν. Την εβδομάδα υπήρχαν οι περιφερειακές ενότητες που εκδήλωναν 8 εστίες ευλογιάς. Οπότε ανταπεξήλθαμε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη που μας έδωσε αυτή την αρμοδιότητα να διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο. Αν βρισκόμασταν σε παρόμοια θέση, τα ίδια πράγματα θα κάναμε. Δεν θα αλλάζαμε, γιατί τα νοσήματα προχωρούσαν και είδατε πώς πλήγησε όλη η Ελλάδα. Ευχαριστώ.
2: Υπάρχει ερωτήσεις.
3: Άλλο ερώτημα, ναι.
2: Δύσκολο θέμα, κύριε Περιφερειάρχη, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας πάντως. Όχι, θα σας εξηγήσω γιατί, δεν τα βάζω μαζί σας. Βλέπω ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, και διορθώστε με, κύριε Κοντινιά, ότι έχουμε άλλη μια αγωγή υπό προηγούμενη υπόθεση ύψους 1.400.000 που πληρώθηκε πάλι με τον ακριβώς ίδιο τρόπο. Άρα δεν μιλάμε για μια εξαίρεση, μιλάμε για μια μέθοδο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ, κύριε Περιφερειάρχη, με ποιο θεσμικό δικαίωμα, γιατί μέσα γράφτηκε για προφορικές εντολές. Ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα. Δώσατε προφορικές εντολές για 400.000 ευρώ όταν ο νόμος επιβάλλει 44-42 του 2016 γραπτές συμβάσεις για ποσά άνω των 2.500 ευρώ. Ξέρω ότι ήταν δύσκολη εκείνη η εποχή και έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά ποιος ήταν αυτός που σας συμβούλευσε ότι μπορείτε να το κάνετε έτσι χωρίς να έχουμε προβλήματα? Αυτό ήταν. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν και άλλες προφορικές εντολές οι οποίες εκκρεμούν και θα έρθουν κάποιες άλλες αγωγές στο μέλλον.
4: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Έχω να πω το εξής. Συγγνώμη, δεύτερη ερώτηση. Δεν υπάρχουν άλλες στο θέμα της ευλογιάς, γιατί ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και, όπως είπε ο κύριος Κουτινιάς, είναι η διαγωνιστική διαδικασία με τις ίδιες τιμές που έγινε αυτό. Με ποιες προφορικές εντολές? Είναι με το νόμο 5314 του 2026, το άρθρο 109, που είναι αρμοδιότητα Δημάρχου και Περιφερειάρχη, ο οποίος λέει στο τέλος, την παράγραφο 6, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των συμφερόντων του Δήμου της Περιφέρειας, από την αναβολή λήψη απόφασης, ο Δήμος και οι αντίστοιχοι περιφερειάρχες δύναται να αποφασίσουν για θέματα που ανοίξουν την αρμοδιότητα της Δημοτικής ή αντίστοιχης Περιφερειακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να υποβάλουν προς έγκριση σχετική απόφασή τους στην επόμενη συνεδρίαση του Λόγου Επιτροπής, ή αν η απόφαση δεν υποβληθεί στην Επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίαση, αν δεν εγκριθεί από αυτή, πάλι να ισχύει το εξής. Έχουμε ένα θέμα ευλογιάς. Ένα θέμα, να ολοκληρώσω το αντιστοιχικό σμίδια, θέμα αντιστοιχικό. Ένα θέμα ευλογιάς. Μία κατάσταση η οποία ήταν πρωτόγνωρη για την περιοχή μας. Μία κατάσταση που ζητούσαν οι συνεργάτες και τους πήραν μετά από τις μήνες. Τι να έκαναν οι υπάλληλοι την ιατρική, να κάναν τα χαρτιά ή να βγαίνουν έξω στο πεδίο. Εγώ εδώ πέρα θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους. Ένα προσωπικά της περιφέρειας, Ανδρούμινο και Σκεδάκης, όσους ήρθαν να βοηθήσουν τις ελληνικές υπηρεσίες και όσους πήραμε ως έκτοτε προσωπικό. Γιατί πραγματικά είχαμε έναν πόλεμο, θα μπορούσα να πω μεταφορικά, στις ζωονόσους. Είχαμε μια πίεση από την Υπουργή που μας έλεγε ότι πρέπει να σταματήσει η ευλογιά στην περιοχή μας. Έπρεπε να κάνουμε τις σταύρους, έπρεπε να κάνουμε μια σειρά από έργα και πήγαμε στην λύση. Και έρχομαι και λέω, κύριε Ηλιόπουλο, γιατί πραγματικά απολύτε. Το 1400, γιατί ακούστηκε στον προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που φέραμε την απόφαση, που είναι μια τακτική την οποία ξέρετε ότι ενεχόμαστε. Κάποιοι είπαν στην αδελφή σας ότι να πάει στα δικαστήρια. Πήγαμε μόνοι μας στα δικαστήρια. Το 1400 βγήκε απόφαση 31-326 και λέει η υπηρεσία, καταρχήν το πρόβλημά σας ήταν επειδή είστε και υπάλληλο τη Περιφέρεια, αν γνωρίζω καλά, είσαστε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν συνεχίσετε να είστε, γιατί είστε και. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν πει συγγνώμη, αλλά το είστε πάλι τη Περιφέρεια, παρότι είμαι σπασμένο για να μην λέω διάφορα πράγματα. Η άλλη επιτροπή αυτή, που είναι κτηνίατρη, είχαν διαφορετική άποψη, δεν πήγαινε να κάνει την παραλαβή. Δεν έκανε την παραλαβή. Δηλαδή έκανε μια άλλη άποψη, δεν κάνει την παραλαβή. Την παραλαβή για αυτό το έργο την κάνει ήδη η κτηνίατρη, δεν κάνει περιφέρεια, ούτε το περιφερειακό συμβούλιο. Δεν είμαστε στην επιτροπή εμείς, η κτηνίατρη στην επιτροπή παραλαβή. Και έχω να πω το 1300, 31 Τρίτου, βγήκε απόφαση από το δικαστήριο να πληρωθεί. Για τα πολιτικά, κύριε Πρόεδρε, να πληρωθεί ανάρκοντα, αντίστοιχη περίπτωση. Εάν κατέμε αυτό, το δικαστήριο δεν έλεγε ποινικά ο κύριο Τοψίδη. Και έρχομαι να πω για να προλάβω την πιθανή ερώτηση από την αντιπολίτευση, την μείζω αντιπολίτευση. Το ίδιο θέμα είχε και η μείζω αντιπολίτευση το 2023 και τότε μας δεν ήταν ευλογιά, ήταν με την επιζωτία τα νεκρά ζώα που βρίσκουμε. Άλογα, γύρους και όλα αυτά πρέπει να κάνουμε ότι σκυλάνε στην τύπη. Και εκεί πέρα ύψους 300.000 ευρώ πληρώθηκε με εμένα στις 9 Τετάρτου με δικαστική απόφαση. Η δική μας διοίκηση, αλλά αφού είστε 23, που δεν με κάνει ευλογιά. Επομένως, μας λέτε ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν τι πρέπει να κάνουμε, και όταν πρόκειται για ασφάλεια, αν θέλετε, της υγιεινής των ανθρώπων που διαμένουν, είναι δυνατόν αυτή την κατάσταση να μην την προχωρήσουμε, να περιμένουμε, δηλαδή, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε επιλογή ούτε κάναμε τη δημοσιογραφική δικασία. Η δημοσιογραφική δικασία, το βάσει του δεύτερου κομμάτι, ξεκίνησε. Δεν προλαβαίναμε. Έπρεπε ή πάλι να κάνουμε τη δημοσιογραφική δικασία ή να πάμε στο πεδίο. Και αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε στο πεδίο και να πάμε σε δικαστήριο. Πήραμε το ρίσκο να πάμε σε δικαστήριο όπως και τώρα, αλλά τουλάχιστον πέρα μας δικαιώνει η πρώτη απόφαση την οποία κατέθεσα. Καταθέτω, κύριε Γραμματέα, και τη δεύτερη που αφορούσε την προηγούμενη διοίκηση, το 23 που έκανε το ίδιο πράγμα και λέω για θανατώσεις, όχι ευλογιάς, για ζώων που είναι ευθύνη δική μας. Και καταθέτω στα πρακτικά, αν θέλετε, το άρθρο που μόλις ανέφερα και επίσης. Είναι το άρθρο 22 που είναι προσφυγή με το αντίστοιχο άρθρο που κάνουμε στις 32 της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι στις ανάγκες. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Καμιά οικονομική υπηρεσία δεν πληρώνει με άλλον τρόπο. Αν ξέρετε πάλι, όπως είπε ο κ. Φουντινιάς, αύριο μεθαύριο είχαμε τις. Μπορεί να έχουμε αυτό, δεν περαιτώ, είχαμε φτάσει να έχουμε στην Μητυλίνη. Μπορεί να έχουμε την ασθένεια των χείρων που είχαμε στη Δράμα. Εάν τυχόν προκύψει. Το πρώτο μέλημα δικό μου, κτηνιάτρων, γενικών διευθυντών αντιπεριφερειακών, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και μην τη μετάδοση των νόσων και μετέχουν όλα τα υπόλοιπα. Και ας πάμε και κυνηγορούμε γι' αυτό, στο οποίο όπως προείπα, κύριε Μέτρη, είστε εδώ πέρα, είπε την άλλη φορά ότι η πρώτη φορά συμβαίνουν αυτά, το δικαστήριο επιβεβαίωσε σωστά πράξαμε αυτό και πληρώνει 1400 και ανέφερα για να το ακούσει και αυτό και στα πρακτικά ότι την ίδια διαδικασία κάνετε εσείς το 23 και όχι για ζωνός ευλογιάς, ας το πει ο κ. Κουτινιάς που ήταν και τότε διευθυντής, κάνετε την ίδια μέθοδο για θανατώσεις ζώων. Και δεν είπαμε τίποτα. Και ήταν το 24 εμείς, αντί να το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το 24 και να πούμε δεν το πληρώνουμε, πήγαμε και ολοκληρώσαμε τη δικασία αυτή γιατί πραγματικά είχαμε εισήγηση από την υπηρεσία την κυβέρνηση ότι έκανε την παραλαβή, έγινε αυτή η δουλειά και πήγαμε στη δικασία και πληρώσαμε την υπόθεση έναν άλλο τον οποίο τον είχε διευκρινιστεί.
3: Ο Περιφερειάρχης μιλάει μάλλον για την περισυλλογή. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει, σας παρακαλώ, γιατί δεν είχαμε θανατώσεις. Εκεί μιλούσαμε για την περισυλλογή, μάλλον αυτό εννοεί ο κύριος Περιφερειάρχης. Αυτό... Τι είχε γίνει, κύριε Φωτεινιά?
4: Ας μας πει αυτό, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, συγγνώμη για να δώσω λόγο του κύριου Κουντινέα, για να μην περιμένω. Αυτό εννοώ, που σημαίνει ότι δεν ήσταν καν σε έκτακτη ανάγκη το κάνετε. Εμείς είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Εκεί θέλω να
3: καταλήξω. Μην τα μπερδεύουμε, κύριο Περιφερειάρχα, ας μας εξηγήσει. Μιλάμε για περισυλλογή. Δεν έχει καμιά σχέση με θανατώσεις. Ας μας εξηγήσει όμως ο διευθυντής.
2: Ναι, αφορούσε ένα έργο ύψους 310.000 που είχε συνάψει σύμβαση η περιφέρεια με την εταιρεία καύσης, αφορούσε την περισυλλογή νεκρών ζώων, δηλαδή τα ζώα που τους οφάνε στην κτηνοτρόφικη εκμετάλλευση. Οι κτηνοτρόφοι παίρνουν τηλέφωνο, ενημερώνουν την εταιρεία, γίνεται η περισυλλογή του νεκρού των ζώων και στη συνέχεια η καύση του. Με το κιλό γίνεται η πληρωμή του έργου, όπου έγιναν όλα τα πρακτικά. Δεν δέχτηκε η οικονομική υπηρεσία να πληρωθεί απευθείας από την ΠΕΟΔΟΠΗ, καθώς τα εκεί ήταν προϋπολογισμένα και πήγαμε σε εξωδικατικό συμβιβασμό για να γίνει αυτό το πληρωμή του. Δεν, είχε,
3: δεν είχαμε κάνει συμβάσεις, κύριε Φωτεινιά.
2: Είχαμε.
3: Ναι. Για να δούμε ποια είναι η διαφορά έτσι από αυτά τα οποία υπόθηκαν από το στόμα του κυρίου Περιφερειακή. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα το έργο με το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί έκανε ερώτηση και απάντησε μόνο ο κύριο Δεσταμάτη. Σε απαντήσει τη δίνει σε αυτό που έκανε ερώτηση. Κύριε Δεσταμάτη, θέλω να σα πω το εξή. Σύμβαση είχατε, αλλά η Οικονομική Επιτροπή τη Περιφέρεια δεν πλήρωσε. Γιατί δεν πλήρωσε, κύριε Δεσταμάτη? Γιατί δεν είναι σωστά η δικασία. Και ποια είναι η διαφορά, κύριε Δεσταμάτη, που θέλετε να βγείτε και από πάνω, ότι εμεί είμαστε έκτακτη ανάγκη και κάναμε πράξη εφαρμογή μια διαδικασία στην οποία είναι καταθέσει για να μπορέσουμε να φέρουμε ζώο. Εσεί χωρί να είσαι έκτακτη ανάγκη, θέλετε να βγείτε κάνετε το καλό. Και εμεί κάνουμε το λάθο. Όμω τρελάνετε. Α ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Εσείς έκρηκε ανάγκη, εσείς κακώς το κάνετε, εσείς χωρίς έκρηκε ανάγκη, καλώς το κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Σταμάτη, μην απαντάτε τον εαυτό σας, άσε μας ακούν, οι πολίτες μας ακούν να απαντήσουν. Ευχαριστώ.
0: Όπως αντιληφθήκατε, ανέβηκαν οι τόνοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που όπως είπαμε συνεδρίασε τη Δευτέρα με αυτό το θέμα. Και ξεκίνησαν μετά οι τοποθετήσεις από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, όπου και εκεί είχαμε εντάσεις από τα όσα είπε ο κύριος Μέτιος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Κλάδης, ο κύριος Δελισταμάτης και τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Στοψίδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο αφορούσε την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τις αποφάσεις που πάρθηκαν και πού βρισκόμαστε σήμερα.
5: Θέλω να κάνω και μια αρχική παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν το περίμενα και από εσάς, από τη διοίκηση. Το περιμένω, αλλά και άλλα ανάλογα. Λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, η ειδική συνεδρίαση με πρόσκληση την Πέμπτη το μεσημέρι. Εντάξει, εγώ μόλις έφτασα στη Σαμοθράκη μου και μόλις έφτασε το καράβι.
6: Επ' αυτού πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα
5: του Υπουργείου. Υπήρχε όμως μια τακτική εδώ και χρόνια που δεν συνεδριάζαμε παραμονές 15 Αυγούστου, γιατί όλοι είχαν κάτι προγραμματισμένο. Όλοι οι συνάδελφοι λείπουν.
6: Αυτά που μου λέτε δεν περιγράφονται στον κανονισμό.
5: Καλώς. Εγώ το προσπερνώ όμως και ήθελα απλώς να το
6: αναφέρω. Και οι προσκλήσεις, ενώ ήταν πέντε μέρες πριν προβλεπόταν, ας πούμε.
5: Ναι, τώρα το διαπιστώσω.
6: Ναι, αυτό τώρα είναι έτσι. Οπότε με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω σε αυτό.
5: Μπήκα μέσα στην αίθουσα και άκουσα τον κύριο Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη, να μιλά με πολύ έντονο τρόπο. Δηλαδή να καταλάβω τι κάνετε, μας μαλώνετε. Τι θέλετε, θέλετε κάτι να κρύψετε προφανώς. Να δείξετε ότι δεν έχετε ευθύνες. 2 εκατομμύρια μαζί με τη σημερινή απόφαση θα φτάσει το ποσό. 1.400.000 συν 400.000 πόσο είναι τώρα, επιπλέον. Και όλα αυτά τα χρήματα θα δοθούν χωρίς σύμβαση. Για μας είναι μείζον θέμα, κύριε Πρόεδρε. Και εννοείται θα ερεχθεί και περισσότερο όσον αφορά όχι μόνο τις διαδικασίες, αλλά και όλα όσα προηγήθηκαν. Όχι. Δεν μας πείθετε ότι εδώ υπάρχει. Φυσικά θα ελέγξουμε. Δικαίωμά μας είναι, κύριε Πουλιέ, να ελέγξουμε τη διοίκηση. Φυσικά και θα πάμε και θα προσφύγουμε. Αλλά και μόνο η αντίδραση του κυρίου Τοψίδη να μιλά τόσο έντονα σε ερωτήματα που υπάρχουν, αντικειμενικά ερωτήματα υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία που προηγήθηκε, μου δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι κάτι κρύβεται.
2: Οι ερωτήσεις που έκανα δεν ήταν για να σας δυσκολέψω. Ούτως ή άλλως είχατε τη δυσκολία της στιγμής, όπως και εσείς, όπως και ο κύριος Φωτεινιάς, γνωρίζουμε ποια είναι τα ζητήματα. Το θέμα είναι εδώ πέρα μέσα να δούμε αν αυτό που θα ψηφίσουμε σήμερα ή η πρώτη φορά με την οποία πήγαμε στα δικαστήρια και μια προφορική εντολή την κάναμε απόφαση δικαστηρίου, δεν θα γίνει από εδώ και πέρα θεσμός. Και μου είπατε ότι είχατε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό αναφερόμενο σε ένα νόμο του 5314 του 2026, κατά την οποία όταν δημιουργείται προφανής κίνδυνος και τα λοιπά, έχετε τη δυνατότητα εσείς να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, επικαλείστε ένα νόμο του 2026 για πράγματα που γίνανε το 2025. Ναι, αν υπήρχε και προηγούμενος, να το δούμε. Ναι, να το δούμε. Το πήρα μαζί μου λίγο για να το δω, κύριε Περιφερειάρχη, θα σας το δώσω. Επίσης λέει μέσα, ναι, εντάξει, θα το δούμε. Επίσης λέει μέσα ότι στην περίπτωση αυτή που πάρετε αυτή την απόφαση την προφορική, οφείλετε να υποβάλλετε προσέγγιση τη σχετική απόφαση κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής της Περιφερειακής. Δεν το κάνατε. Ξέρω ότι πολλές φορές το τυπικό πρέπει να το ξεπερνάμε. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, μπορεί το ίδιο να έκανα. Από την άλλη, εδώ πέρα μέσα, εμείς όμως οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα πράγματα μέχρι και το τελευταίο του σημείου, ώστε αυτό το πράγμα να μην γίνεται από εδώ και πέρα μια πραγματικότητα. Δηλαδή, η προφορική εντολή και μετά εκ των υστέρων μια απόφαση του δικαστηρίου, η οποία στην ουσία να επισημοποιεί τα πράγματα. Αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα μέσα. Γι' αυτό τον λόγο είμαι σε πολύ δύσκολη θέση το τι θα ψηφίσω σήμερα. Αλλά τώρα παίρνω την απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσω κατά, γιατί δεν μπορώ στην ουσία να νομιμοποιήσω μια κατάσταση η οποία δεν είχε έστω και αυτό το τυπικό αποτέλεσμα.
7: Λοιπόν, είναι μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει, γιατί όντως είναι ζήτημα, δεν αναφέρομαι τώρα για το πώς έγινε, γιατί έγινε έτσι. Υπάρχει ένα επιλεκτικά ανίκανο κράτος σε ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες και βάζει ακόμα και περιφερειάρχες να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να το πω έτσι απλά, για να λυθούν ζητήματα που δεν έχουν προβλεφθεί. Το ζήτημα είναι ότι την επόμενη φορά που θα ξαναέχουμε, πιθανά, δυστυχώς, αν θα ξαναέχουμε κάτι αντίστοιχο ή οποιοδήποτε άλλο, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους, τη μέθοδο για να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει πλήρη στελέχωση με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και στην κτηνιατρική και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Αυτό είναι το για να μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία, να μην μπαίνουμε στο ερώτημα να κάνουμε τη χαρτούρα ή να βγούμε στο πεδίο. Λοιπόν, και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατία να μπορούν να γίνονται όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί μιλάμε για λαϊκές ανάγκες όντως που πρέπει να καλυφθούν και μακριά από εμάς, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να ξανααντιμετωπίσουμε, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι μπορεί και να ξαναχρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε.
3: Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει ίσως κάποια πράγματα να μπουν σε μια σειρά για να μην τυχόν υπάρχουν έτσι λαϊκισμοί από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, δείτε τις συνεδριάες Περιφερειακής Επιτροπής από την ώρα που ξεκίνησε η ευλογιά. Κύριε Περιφερειάρχα, στηρίξαμε όλες τις αποφάσεις, ακόμα και τις απευθείας αναθέσεις, έχοντας στο νου μας ότι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί και αυτό έχει προτεραιότητα. Ο τρόπος όμως από εκεί και πέρα με τον οποίο εσείς διαχειριστήκατε όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αυτό είναι μια ευθύνη δική σας. Θα μπορούσε εδώ, μια και η σύμβαση έγινε 4/12 του 25, αν θυμάστε καλά, θα μπορούσε να μπει και αυτό το ποσό στο προηγούμενο. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκε και δεν μας δώσετε και εξηγήσεις γι' αυτό. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εδώ, γιατί κανείς δεν αρνήθηκε τον έργο των κτηνιάτρων και κανείς δεν μπορεί να μην δώσει συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Το πώς διαχειρίστηκε η περιφερειακή διοίκηση είναι ένα άλλο κομμάτι που θα το συζητήσουμε ίσως αφού πραγματικά 2 χρόνια μετά τελειώσει η ευλογιά. Τότε θα καθίσουμε να το συζητήσουμε όχι με τόσο πολύ αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, αλλά με το να δούμε ποιο θα είναι το αύριο της κτηνοτροφίας στην περιοχή και πώς μπορούμε πραγματικά να θωρακιστούμε στο βαθμό που μπορούμε από τυχόν επιζωωτίες.
0: Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έγινε τη Δευτέρα στην Κομωτινή και ολοκληρώνοντας αυτό το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε εδώ και τα τελευταία λεπτά, δηλαδή με το τι υπόθηκε για την υπόθεση με την ευλογιά των προβάτων και για το πώς ακριβώς θα πληρωθεί η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτήν την υπόθεση, να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Κεθράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης.
4: Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης μπερδεύει ότι τη συνδυάζεται όπως ο Πρόεδρος, εμείς θέλουμε τα θέματα. Δεύτερον, το δεν συνδυάζεται με κανέναν άγνωστο, δεν υπάρχουν εδώ πέρα τι συνηθίζεται, εδώ υπάρχουν δικασίες. Υπάρχει και κλειδιά. Δεν σας διάκοψα. Μάθετε λίγο να ακούτε. Όταν τελειώσω, ξέρετε τη δευτερολογία. Έχετε δευτερολογία. Όταν τοποθετήσετε, θα μάθετε να ακούτε τις απαντήσεις. Λοιπόν, το καλά, τι αφορά το καλά. Δεν θέλετε να ακούσετε απαντήσει, τώρα είστε έξω να δεν με ακούσετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω να πω το εξή, ότι 13ο Δημοτικό γίνεται και με τριδιάσκεψη πάρα πολύ συνάδελφοι σε διακοπέ. Και εμεί έχουμε ανθρώπου στον πρώτο πρωτοβουλίο τη Ψήφου, διακοπέ δεν χρειάζεται να είστε εδώ πέρα παρόν. Λοιπόν, είπατε ότι είδατε ψαμοθράκι πριν. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε διάλογο του καθενείου στη Σαμοθράκη, μήπως είστε επηρεασμένοι από τη Σαμοθράκη, η οποία είναι ένα νησί πολύ ωραίο που υπάρχει και καλαρό στην πολύ. Θέλετε να κάνουμε κουβέντα καφενείου, δεν κάνουμε καφενείου. Κύριε Πρόεδρε, δεν πάτε να κάνουμε καφενείου, δεν κάνουμε καφενείου. Αλλά δεν απέσω το επίπεδο σα. Συνεχίζω λοιπόν. Δεν μαλώνω κανένα, δεν έχω το δικαίωμα να μαλώσω κανένα. Κανένα δεν έχω να μαλώσω. Το ύφο μου πραγματικά ήταν έντονο, γιατί πραγματικά εκπλήσωμε και ο Δεσμάτη, αν δεν ήταν περιφερειακό, ήταν τιμίατρο. Είναι υπάλληλο περιφέρει τη μία του και πρέπει να ηγεθεί την υπόθεση. Και να είπατε ότι θα έκανε. Γι' αυτό άφησε τον φωνή μου. Δεν άφησε κανένα άλλο. Γιατί είναι πραγματικά να προστατεύσει του υπαλλήλου. Είναι ένα θέμα κατά που χειριστεί την υπάλληλη. Αλλά την ευθύνη παίρνουμε εμεί. Εμεί έχουμε την πολιτική ευθύνη. Δεν θα πω ποτέ πρέπει να προστατεύσει την υπάλληλη. Αυτό ήταν ο λόγο που άφησε τον φωνή μου και γι' αυτό σημείωσε να λέω πάλι αυτό. Δηλαδή λέτε το εξή, ότι η διαδικασία αυτή δεν είχε σύμβαση. Μα ο προηγούμενο έφυγε, μόνο το είπατε. Μόνο του είχε σύμβαση, ακούστε λίγο συνάδελφο. Τίτε, είπατε ότι αμφισβητώ αν έγινε νόμιμο. Δικέ χρήματα. Αν έκανε χρήματα, και εγώ μαζί σκίσαμε ταυτόχρονα, τα λάγια καλά και από τη νέα. Γι' αυτό είμαι ο λόγο που διακόπηταν αυτό. Και δεν μπορούσε να βγει με τι τιμέ που ήταν σε πολλά σημεία με πολλά συνεργεία. Και είπαμε ότι σταματώ, δεν μα έγινε στο άλλο. Επομένω, πήγαμε σε αυτή τη δικασία, η οποία αυτή η δικασία λέω ότι και με τη διαγωνιστική διαδικασία που έγινε μέσα στο 26, οι τιμέ που έγιναν το 25 είναι οι ίδιε. Επομένω, δεν έχουμε άλλε τιμέ. Η διαδικασία του 26 του εμβολισμού την είδατε. Το 26, όχι, λέω και πάλι για να το καταλάβετε. Το 1.300 και 300 χιλιάρικα είναι στην ίδια τιμή με αυτή τη σύμβαση που τρέχουμε τώρα. Με αυτή που είναι η διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό συγκρίνω. Και είναι η ίδια τιμή. Και αν εδώ έχω άλλη διαφορά, εδώ είναι ο κύριος Φουρνιάδη. Επομένως, θέλω να πω το εξής, ότι δεν μου έκανε σαν ζημιά. Είπε ο κύριος Δευσταμάτσο ότι. Δεν μπήκε γιατί γνώρισε να γίνουν. Συγγνώμη, τη σημείωνα. Α, γιατί αργήσαμε. Πραγματικά 400.000 είναι τα μάτια, τα βγάζουν μια απόφαση. Δεν είχαν δει ότι είναι διαφορέ δικαστήρια, να φέρουν διαφορέ περιφερειακό συμβούλιο, να γίνει διαφορέ θέμα αυτό και να βρει το λόγο να κάνουμε επειδή είναι παράσταση. Γιατί τότε δεν είχαν προλάβει ακόμη να συντάξουν τα έγγραφα με τι επιτροπέ παραλαβή. Γιατί πρέπει για να πάει κάτι δικαστήριο και επειδή ο ανάδοχο πίεσε πάρα πολύ για πέρα 300 είχαν φτάσει λοιπά, κάναμε και το σημείο, έγινε επιτροπέ παραλαβή στο επόμενο χρονικό διάστημα, μπήκαν τα χρήματα αυτά και γι' αυτό ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Όσο για το γεγονός ότι θα μιλήσουμε κύριε Δεσταμάτη το 28 ότι παραδώσαμε, καλώς να αφήνει στη μάχη. Το γήπεδο της Αλάνας σας περιμένει όπως περίμενε και το 2023. Αυτή είναι η απάντησή μου. Εάν πιστεύετε ως κτηνίατρος θα βγείτε στους κτηνοτρόφους να πείτε ότι δεν κάνουν καλή δουλειά μας, εκεί είναι πραγματικά που θα σας ξεγυμνώσουν οι ίδιοι συνάδελφοί σας. Γιατί τη δουλειά ειδικά της ευλογιάς την κάνουν οι κτηνίατροι. Και έχω να πω το εξής. 2.200.000 ευρώ θα πανίσαν ειδικά μας χρήματα και περιμένουμε να πάρουμε το βουλίο, έχουμε πάρει το 400, χωρίς να σταματήσουμε ούτε μία ώρα, ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα δευτερόλεπτο, ό,τι μας δώσει στην ιδιωτική υπηρεσία. Γι' αυτό λοιπόν βγείτε να τα πείτε το 28, το 28, και αυτό είναι το σύνθημά σας. Σας προτρέπω και εγώ λοιπόν. Καλά να τα πάρει.
5: Είπα την προηγούμενη φορά, γιατί θεωρώ ότι υπόθηκαν εδώ μέσα και ερήθησαν ή όσο ερήθησαν υπόψη. Υπήρχε από τη δική μας διοίκηση 500.000 ευρώ δεσμευμένα χρήματα, τα οποία ξεκινήσατε αρχικά. Εδώ μέσα μας είπατε ότι η απευθείας ανάθεση που κάνατε ήταν στις ίδιες τιμές. Αυτό είναι παντελώς ψέμα. Συνέκρινα τις τιμές, δεν έχουν καμιά σχέση με τις προηγούμενες. Αυτό είπατε εδώ μέσα. Κύριε Μαυρίδη, εσείς το είπατε. Και οι υπόλοιποι συμφωνήσανε. Και κάνατε απευθείας ανάθεση, χωρίς σύμβαση, 1.400.000, τώρα φέρετε άλλες 400.000. Και λέτε ότι αυτό δεν πρέπει να ελεγχθεί. Εννοείται θα το ελέγξουμε και θα υποβάλω και εγγράφος το σύνολο των στοιχείων, κύριε Πρόεδρε. θέλουμε αναλυτικά, θα το υποβάλω και εγγράφως εννοείται, να ελέγξουμε τα πάντα όσα συνέβησαν για το θέμα αυτό. Και έρχεται όμως η δικαστική απόφαση να πει τι, ότι ανατέσαμε ένα έργο σε μια εταιρεία και επειδή δεν την πληρώνουμε πρέπει να πληρωθεί. Προφανώς δεν πρέπει να πληρωθεί. Αλλά πώς ανατέθηκε η διαδικασία, με τι τιμές, με πόσο πολύ περισσότερο αυξημένες τιμές και μας λέτε τώρα ότι 400.000 είναι ίδιο με το 1.400. Προφανώς. Γιατί αυτές ήταν πολύ αυξημένες σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό. Αυτά θέλουμε να ρίξουμε και να δούμε πώς ακριβώς προκύπτουν τα ποσά αυτά.
4: Βγήκαμε διοίκηση. Τις 309.000 ευρώ, δηλαδή, φανταστείτε αυτό που κάναμε. Πήγαμε, είπαμε, σωστά οι άνθρωποι, αφού έχουμε πρωτόκολλο παραλαβής, έκαναν τη δουλειά και πήγαμε δικαστήριο, τους πληρώσαμε την καύση, πάλι την ίδια εταιρεία. 309.000 ευρώ, το λέω και πάλι. 309.000 ευρώ έκανε ακριβώς η διαδικασία, με σύμβαση όμως, το πω για να καταλάβει τα πρακτικά, η προηγούμενη διοίκηση. Και πήγαμε δικαστικά, κάνουμε εξοδικαστικό και τους πληρώσαμε. Και λέω ευτυχώς, γιατί αν δεν τους πληρώναμε, κάποιοι από του υπαλλήλου που έχουν το λες και κάποιοι πιθανόν από του αιρετού θα τρέχα σήμερα να καλύψουν αυτέ τι ζημιέ στην τσέπη είτε πάλι είτε την περιφέρεια για κάποιο δέντρο λογαριασμών. Και το λέω αυτό ευτυχώ. Ήθελα να απαντήσω στον προηγούμενο και ζητώ συγγνώμη τον κύριο Κλάδη. Ήταν ξαναγίνει το συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριε Κλάδη, έχουμε προβλέψει και μάλιστα την επιζωρετία. Σήμερα είχαμε σύσκεψη στην Εθνική Υπηρεσία. Μα πάνε τα χρήματα μέχρι το πρώτο εξάμεινο 27. Βάλαμε ήδη χρήματα στον προπολογισμό 500.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Να βγάλουμε ένα νεκρό, συγγνώμη, βάλαμε 2 εκατομμύρια ευρώ από 700.000 ευρώ την επόμενη διετία. Να έχουμε χρήματα στην επιζωρετία, να μην ξαναχτούμε στην κατεύθυνση. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε παραγωγικά να μην ξαναξιοποιήσουμε αυτό το μέτρο. Θέλω να πω κύριε Μίτ το εξή. Η διαδικασία. Το στοιχείο της αστικής διαφοράς βλέπει και ευθύνες. Δεν βλέπει μόνο το οικονομικό αντικείμενο. Αν εκεί υπήρχαν ευθύνες, δεν θα έλεγε να πληρωθεί. Επομένως, συνεχίζετε να αφιλητείτε. Και έχω να σας πω το εξής. Ψάξτε λίγο, δεν το έκανα αυτό το θέμα. Το δικαστήριο που καταθέσει κατά της θέσης μου, κατά των εταιριών και φέρνει μας τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου να μάθω και η συμβουλή μας. Το ίδιο αποτέλεσμα και αυτό που θα κάνετε. Να ξέρετε πολύ καλά. Το ίδιο αποτέλεσμα. Ό,τι κάνατε πριν που εδώ πέρα φέρατε και τα καταγγείλατε, βγήκαν οι αποφάσεις και φέρνει τις αποφάσεις, δεν τις φέρω εγώ. Εντάξει, σας έχουμε και το ίδιο, την ίδια, πώς είναι εξέλιξη. Να είστε καλά.
0: Με αυτά τα λόγια ολοκληρώθηκε αυτό το θέμα, συζητήθηκε αυτό το θέμα και πέρασε με πλειοψηφία. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026. Ήσασταν από τις 8 η ώρα συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδος. Ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης. Ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα.
8: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ο ρος που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
8: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
9: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
10: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
12: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου.
11: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
12: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
11: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
12: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Καλημέρα.
12: Και τι καλημέρα.
9: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
12: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
9: Ενημέρωση με χαμόγελο,
12: ειδήσεις με ρυθμό
9: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
12: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
9: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
12: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
9: και την Ελένη Σταυρίδου.
12: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
9: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
12: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
14: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι, το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
18: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
19: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
20: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
14: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
17: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
22: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
1: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Οριστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Οριστίαδα. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Οριστίαδα από 22 μέχρι 26.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Πόσο έχουμε, 12 έτσι, 12, Τετάρτη 12 του μηνός. Εντάξει, να πούμε τα βασικά μας, τα προκατατικά μας. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, μας ακούτε από τους 98,1 ή από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, όσοι είστε εδώ από τη γειτονιά μας. Βέβαια, μπορείτε να μας ακούτε και από το erteco.gr, ο ιστότοπος μέσω του οποίου μας ακούνε όσοι φίλοι δεν είναι από τη γειτονιά μας. Είναι από την πολύ αγαπημένη, παραδείγματος χάρη, Ορεστιάδα. Χαιρετισμούς στην Ορεστιάδα, στους Ορεστιαδίτες, στις Ορεστιαδίτισες, στους και στις συναδέλφους της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλημέρα παιδιά, σας στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Επίσης μας ακούνε από κάθε μεριά της Ελλάδας μέσω του ιστοτόπου erteco.gr, από κάθε σημείο της Ευρώπης, από κάθε σημείο του πλανήτη, από όλες τις υπήρους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο erteco.gr συναντά κανείς όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε επιθυμία, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή του 24ωρου. Σε 24ωρη βάση μπορείτε να ακούτε erteco.gr κατεβάζοντας και την εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet σας, και επίσης 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τα τεκτενόμενα τα οποία μας αφορούν ως πολίτες. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Έμι Αδαμίδου σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και επικοινωνούμε με διάφορους τρόπους, συμμετέχετε, συνδράμετε, συμπράτετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευθύς εξ αρχής να διορθώσουμε την χθεσινή παραδρομή μας. Παραδρομή μου, για να είμαι δίκαιος. Η νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στον Πολύανθο του Δήμου Ιάσμου παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα. Δεν παραδόθηκε χθες. Σήμερα είναι τα εγγένεια. Θέλετε από δημοσιογραφική βιασύνη, θέλετε από απλή παραδρομή, θέλετε επειδή στο σημειωματάριο αντί για την Τετάρτη το σημείωσα στην Τρίτη, θέλετε επειδή άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Είπα εχθές ότι χθες γινόταν τα εγγένεια. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 12 Αυγούστου, 9 χρόνια σχεδόν ακριβώς μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα είχε πέσει τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Μετά από 9 χρόνια λοιπόν, η νέα γέφυρα, διότι κατασκευάστηκε νέα γέφυρα, όπως είπαμε και χθες, είναι μήκους 114 μέτρων, έχει δύο αμφίπλευρα πεζοδρόμια των 2,25 μέτρων. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, η κατάρρευση είχε γίνει, είπαμε, το Σεπτέμβριο του 2017. Η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με την ανάδοχο εταιρεία που ανέλαβε εκείνη την εργασία υπογραφή σύμβασης 21/5 του 19, έτσι, το Σεπτέμβριο του 17 έπεσε, τον Μάιο του 19 υπογράφηκε σύμβαση εκπόνησης μελέτης, η οποία μελέτη ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 21, μετά από 2 χρόνια. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 21. Ο προϋπολογισμός του έργου 4,1 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ. Υπογραφή σύμβασης με τον κατασκευαστή ανάδοχο 18/5 του 22,
με συμβατικό προϋπολογισμό 2,8 εκατομμυρίων ευρώ και έκπτωση 31,69%. Ο προϋπολογισμός του έργου σήμερα είναι στα 3,7 εκατομμύρια ευρώ και έχουν πληρωθεί 2,99 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση του έργου. Στις 10 είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια, παρουσία όλων των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φαντάζομαι, προφανώς όλο το πρωτόκολλο. Ο Χρυσόδουλος του Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, θα είναι εκεί για να κόψει την καθιερωμένη κορδέλα. Θα τελεστεί και αγιασμός και αμέσως μετά η γέφυρα θα δοθεί προς χρήση στους οδηγούς, στους πολίτες της περιοχής, που μετά από 9 χρόνια, όπως είπαμε, βλέπουν την γέφυρα, μια νέα γέφυρα ουσιαστικά, ξανά εκεί να στέκει, ώστε να εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Και όπως είπαμε χθες, να ευχηθούμε καλό στέργιωτη, καλό τάξιδι, καλό βαλμένη, χτυπά ξύλο, μην έχουμε καινούριο εργαλείο, φαντάζομαι ότι... ωραία. Αυτά σε ό,τι αφορά την διόρθωση από τη χθεσινή παραδρομή μας σχετικά με την γέφυρα. Σήμερα λοιπόν παραδίδεται η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου, αυτού του υπέροχου ποταμού της περιοχής μας, στο ύψος του οικισμού Πολιάνθου, αυτού του υπέροχου οικισμού της περιοχής μας, ιδιαίτερη πατρίδα της Βασιλικής Μαχαίρα, της αρχισυντάκτριάς μας. Αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όλη η περιοχή του Ιάσμου είναι ένα φυσικό τοπίο, ένα φυσικό περιβάλλον πάρα πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει. Γιορτάζει κανένας? Δεν γιορτάζει σήμερα κανένας. Είναι των μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, αλλά δεν γιορτάζει κάποιος, κάποιο όνομα συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας σήμερα. Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Η νεολαία τώρα, έτσι, η νεολαία μας που είναι το μέλλον μας, είναι η επόμενη μέρα μας. Και μου κάνει έτσι εντύπωση που δεν υπάρχουν κάποιες δράσεις, εκδηλώσεις. Υπάρχουν στην περιοχή μας φορείς, συλλογικότητες, οργανισμοί. Να μην τους αναφέρω τώρα για να μην τους θίξουμε, να μην μπούμε τόσο. Αλλά υπάρχουν φορείς που θα μπορούσαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νεολαίας σήμερα, ας είμαστε μες στο κατακαλό καιρό, ας λείπουν κάποιοι σε διακοπές, ας είναι κάποιοι στα εξοχικά τους, στα χωριά τους, στις θάλασσες, θα έπρεπε νομίζω να είχε οργανωθεί, να είχε προαναγγελθεί εγκαίρως και να γινόταν κάτι, κάποια εκδήλωση. Υπάρχουν φορείς εδώ στην περιοχή μας, νεολαίστικοι, πολλοί, αρκετοί, δραστήριοι, είναι η αλήθεια, που κάνουν πράγματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα μπορούσαν νομίζω σήμερα, γιατί δεν λείπουν όλοι σε διακοπές και δεν έχουν όλοι εξοχικά και χωριά και δεν είναι όλοι κάθε μέρα στη θάλασσα. Υπάρχει πολλοί κόσμος νεολαίστικος στην Κομωτινή, στην πόλη μέσα και στα χωριά. Θα μπορούσαν να γίνουν δράσεις με επιτυχία, με συμμετοχή και φυσικά αν εντοπιζόταν και κάποια θεματολογία η οποία είτε θα ήταν επίκαιρη, σχετική με το καλοκαίρι, σχετική με τη θάλασσα, σχετική με θέματα που σχετίζονται με το καλοκαίρι και τη θάλασσα, θα μπορούσε ενδεχομένως να διοργανωθεί σε μια θάλασσα, σε μια παραλία. Ένα πάρτι, βρε αδερφέ, ένα beach party, Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Μπας περιπτώσει, είπαμε το φοιτητικό κίνημα έχει ατονίσει τα πολλά τελευταία χρόνια, μην ατονίσει και έτσι το αισθητήριο της νεολαίας. Μη μας παρασέρνει θερινή ραστόνη. Ναι, είμαστε, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Από μπροστά εγώ, ως διαχρονικός νέος, κάποτε ήταν ένας, κατέθεται στεφάνι εκ μέρους της νεολαίας, του κόμματός του, μέχρι τα γεράματά του.
δεν πειράζει. Θα πάρω τα σκύπτρα, ναι. Αφού αισθάνομαι νέος, why not. Αλλά ρε παιδιά, λοιπόν, το σημειώνω, 12 Αυγούστου, πρώτο ο Θεός, γιατί να είμαστε του χρόνου, θα περιμένω 12 Αυγούστου δράσεις νεολαίας. Ναι. Από οποιονδήποτε φορέα που έχει άμεση ή έμεση σχέση με την νεολαία. Με πείραξε τώρα αυτό. Οι νεολαίοι πρέπει να είστε δραστήριοι. Οι φορείς σας πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Θα μπορούσαν να γίνουν, ας πούμε, δράσεις υγιεινής και ασφάλειας στις θάλασσες και στις πισίνες. Παραδείγματος χάρη, κάποια ομιλία, κάποια διάλεξη, κάποια επίδειξη, παροχή πρώτων βοηθειών στην παραλία. Ξέρουμε να δίνουμε πρώτες βοήθειες στην παραλία? Δεν ξέρουμε, ή πιο πολύ. Γίνονται τα τελευταία χρόνια κάποια σεμινάρια, από τον Ερυθρό Σταυρό ή από ποια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι. Άντε, ας μην το λιανίσουμε, ας μην το ψηρίσουμε άλλο. Αλλά ρε παιδιά, Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Σήμερα θα έπρεπε να έχουμε κάποια εκδήλωση για την νεολαία. Ας ελπίσουμε του χρόνου. Ξέρω κάποιους και κάποιες νέους και νέες, ευαισθητοποιημένους και ευαισθητοποιημένες, αν μας ακούνε, νομίζω κάποιοι μας ακούνε, ας σημειώσουν στο καλεντάρι τους του χρόνου, από σήμερα, να σχεδιάζουν κάποιες εκδηλώσεις. Έτσι.

Τετάρτη 12 Αυγούστου, σήμερα τα φαρμακεία μας στην Κομωτινή κανονικά όλα ανοιχτά κατά την πρωινή ζώνη ως τις 3.30 το μεσημέρι. Από εκεί και μετά και ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά το φαρμακείο Φεριστέ Χαλίλ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 51 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 333, και το φαρμακείο του Δημητρίου Μίτσιου στην οδό Σισμάνογλου 13, τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 844 84. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Αθανάσιου Τσίτσιου στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλέφωνο 253 10 22 785.

Και στην Ορεστιάδα, πέραν του κανονικού ωραρίου, το φαρμακείο που θα είναι επί 24 ώρες ανοιχτό, διημερεύει, διανυτερεύει δηλαδή, ως τις 8 αύριο το πρωί, είναι το φαρμακείο της Ελένης Γκαϊντατζή, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 75, με τηλέφωνο επικοινωνίας 255 20 273 06.

να δούμε και τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων της περιοχής μας. Τετάρτη 12 του μηνός, Ορεστιάδα. Στις 7 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο και θα πάει από Δάφνη, Αλαφοχώρη, Λάδι, Πολιά, Αλεποχώρη, Αυδέλα, Σάβρα και Κιανή. Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 3 και θα πάει από Μεσούνη, Αίγυρο, Καλίστη, Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Και το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, μεγάλο alert σήμερα για όλη την περιφέρειά μας, για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δηλαδή, κυρίως βέβαια για Εύρο συμπεριλαμβανομένης της Αμοθράκης, Ροδόπη, Ξάνθη, πλην Σταυρούπολης και Καβάλας συμπεριλαμβανομένης της Θάσου, διότι όλοι εμείς είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, στην κατηγορία 4, δηλαδή στην κατηγορία πολύ υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα μάτια μας 1114 λοιπόν σήμερα, έτσι, και οι ενέργειές μας στην κίτρινη δε ζώνη.

επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα μάτια μας 1114 λοιπόν σήμερα, έτσι, και οι ενέργειές μας στην κίτρινη δε ζώνη.

σήμερα, έτσι, και οι ενέργειές μας. Στην κίτρινη δε ζώνη είναι η Δράμα και η Σταυρούπολη, η ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Επομένως και η Σάμος, Χίος, Κο, όλα αυτά τα νησιά μας, τα Πορτοκαλί, στα κίτρινα και αυτής της καιρικής ομάδας καιρικών εκτιμήσεων.

αυτής της καιρικής ομάδας καιρικών εκτιμήσεων τιμές ρεκόρ. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω μεγάλο, για τις μύγες, τώρα που είπαμε.

τιμήσεων, τιμές ρεκόρ. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω μεγάλο, για τις μύγες, τώρα που είπαμε. Έβαλε ο τύπος, δεν ξέρω τώρα αν είναι γνωστό κόλπο, έβαλε μέσα ένα μπουκάλι πλαστικό, ένα δοχείο πλαστικό, με λίγο νεράκι. Ανακάτεμα μέσα ένα μπουκάλι

0: το Σουηδό, έχει πέσει στην εποχή εκείνου. Αλλιώς θα ήταν ο Μανόλος μας πρώτος. Εν πάση περιπτώσει, για μας είναι πρώτος, είναι κατά κανόνα δεύτερος και υπό προϋποθέσεις ντουμπλάντης, ναι, εκείνος ο γουρλωμάτης που λέγει μια αστιά εκεί στη γειτονιά. Εντάξει, αστειευόμαστε τώρα, έτσι δεν κάνουμε ρατσιστικά σχόλια. Με δουλίτσα, με υπομονή, γιατί όχι να τον νικήσει. Αν και το παιδί, ο ντουμπλάντης είναι υπεράνθρωπος, έτσι τώρα, εντάξει, είναι όπως και να το κάνουμε. Αλλά εμείς πιστεύουμε στο Μανολάκι μας, γιατί είναι παιδί με τεράστια ψυχή και η ψυχή είναι, η δύναμη της ψυχής είναι αυτή που πολλές φορές δίνει φτερά στα πόδια, δίνει όθηση στις σωματικές, έτσι, δυνατότητες και γίνονται πράγματα τα οποία φαντάζουν ακατόρθωτα. Αλλά αν έχεις ψυχή, νομίζω ότι όλα είναι δυνατά. Ο Μανολάκης την έχει αυτή την ψυχή, το έχει αποδείξει, και να του ευχηθούμε και από τώρα καλή επιτυχία την Παρασκευή, να τελειώσει ο αγώνας, να τελειώσει τον αγώνα υγιής. Θεωρούμε σίγουρο, σύμφωνα με τις επιδόσεις και τις κλάσεις των αθλητών, ότι θα είναι στα μετάλλια, ή αν όχι σίγουρο, θεωρούμε πάρα πολύ πιθανό ότι θα είναι στα μετάλλια. Και να ευχηθούμε σιγά σιγά να αρχίσει να σπάει το μονοπόλιο της πρώτης θέσης του Σουηδού.
1: Η ώρα είναι 10.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην κατηγορία κινδύνου 4, στα πορτοκαλί του χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σήμερα ο Εύρος και όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εκτός δράμας. Ισχυρές οι συστάσεις για αυξημένη προσοχή και αποφυγή εργασιών και ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρες. Σε έναν δεύτερο όψιμο κύκλο αντιπαράθεσης και ανταλλαγής δηλώσεων μπήκε χθες, με αφορμή το κύριο πρωτοσέλιδο θέμα της Εφημερίδας των Συντακτών, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Master Plan του Εύρος μετά. Η εφημερίδα που φιλοξένησε δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα, Σταύρου Μπένου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα προ 15 ημερών, κατά τη 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στη Νέα Βίσα στις 27 Ιουλίου, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό Master Plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, και στη θέση του παρουσιάστηκε μία νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δήλωση που έκανε ο κύριος Μπένος στην Εφημερίδα των Συντακτών, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα έγιναν με τη φύση του προγράμματος στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου, θα γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε, όπως είπε, χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε συγκεκριμένα. Το πρωτοσέλιδο πάντως προκάλεσε εκ νέου τις αντιδράσεις κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης, που εξέδωσαν ανακοινώσεις αιχμηρής κριτικής στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη, αλλά και απαντήσεις τόσο από τον επικεφαλής της Επιτροπής, υφυπουργό κλιματικής κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, όσο και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Και οι δύο ουσιαστικά επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν απαντήσει στον κύριο Μπένο και στις 27 Ιουλίου, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του Master Plan και του προϋπολογισμού του. Η συζήτηση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες δημιουργεί την εντύπωση ότι ο αρχικός σχεδιασμός εγκαταλείπεται ή αντικαθίσταται. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,

0: Φέρει συγκεκριμένα στην απάντησή του ο κύριος Κατσαφάδος. Από την πλευρά του, ο κύριος Στοψίδης σημειώνει στη δήλωσή του ότι το σχέδιο ΟΧΕ Εύρος Μετά, που συντάχθηκε από το διάζωμα μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, όχι μόνο υλοποιείται στο σύνολό του, αλλά ενισχύεται περαιτέρω. Ομόφωνα πέρασε από την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θρακίας η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση αιτήματος προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9 έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μετά την υπερψήφιση του θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η έκδοση κοινής απόφασης των δύο Υπουργείων, με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 υπηρετικούς δήμους του νομού και όλες αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου. Όπως διευκρίνησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Στοψίδης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα των παρατάξεων μειοψηφίας, όλα τα έργα θα γίνουν με διαγωνιστική διαδικασία. Την πρώτη από τις δύο παραχωρήσεις διατηρητέων κτηρίων του Δήμου Διδημοτήχου προς το Υπουργείο Πολιτισμού θα συζητήσει και αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου σε συνεδρίασή του την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για το διόροφο διατηρητέο που βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου στον Άγιο Αθανάσιο, το οποίο μαζί με το διατηρητέο κτίριο Παπαζιάν που βρίσκεται απέναντι από το Τέμενος Βαγιαζίτ θα παραδοθούν για αποκατάσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως ανέφερε η Υπουργός Λίνα Μενδώνη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Διδημότυχο. Και τα δύο διατηρητέα, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η ίδια, θα αποκτήσουν πολιτιστική χρήση. Τώρα, όσον αφορά την έγκριση της παραχώρησης του κτιρίου Παπαζιάν, εκτιμάται ότι θα έρθει προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου μέχρι το τέλος του έτους, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση της άρσης επικινδυνότητας του κτίσματος με τεχνικές παρεμβάσεις που θα κάνει ο Δήμος Διδημοτήχου. 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και αυτός της Αλεξανδρούπολης, θα ανοίξουν για το κοινό στις 16 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας φάρων που γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Οι φάροι θα είναι επισκέψιμοι από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής, και στη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα περιηγούνται και θα ενημερώνονται για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Σημειώνεται ότι ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνους όπου το κοινό θα έχει πρόσβαση και στον πύργο. Την παράσταση Μάτς σε σενάριο Δανάης Λιωδάκη και σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη φέρνει στο Σουφλί το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και το Μουσείο Μετάξη Σουφλίου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Η παράσταση του Εργαστηρίου Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής Επισκηνής απευθύνεται σε ενήλικο κοινό που θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια κοινωνική κωμωδία που επιχειρεί να φωτίσει τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα social media και τις εφαρμογές γνωριμιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο Μετάξη Σουφλίου για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Σαράντα χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
3: Δεύτερο, Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
1: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
1: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας, την καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας που μεταδίδεται από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας καθημερινά. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω τον χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε διάφορα σημεία της περιφερειάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ρένα Πανταζόγλου και σήμερα στο μικρόφωνο. Βεβαίως σε αυτό το ταξίδι έχουμε συνοδοιπόρους και τους συναδελφούς δημοσιογράφους της περιφέρειας, των 2 περιφερειακών σταθμών και τους ηχολήπτες μας μαζί, το Γιώτα Δημούδη και τον Μάκη Μητάκο. Και σας βέβαια που μπορείτε να γίνετε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης καλώντας το 2510-2425-49. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 96 και 3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και από το διαδίκτυο erteco.gr. Μπείτε, περιηγηθείτε και θα μας βρείτε να μεταδίδουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Καλή σας μέρα λοιπόν. Καλή σας μέρα να προσέχουμε σήμερα και υψηλές θερμοκρασίες και δυνατή άνεμη είναι αυτό το συστατικό το οποίο καθιστά με επικίνδυνη αυτή την ημέρα. Λίγο να προσέξουμε, λίγο να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, λίγο να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και τις μύτες μας, τα ρουθούνια μας ανοιχτά. Γιατί λέω ανοιχτά, γιατί αν κάτι θεωρήσουμε ότι κάτι γίνεται και δεν μας αρέσει, ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία να ελέγξει το περιστατικό. Ας είναι κάτι σοβαρό, μπορεί να είναι κάτι σοβαρό, αλλά μπορεί και να μην είναι κάτι, δεν πειράζει, αρκεί εμείς από τη στιγμή που έχουμε αυτήν την υπόνοια να κάνουμε την ενημέρωσή μας και δεν είναι κακό να το ελέγξουν από την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί σήμερα υπάρχουν απαγορεύσεις. Υπάρχουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας στα δάση της περιφερειακής ενότητας Καβάλας και Θάσου, ακριβώς λόγω αυτών των καιρικών συνθήκων. Όλος ο μηχανισμός κρατικός και που υποστηρίζει τον υπόλοιπο μηχανισμό είναι σε επιφυλακή και είναι μια μέρα με δυνατούς ανέμους για την οποία ημέρα πρέπει να προσέχουμε. Θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής, ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

λίγο να γυρίσουμε λίγο προς το παρελθόν, να δούμε τι μας φέρνει η σημερινή μέρα, η 12η Αυγούστου. Πάντως η χθεσινή μέρα, η 11η του Αυγούστου, μαζί με όλα τα άλλα, θα μας θυμίζει και ένα τέταρτο χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου και φυσικά τον απολαυστικό τρόπο με τον οποίο αντέδρασε μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, όταν κατάλαβε ότι ξέχασε το μετάλλιό του και έφυγε από τη μεικτή ζώνη για να το ψάξει. Λοιπόν, 12 Αυγούστου σήμερα και να πάμε λίγο στο παρελθόν. Θα σας πάω εκείνη την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, μία μέρα πριν, όταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, γνωστή και ως γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, είναι μία από τις μεγαλύτερες καλωδιωτές γέφυρες στον κόσμο και ένα σημαντικό σημείο έργο υποδομής στην Ελλάδα, παραδίδεται πλέον 115 χρόνια μετά την αρχική ιδέα. Συνδέει την Πελοπόννησο με τη στερεά Ελλάδα, περνώντας πάνω από το Πατραϊκό κόλπο, επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή διέλευση από το Ρίο στο Αντίριο και που βρίσκεται στη στερεά Ελλάδα. Η ιδέα της γέφυρας χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, πρωθυπουργός της Ελλάδας, πρότεινε για πρώτη φορά την κατασκευή της το 1889. Ωστόσο, η τεχνολογία της εποχής δεν επέτρεπε την υλοποίηση του έργου. Το όνειρο του Τρικούπη άρχισε να γίνεται πραγματικότητα μόλις στα τέλη του 20ου αιώνα και οι εργασίες ξεκίνησαν το 1998 και ολοκληρώθηκαν το 2004 με την επίσημη έναρξη της γέφυρας να γίνεται λίγες μέρες νωρίτερα, 7 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η γέφυρα που έχει μήκος 2,88 χιλιόμετρα αποτελείται από 4 πυλώνες που στηρίζουν την κατασκευή, σχεδιασμένη να αντέχει σε ισχυρούς ανέμους. Σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά σύγχρονα έργα στην Ελλάδα, που διευκολύνει τη μετακίνηση και προσφέρει και μάλιστα και εντυπωσιακή θέα στους ταξιδιώτες. Ποιος ταξιδιώτης εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα δεν πέρασε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και δεν έβγαλε φωτογραφία? Έχει αναγνωριστεί πάντως διεθνώς για την καινοτομία της και για τη μηχανική της αρτιότητα. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία και θεωρείται ένα πρότυπο στο τομέα των καλωδιωτών γεφυρών. Συχνά αναφέρεται στα διεθνή μηχανικά και αρχιτεκτονικά περιοδικά ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα του 21ου αιώνα. Κάτι καταφέρνουμε κι εμείς. 1851 ήταν μια μέρα σαν σήμερα, όταν ο Ισακ Σίνγκερ, κάτι σας λέει το όνομα, κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την ποδοκίνητη ραπτομηχανή, ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση της ομώνυμης εταιρείας και την επανάσταση στην οικιακή και βιομηχανική ραπτική. 1883 πεθαίνει στο ζωολογικό κήπο του Άμστερνταμ το τελευταίο γνωστό κουάνγκα. Είναι ένα υποείδος της ζεύρας, της πεδιάδας, με ρίγες κυρίως στο μπροστινό μέρος του σώματος. Το ζώο που ζούσε στη Νότια Αφρική εξαφανίστηκε φυσικά μετά από εκτεταμένο κυνήγι. 1932, στην αρχαία αγορά, ανακαλύπτονται σημαντικά ευρήματα αρχαιολογικά, ανάμεσά τους και ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη, που προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την πολιτική ζωή της κλασικής Αθήνας. 1953, στην Ελλάδα, στα Επτάνησα, ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα, ολοκληρώνοντας μια καταστροφική σεισμική ακολουθία που ισοπεδώνει μεγάλο μέρος της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, της Ιθάκης, αφήνει εκατοντάδες νεκρούς, αλλάζει την ιστορία των οικογενειών στα Επτάνησα, κυρίως σε Ζακύνθο και Κεφαλονιά. 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε στούντιο του Λονδίνου και αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί την γέννηση των Led Zeppelin. 1981, η IBM παρουσιάζει τον IBM Personal Computer με αρχική τιμή $1,565. Αυτό το PC θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μαζική διάδοση των προσωπικών υπολογιστών. 1990, η κυνηγός απολιθωμάτων Σου Χέντριξον ανακαλύπτει στη Νότια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών τον μεγαλύτερο και πληρέστερο σκελετό του τυρανόσαυρου Ρεξ που έχει βρεθεί ποτέ. Ηλικία 65 εκατομμυρίων ετών. 2000, με τρόμο φαντάζομαι, οι περισσότεροι θυμούνται και με μεγάλη αγωνία το Ρώσο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κούρξ που βυθίζεται στην θάλασσα του Μπάρετς έπειτα από εκρήξεις κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης. 118 άτομα του πληρώματος χάνουν τη ζωή τους. Ένα θρίλερ ακόμη και κατασκοπικό θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί οι άνθρωποι ήταν 100 μέτρα κάτω από την θάλασσα, ζητούσαν βοήθεια, τους ακούγανε, δεν

υπήρξε δυνατότητα να βοηθηθούν ή καθυστέρησε να δοθεί βοήθεια, και από τις Ηνωμένες έσπευσαν φυσικά να βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που δεν έγινε τότε δεκτό από τον Πούτινγκ, και στη συνέχεια έγινε και μεγάλη συζήτηση διπλωματική. Δεν θέλαν να βοηθήσουν, θυσίασαν 118 ανθρώπους για να μην δούμε εμείς τα δικά τους πυρηνικά μυστικά. Ήταν μια κατάσταση την οποία παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις μας με αγωνία, ελπίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να βγουν στην επιφάνεια, αλλά δυστυχώς όταν δόθηκε βοήθεια οι άνθρωποι πλέον είχαν χάσει τη ζωή τους. Έχουμε το 2004, μια μέρα πριν την έναρξη της τελετής έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων, πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, την υπόθεση Κεντέρι Θάνου, τους δύο Έλληνες σπρίντερ, οι οποίοι δεν εμφανίζονται σε έλεγχο ντόπινγκ, και ακολουθεί το πολύ συζητημένο τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Αυτά όσον αφορά την ιστορική αναφορά στη σημερινή ημέρα, τη 12η Αυγούστου. Βλέπω και το εορτολόγιο, λέει φώτης και φωτεινός.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα θα ανεβεί η θερμοκρασία, έχουμε και τους ανέμους, έχουμε και τις προειδοποιήσεις, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή μας και πρώτα θα πάμε να δροσιστούμε. Αυτές τις μέρες κάνουμε τις βόλτες μας σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, δροσερές περιοχές, και μας δίνουν αφορμή βεβαίως οι άνθρωποι εκεί, οι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους και κάνουν τις δραστηριότητες, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, για να ζωντανέψει ο τόπος, για να δώσουν χαρά και για να ανακατευτεί και λίγο ο κόσμος, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα κάποιοι άνθρωποι επιστρέφουν στα χωριά τους, παιδιά πηγαίνουν στους παππούδες τους για να περάσουν το καλοκαίρι. Θα πάμε λοιπόν στην Λεκάνη. Θα πάμε στη Λεκάνη του Δήμου Νέστου, στη Λεκάνη του Νομού Καβάλας, γιατί εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λεκάνης μας απευθύνει μία πρόσκληση για αυτή την Κυριακή, 16 Αυγούστου, μια μέρα μετά το 15 Αύγουστο, να ζήσουμε, να πάμε μια βόλτα όπως παλιά. Δεν θα σας πω εγώ τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση, αυτή η βόλτα όπως παλιά. Είναι η κυρία Ελένη Καραμανλίδου στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεκάνης. Καλή σας μέρα, κυρία Καραμανλίδου.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε να μιλήσουμε για την εκδήλωσή μας στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ετοιμάζετε κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική πρόσκληση, και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτήν, γιατί ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι πολλοί κόσμος αναζητά έτσι περιοχές με λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία για να κάνει τη βόλτα του.
1: Ακριβώς. Και η δροσιά είναι φυσικά αυτό που μπορεί να βρει κάποιος τα βράδια στη Λεκάνη. Η διαφορά με την πόλη είναι πραγματικά αισθητή. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιον να ξεφύγει λιγάκι από τη ζέστη, να ανεβεί στο χωριό και να απολαύσει ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, πηγαίνοντας μια βόλτα, όπως είπατε πολύ ωραία, όπως παλιά. Γίνεται λοιπόν για τέταρτη χρονιά, έτος την Κυριακή 16 Αυγούστου, στην πλατεία του χωριού, όπου θα έχουμε κλείσει και ένα κομμάτι του δρόμου για τις απογευματινές ώρες, για να μπορεί να γίνεται η βόλτα με ασφάλεια και άνεση. Είναι μια βραδιά που έχει γίνει για μας πλέον θεσμός και προσπαθούμε κάθε χρόνο να ξαναφέρουμε λίγο την ατμόσφαιρα της παλιάς βόλτας στο χωριό, με μουσική από την εποχή εκείνη, λιγάκι, χορό, κόσμο και φυσικά όσους θέλουν να έρθουν και ντυμένοι λιγάκι πιο ρομαντικά και να θυμίζει και το ντύσιμο ακόμα 70's Katy.
0: Ακόμη καλύτερα.
1: Είναι πρόσδεκτες ακριβώς.
0: Να μπουν και λίγο στο κλίμα. Ακόμα καλύτερα να μπουν στο κλίμα.
1: Θα έχουμε και προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ, ενώ γενικότερα και το καλοκαίρι η Λεκάνη, ειδικά τον Αύγουστο, έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όπως το αναφέρατε, και από τα παιδάκια που έρχονται στους παππούδες και από τους αδιούχους που επιλέγουν το χωριό για να έρθουν να κάνουν λιγάκι εκοπές στη δροσούλα.
0: Ναι. Και είναι και ένα χωριό το οποίο παραμένει ζωντανό. Είναι ένα χωριό το οποίο κάποιος μπορεί να ανεβεί, να βρει να φάει, να γευτεί και τις ωραίες πατάτες της Λεκάνης.
1: Τα μαγαζιά του χωριού οργανώνουν και ποδιακές και λαϊκές βραδιές, ενώ είναι φυσικά και τις καθημερινές ανοιχτά. Οπότε είναι μια καλή αφορμή για να γευτεί και κάποιος έτσι λίγο γεύσης βουνού περισσότερο. Έχουμε και το εκκλησάκι μας στην Παναγία, πάνω στο βουνό, που γιορτάζει. Επομένως έχουμε και αυτές τις ετοιμασίες αυτό το διάστημα.
0: Ναι, γίνεται κάποια διαδικασία, υπάρχει κάποια διαδικασία με την οποία ανεβαίνει ο κόσμος επάνω στο εκκλησάκι.
1: Αν εννοείται, υπάρχει κάποιο μεταφορικό μέσο από το χωριό, δυστυχώς όχι.
0: Όχι, είναι με τα πόδια.
1: Με τα πόδια, ανεβαίνουν πάρα πολύ όμως, αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Γιατί υπάρχει δρομάκι φυσικά που ανεβαίνει και πηγαίνει και αυτοκίνητο με άνεση, μπορώ να πω. Αν και κάποια σημεία έχουν κάποιες δυσκολίες. Αλλά ανεβαίνει πολλοίς κόσμος με τα πόδια για να πάει
0: να προσκυνήσει,
1: ως τάμα, το πούμε, να προσκυνήσει στην Παναγία πάνω. Είναι 5 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα στα δέντρα.
0: Ναι, γι' αυτό την προτιμάει και ο κόσμος. Είναι μια καλή ευκαιρία και να περπατήσει. Και έτσι κάναν από παλιά. Και νομίζω έτσι το βρήκαν οι νεότεροι και από τους παλιότερους και συνεχίζουν.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ θυμάμαι και τον εαυτό μου σαν παιδάκι που ανεβαίναμε με τα ποδήλατα με τους φίλους μου. Δηλαδή ήταν κάτι που το κάναμε όντως.
0: Τώρα λοιπόν, κάποιος μπορεί να έρθει την Κυριακή στην Λεκάνη, να κάνει την βόλτα του, μπορεί να έρθει και όλη τη μέρα να φάει εκεί και στη συνέχεια να μείνει μέχρι το απόγευμα για αυτήν την εκδήλωση, η οποία τι ώρα θα ξεκινήσει?
1: στις 6 θα κλείσει ο δρόμος, μετά τις 6 θα αρχίσουν να κινούνται στον δρόμο παραδοσιακά, αυτό συμβαίνει, και οι υπόλοιποι επισκέπτες που έρχονται από έξω, αλλά και οι χωριανοί.
0: Ναι, και εκεί τι ώρα θα γίνει και η προβολή της ταινίας?
1: Στις 8 ξεκινάει η προβολή της ταινίας.
0: Ωραία.
1: Περίπου. Ενώ το με τη χαρά...
0: Τώρα λίγο σας χάνουμε, κάπως σας χάνουμε.
1: Α,
0: δεν ξέρω αν μετακινηθήκατε, ναι. Είπατε ότι θα έχετε...
1: Μάλλον το σήμα μου.
0: Ναι.
1: Χάθηκε λιγάκι, τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να μας παραχωρήσει ο κύριος Σαράντης Εμμανουηλίδης ένα jukebox, μιας και είναι συλλέκτης με καταπληκτικό γούστο. Ο κύριος Εμμανουηλίδης είναι αυτός που έχει το έπιπλο Εμμανουηλίδης στη Χρυσούπολη. Μας παραχωρεί λοιπόν το jukebox, το οποίο δίνει αυτή την ωραία νότα της εποχής της δεκαετίας του 70 και 80 που θέλουμε εμείς.
0: Τέλεια.
1: Και αυτό και είναι μια πολύ όμορφη κίνηση εκ μέρους του και τον ευχαριστούμε φυσικά γι' αυτό.
0: Και βέβαια...
1: Γιατί δίνει και αυτή την ταυτότητα στην εκδήλωσή μας.
0: Άρα τώρα δημιουργείται εκεί ένα κλίμα της παλιάς εποχής, από ό,τι καταλαβαίνω. Δημιουργείται με διάφορους τρόπους ένα κλίμα της παλιάς εποχής, όταν οι άνθρωποι κάναν τη βόλτα τους εκεί στον δρόμο.
1: Ναι, και ήταν μια πραγματικότητα.
0: Ναι. Δηλαδή, επιστρέφεται από παλιά.
1: Υπήρχε στο καφενείο όντως το jukebox, που από μπροστά στη διαδρομή που κλείνουμε εμείς περνούσαν τα κορίτσια, τα νέα της εποχής, και τους αφιέρωναν τα γόρια τα τραγούδια. Είναι γεγονός αυτό και ήταν έμπνευση χωριανού μας.
0: Μάλιστα.
1: Που μας είπε ότι γιατί δεν το αναβιώνουμε ο Γιάννης ο Σιδερίδης, ο χωριανός μας. Και είπαμε και εμείς πολύ ευχαρίστως.
0: Και για να είναι η τέταρτη χρονιά σημαίνει ότι ο κόσμος το απολαμβάνει. Ο κόσμος έρχεται, περνάει καλά.
1: Η αλήθεια είναι πως το αγάπησαν. Ναι, και μάλλον το θύμισε πολλούς στα νιάτα τους και σε κάποιους άλλους νεότερους που θέλαν να δουν πώς ήταν εκεί την εποχή τα πράγματα. Και λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, εκπαιδευτικά, ότι για να δούμε τι γινόταν τότε.
0: Πολύ ωραία. Πάρα
1: έχουν
0: πολύ
1: ακούσει πολλές ιστορίες για το παρελθόν, οπότε είναι μια ευκαιρία να την δουν και ζωντανά.
0: Να το ζήσουν κιόλας και γιατί
1: ακριβώς
0: όχι να γίνουν οι παρέες που πάλι θα, με την εμπειρία του ο καθένας και με τις αφηγήσεις που έχει από την οικογένειά του, πάλι θα βοηθήσει να σκεφτείτε και να ζήσετε το παρελθόν. Να περάσει στο μέλλον, να περάσουν ωραίες έτσι συνθήκες στη ζωή των ανθρώπων από το παρελθόν, να περάσουν στο παρόν και στο μέλλον, γιατί όχι, να μην τα χάνουμε αυτά στη ζωή μας. Και ετοιμάζεστε φαντάζομαι και γιατί τη γιορτή της πατάτας ή έχουμε χρόνο ακόμη?
1: Όχι, οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Φυσικά και ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή πατάτας. Αυτή είναι μια εκδήλωση καθιερωμένη εδώ και 30 χρόνια, 30 5 σε λίγο καιρό θα κλείσουμε. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όσο πιο γνωστή, όσο πιο μεγάλη, τόσο και πιο νωρίς χρειάζεται να ξεκινήσει η προετοιμασία της για να πάνε όλα καλά.
0: Δεν είναι εύκολες αυτές οι διοργανώσεις. Πότε θα γίνει η γιορτή της πατάτας?
1: Καθιερωμένη η πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Άρα, φέτος πέφτει 6 Σεπτεμβρίου. Και τότε θα γίνει από το πρωί μέχρι και το απόγευμα που συνήθως κρατάει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καραμαλίδου. Να ευχηθούμε με το καλό όλα καλά να πάνε σε αυτήν την γιορτή που ετοιμάζεται, σε αυτή τη βόλτα, αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, και να παροτρύνουμε βεβαίως και τον κόσμο που θέλει και αναζητάει πώς θα περάσει αυτές τις μέρες, τα βράδια του, να επισκεφτεί την πανέμορφη λεκάνη και να ζήσει αυτό που εσείς προσφέρετε. Και καλή δύναμη να ευχηθώ και για τη γιορτή πατάτας, που ξέρω εγώ, λέω ότι έκανα την ερώτηση αν έχουν ξεκινήσει, αλλά είναι τόσο απαιτητική η διοργάνωση που σίγουρα ασχολείστε με αυτήν αρκετό καιρό.
1: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε το βήμα και σας εύχομαι και καλή συνέχεια, εννοείται, και στην εκπομπή σας και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Καραμαλίδου. Ξεκινήσαμε δροσεράκι από τη λεκάνη του Δήμου Νέστου, από τη λεκάνη της Καβάλας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, οι καιρικές συνθήκες είναι περίεργες σήμερα και γι' αυτό έχει μπει σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής Καβάλα και Θάσος. Όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει την επικινδυνότητά της, αλλά περισσότερο από ό,τι βλέπω η περιφερειακή ενότητα Καβάλας με τη Θάσο και όλη η Θράκη μαζί με την Σαμοθράκη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς, όλους τους ακροατές.
0: Επικίνδυνη ημέρα.
1: Ναι,
0: ειδικά μέτρα.
1: Είναι επικίνδυνη ημέρα. Είναι γεγονός ότι πρέπει να προσέξουμε. Είναι γεγονός ότι πρέπει να προσέχουμε πάντα και να μπορέσουμε να περάσουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου χωρίς να έχουμε καμία μεγάλη φωτιά στην περιοχή μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε. Θέλουμε από τον κόσμο να ενημερώνει για τα πάντα, για οτιδήποτε ύποπτο, άνθρωπο, καπνό, σπινθήρα, φλόγα, οτιδήποτε, τις αρχές. Θέλουμε να υπακούει στις αρχές. Καταλαβαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις το γεγονός ότι εμείς λέμε αυξημένα μέτρα, απαγορεύεται να πας στα, πώς το λένε,
0: στα δάση.
1: Στα δάση. Αυτό σε κάποιους συμπολίτες μας, σε κάποιους συμπατριώτες μας δημιουργούμε ένα πρόβλημα. Στη Θάσο υπάρχει μπαράκια στα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Στη Θάσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε να κάνουν εκδρομή στην λίμνη των Μαριών ή στο δάσος ή στο Υψάριο και λέμε απαγορεύεται. Mm-hmm. Και δημιουργούμε και σε επιχειρήσεις πέρα από τη δυσαρέσκεια των επισκεπτών ζημιά. Αλλά είναι ανάγκη να πειθαρχήσουμε όλοι για να διαφυλάξουμε, όχι απλά για να τηρήσουμε την νομοθεσία, αλλά για να διαφυλάξουμε το μέλλον και την ομορφιά της περιοχής μας.
0: Γνωρίζουμε πολύ καλά πως από μία μέλη, από μία δυσκολία, από κάτι ξαφνικό έχουμε θρηνήσει δάση στην περιοχή μας, δασικό πλούτο. Οπότε για μία μέρα νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει λίγο υπομονή και να καταλάβει ότι αυτό ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο βοηθά όλους μας, αφορά το κοινό καλό.
1: Αυτό ακριβώς. Και ευχόμαστε να είναι, και ευχόμαστε να είναι μία μέρα.
0: Για σήμερα τώρα έχουμε, για αύριο δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Δεν έχουμε ακόμη την ενημέρωση για την αυριανή ημέρα.
0: Ωστόσο, σήμερα πρέπει να προσέχουμε.
1: Προσέχουμε διαρκώς και να υπάρχει πάντα αυξημένη προσοχή. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι. Κύριε Μαρκόπουλε, μας το περιγράψατε ότι υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση εδώ στην περιοχή μας. Δεν ξέρω και εσείς από τη θέση που βρίσκεστε πώς βλέπετε όλη αυτή την κίνηση σε όλη την στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Δεν είναι μόνο η Θάσος που συγκεντρώνει κόσμο. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ακόμη και μέσα στην πόλη της Καβάλας και βέβαια στα ευρύτερα στο νομό.
1: Είναι αλήθεια αυτό και να σας πω κάτι. Δεν θέλουμε περισσότερους τουρίστες, ούτε στην Καβάλα ούτε στη Θάσο. Θέλουμε καλύτερους τουρίστες. Θέλουμε καλύτερους τουρίστες και αυτό είναι τελεία και παύλα αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Και μάλιστα να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει κανένα Airbnb στη Θάσο που να ανανίκιαστο. Τα τετράστερα και τα πεντάστερα είναι όλα γεμάτα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κόσμος, άρα που σημαίνει ότι έχουμε...
1: Θέλουμε κόσμο και εργαζόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν θέλουμε περισσότερο κόσμο. Θέλουμε καλύτερους επισκέπτες. Τελεία.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι αυτές είναι και οι προσπάθειες που γίνονται και από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Μας τα έλεγε χθες και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, για όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Όμως είναι δεδομένο ότι έχουμε κόσμο. Ο δικός τουρισμός ευνοεί το να έρχεται κόσμος εδώ στην περιοχή μας με τα αυτοκίνητα.
1: Έχουμε και δικό τουρισμό. Έχουμε και αεροπορικό τουρισμό. Αν ρωτήσετε στο αεροδρόμιο, τα αεροπλάνα προσγειώνονται το ένα μετά το άλλο. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς επισκέπτες, τους οποίους θέλουμε να γυρίσουν στο σπίτι τους ευδιάθετοι και να διαφημίσουν την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Και μια και σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, είχαμε προχθές τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχαμε μια αύξηση στον προϋπολογισμό, αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του έργου που αφορά το φράγμα Μαρμαρά, το οποίο συνεχίζεται.
1: 10-11 εκατομμύρια θα φάει ακόμη, κυρία Παντοδε.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι, συγγνώμη. Γνωριζόμαστε και παιδιώθεν και κάνει λάθος το επίθετο.
0: Στο ίδιο σχολείο πηγαίνουμε, δεν γίνεται. Δεν ξεχνάτε, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Κάποτε η μεταφορά έγινε με 700.000. Κάποιοι λέγανε, μα τι έργο θα κάνουμε 700.000. Τέλος πάντων, πήραμε τα λεφτά εκτός προκήρυξης, χωρίς να ανταγωνίζονται τα άλλα εγκυβολητικά έργα που θέλουμε. Θα ξοδέψουμε άλλα 11 εκατομμύρια. Είναι βέβαιο ότι το έργο θα γίνει. Έχουμε υποβάλει την διακήρυξη για να την ελέγξει του Υπουργείου Γεωργίας. Μας έχουν δώσει παρατηρήσεις, δεν υποβάλαμε. Ελπίζω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα τελειώσει αυτό το πανέλ για να μπορέσουμε μετά να πάμε στην προκήρυξη του έργου και να έχουμε έναν ανάδοχο και να το πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ωραία. Και μπήκε και κάτι, ένα αυξημένο, ένα ποσό το οποίο ο κύριος Ηλιόπουλος λίγο άνοιξε τη συζήτηση.
1: Καλά θα κάνει να διαβάζει λίγο παραπάνω από τους τίτλους. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι μια απέτηση να υπάρχει και φορέας λειτουργίας των φραγμάτων και πιο μπροστά να υπάρχει ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι σύμβουλος της ολοκλήρωσης και της πρώτης πλήρωσης. Είναι κάποια πράγματα τα οποία και εγώ τα διάβασα και δεν γίνεται αλλιώς, και αυτά τα οποία ισχύουν αυτά εφαρμόζουμε και εμείς εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε και να ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλό 15 Αύγουστο κύριε Παντελόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Σήμερα υπάρχει αυτή η απαγόρευση για να μετακινούμαστε μέσα στα δάση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου. Εγώ βλέπω ότι στην κατηγορία 4 είναι και Ξάνθη και Ροδόπη και σε το σύνολο του Εύρου και η Σαμοθράκη. Προηγουμένως στο Ερτίνιος έβλεπα το Δημήτρη Σταματάκη από την Αλεξανδρούπολη να δίνει ανταπόκριση για το πόσο καλά πηγαίνει ο τουρισμός και η κίνηση προς το νησί της Σαμοθράκης. Είναι η μέρα που πρέπει να προσέχουμε σήμερα και φυσικά ακούσαμε και για τον τουρισμό αλλά και για μια συζήτηση που έγινε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το φράγμα Μαρμαρά για μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού ενός ποσού της τάξης των 486.000 ευρώ για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. Γιώτα, υπάρχει ένα ηχητικό το οποίο έχουμε και καλό είναι νομίζω να το ακούσουμε, να το βρω και εγώ κιόλας για να σε κατευθύνω ακριβώς ποιο είναι αυτό το ηχητικό. Είναι αυτό που λέει για το φράγμα Μαρμαρά και είναι ουσιαστικά ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος που βάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα, η απάντηση του κυρίου Μαρκόπουλου, η ανταπάντηση του κυρίου Ηλιόπουλου και τελικά αυτό που ανέφερε συνολικά ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης. Για να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
2: Θα ξεκινήσω πρώτα από το φράγμα του Μαρμαρά. Βλέπουμε ότι μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχουν 486.459 ευρώ, περίπου το 4,5% του συνολικού έργου, για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. Ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει ο τεχνικός σύμβουλος για ένα έργο που ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη και τι ακριβώς θα κάνει?
3: Απαντώντας την ερώτηση του συναδέλφου, να πω ότι το έργο το οποίο συνήθως αποκαλούμε ως φράγμα Μαρμαρά είναι τρία πράγματα. Είναι η ολοκλήρωση του έργου, είναι η πρώτη πλήρωση και είναι και η παρακολούθησή του μέχρι τη σύσταση του φορέα λειτουργίας του φράγματος. Οπότε προκειμένου, με βάση την νομοθεσία, προκειμένου να έχουμε μετά την ολοκλήρωση του έργου την διαδικασία της πρώτης πλήρωσης, δηλαδή της φραγής της υπόγειας διόδου και να αρχίσει να ανεβαίνει η στάθμη του νερού, μέχρι και να λειτουργήσει τα πρώτα χρόνια ώσπου να συσταθεί ο φορέας ο οποίος θα λειτουργεί το φράγμα και ο οποίος έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τη στελέχωσή του, απαιτείται να υπάρχει ένας σύμβουλος, όχι ειδικά για το φράγμα του Μαρμαρά, αλλά για όλα τα φράγματα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτήσατε.
2: Θα ψηφίζαμε ναι στην ολοκλήρωση του φράγματος των Μαρμαρά, γιατί είναι ένα έργο που νοίζει για τον πρωτογενή τομέα, άσχετα με αυτό που υπόθηκε στην ερώτησή μας για τον τεχνικό σύμβουλο και το οποίο είναι προς διερεύνηση κατά πόσο είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να δοθεί. Αλλά αυτή η εφαρμογή του πλαισίου δράσης όλα μαζί να πάμε και να ψηφίσουμε σαν πακέτο μας δίνουν δυστυχώς τη δυνατότητα να ψηφίσουμε αρνητικά. Γιατί με αυτό θα αναγκαστούμε να ψηφίσουμε και κάτι 37 που είναι απευθείας αναθέσεις σε κάποιους συμβούλους. Πάντοτε αυτό το 37-200 το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι κάτι που χτυπάει πάρα πολύ. Έχουμε γεμίσει με πάρα πολλούς εξωτερικούς συμβούλους σε αυτή την περιφέρεια.
4: Είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν συμμετέχει το Προεδρείο, εμένα το θέμα ποιος φορεί τηλεφωνή να γραφτεί στα πρακτικά. Δεν χρειάζεται ψήφωση. Δεν χρειάζεται ψήφωση μόνο. Είναι να καταγράψουμε, δεν θέλουμε να ξέρουμε και πόσο καλά πάει την περιφέρειά μας και πόσο καλό ή κακό κάνει την περιφέρειά μας. Ολοκλήρωση του φράγματος του Μαρμαρά δεν είναι επιτυχία που βάζουν σχέδιο δράσης. Δεν σ' άκουσα να γράψετε ένα μπράβο στον Περιφερειάρχη μαζί με την περιφέρεια που πήγαμε 5 φορές και πήραμε επιστολές από τον προηγούμενο ΕΣΠΑ τα 10 εκατομμύρια ευρώ και τα δικά μας χρήματα. Ένα έργο κολλημένο το 18. Δεν σας είδα πειριτσές ένα έργο που έδωσε η περιφέρεια μας ή που ήταν στο 98% ολοκλήρωση και το 18% σαματημένο μετά από 8 χρόνια και πήγαν 10 εκατομμύρια από 7 του Υπουργείου της Ανάπτυξης. Παρά μόνο έχει την επιτύχεια, ξέρετε, τα μόνο ψηφίζονται. Όλα τα άλλα ξεχνάτε. Έστω του Περιφερειακού Συμβούλου, δεν μπορεί να κάνει τέτοιο τύπο. Πραγματικά και ένα μπράβο θέλει 10 εκατομμύρια για να τελειώσει ένα φράγμα κολλημένο.
0: Κατάλαβες, Γιώτα. Και ρωτάω τη Γιώτα, γιατί η Γιώτα είναι από τον Εύρο, που είναι και ο κύριος Στοψίδης. Ο κύριος Στοψίδης τα λέει λίγο γρήγορα έτσι κι αλλιώς, έχει αυτόν τον τρόπο να μιλάει. Ακούσαμε λοιπόν το σύνολο σχετικά όσων υπόθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και για αυτό το θέμα που αφορά το φράγμα Μαρμαρά, που μας αφορά όλους, αφορά τους αγρότες μιας πολύ μεγάλης περιοχής εκεί στο Παγκαίο και όχι μόνο. Ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία του είναι πονεμένη. Τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο χρησιμοποιείται μετά από κινήσεις της τωρινής διοίκησης της περιφέρειας για την ολοκλήρωση του έργου και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτά τα έργα, καταλαβαίνετε, την απόδοσή του στους αγρότες που καίγονται και ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πιο επιτακτική η ανάγκη για την διαχείριση του νερού. Θα σταματήσουμε για ακόμη μια φορά στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά όχι ακόμα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέντες.

Θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί σήμερα προβλέπονται ισχυροί βορτιάτες, με τις ρηπές να φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ για το Αιγαίο, ενώ για αύριο αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Είναι οι πληροφορίες που μας δίνει και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή του σκηνικού να γίνεται περισσότερο αισθητή την Παρασκευή και να κορυφώνεται ανήμερα το 15 Αύγουστο. Για σήμερα ο καιρός κατά βάση έθριος, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας και υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν και νεφώσεις που μπορεί να δώσουν σε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο πολύ τοπικές και πολύ σύντομες μπόρες, αυτό για τον κόσμο που κυκλοφορεί και πηγαίνει προς εκείνη την κατεύθυνση. Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας ωστόσο είναι το ενισχυμένο μελτέμι, οι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ και ιδιαίτερα ενισχυμένοι σε αρκετές περιοχές. Έχουμε ηλιοφάνεια στην ευρύτερη περιοχή μας, με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θαλάσσια άβρα στην περιοχή μας εδώ θα ενισχυθεί νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές κοντά στην θάλασσα. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 37-38, μπορεί και 39 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της και σε περιοχές όπως το Κιλκής και οι Σέρες. Σε δροσερές συνθήκες επικρατούν στα νησιά του Αιγαίου, θα κινηθεί πολύ χαμηλότερα η θερμοκρασία. Η σημαντικότερη μεταβολή αρχίζει από την Πέμπτη, όταν το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω επηρεάζοντας ολόκληρο το Αιγαίο. Ωστόσο, θα έχουμε και την είσοδο ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρειο-ανατολικά, που θα δημιουργήσουν και συνθήκες αστάθειας, αλλά και θα βοηθήσουν τη θερμοκρασία σιγά-σιγά να σταδιακά να υποχωρεί, κυρίως από την δική μας περιοχή και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τα δυτικά, όπου θα υπάρχουν ακόμη υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε την Παρασκευή την αλλαγή του καιρού να γίνεται πιο αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα και τα βορειοανατολικά θα επηρεάσουν την χώρα. Παράλληλα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, με υπαρκτή την πιθανότητα να φτάσουν σε αρκετά μποφόρ τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή. Και όπως είπαμε, η θερμοκρασία από Παρασκευή υποχωρεί αισθητά στους 32-33 βαθμούς Κελσίου και ακόμη μεγαλύτερη μεταβολή το Σάββατο το 15 Αυγούστου, που θα φέρει και κάποιες τοπικές βροχές σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στα βόρεια, και τους βοριάδες όμως να παραμένουν ενισχυμένοι. Πάντως, ο 15 Αύγουστος αναμένεται να κυλήσει με σαφώς πιο δροσερό σκηνικό, αλλά ισχυρούς βοριάδες, και αυτό πάντα θα το έχουμε υπόψη μας σε οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε. Πολύ προσοχή σήμερα, που είναι στο κόκκινο σχεδόν όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το βαθύ πορτοκαλί μάλλον, όλη η περιφέρεια στην κατηγορία 4, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πλην της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όπου υπάρχουν άνεμοι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Και κάπου εδώ και με μία ακόμη μουσική επιλογή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Θα συνδεθούμε με το Air News Radio στις 11 η ώρα, να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμη εκπομπής 11 με 12.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, οι περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του

Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11 έχουμε επανέλθει, έχετε επανέλθει και εσείς. Είμαστε στο χάρτη επικαιρότητα, στην καθημερινή εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καθημερινά με το χάρτη επικαιρότητα. Στη διάθεσή σας το 2510-24-25-49 θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM από την ΕΡΤ Καβάλας, στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο στην πλατφόρμα ertecho.gr. Είναι η ατζέντα της εκπομπής, αλλά όπως πάντα ξεκινούμε με ένα τραγούδι καλωσορίσματος.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο, γιατί σε ένα δεύτερο όψιμο κύκλο αντιπαράθεσης και ανταλλαγής δηλώσεων μπήκε χθες ο Εύρος με αφορμή το κύριο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας των συντακτών και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του master plan του Εύρος μετά. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ της φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπένου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα προ 15 ημερών κατά την 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στη Νέα Βίσα στις 27 Ιουλίου, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρος μετά προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και στη θέση του παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά ο κύριος Μπένος στην εφημερίδα των συντακτών συνοψίζει αυτά που είχε πει σε υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα ατέρειες θα έγιναν με την φύση του προγράμματος εκείνη την συνεδρία θα γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι φυσικό, αυτό το πρωτοσέλιδο προκάλεσε ξανά για ακόμη μια φορά τη δράση των κομμάτων που εξέδωσαν ανακοινώσεις αιχμηρής κριτικής προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εμπεγμό, για απάτη, αλλά δόθηκαν και απαντήσεις και από τον επικεφαλής της Επιτροπής Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαβάδο. Και είχαμε και σχετική ανακοίνωση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η διοίκηση της περιφέρειας και ο κ. Τοψίδης με ανακοίνωσή τους κάνουν γνωστό, διαβεβαιώνουν κατηγορηματικά ότι τα κονδύλια για την ανασυγκρότηση του Εύρου όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά αγγίζουν πλέον τα 2,96 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα από την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η περιφέρεια, υποστηρίζει πως ο συνολικός αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περιοχή έχει διευρυνθεί σημαντικά, καλύπτοντας ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων σε οδικές, αρδευτικές και κοινωνικές υποδομές. Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της Περιφερειακής Αρχής βρίσκεται το πρόγραμμα της Όχι Εύρος Μετά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου εργαλείου καταγράφει αύξηση της τάξης του 70% σκαρφαλώντας στα 309 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνεται και, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η πρόσθετη χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Παράλληλα, η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι μεγάλα έργα υποδομής όπως η σιδηροδρομική γραμμή Ανδρούπολη, Ορμένιο παραμένουν ενεργά και σε φάση διαγωνιστικής διαδικασίας. Να πούμε ότι η Όχι καλύπτει το σύνολο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του η περιφέρεια των Δήμων Σουφλίου, του Δημοτήχου Οριστιάδας καθώς και των Δήμων Αλεξανδρούπολης πλην του αστικού ιστού, με παρεμβάσει οδικές υποδομές, οδική ασφάλεια, αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, κοινωνικές υποδομές, δράση στήριξη τη τοπική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, μεγάλα έργα που δεν περιλαμβάνονται στα 309 εκατομμύρια ευρώ δεν ακυρώνται ούτε εξαιρούνται από το συνολικό σχεδιασμό, όπως προανέφερα το θέμα

0: προτάσεις να μετατραπούν σε έργα με πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία. Είχαμε και δήλωση του Περιφερειάρχη, του κ. Τοψίδη. Θέλω να αναγνωρίσω, λέει, τη συμβολή της κυβέρνησης και την καλή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί για την πρόθεση σημαντικών έργων στην περιφέρειά μας και ειδικά για την ανασυγκρότηση του Εύρου, με μια σειρά παρεμβάσεων που στηρίχθηκαν σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και σε πραγματικές ανάγκες. Το σχέδιο Εύρος, μετά που συντάχθηκε από το διάζωμα, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, όχι μόνο υλοποιείται στο σύνολό του, αλλά και ενισχύεται περαιτέρω. Είναι η ανακοίνωση παρέμβαση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και έφτασε για ακόμη μια φορά στην επικαιρότητα μέσα από ένα πρωτοσέλιδο αθηναϊκής εφημερίδας. Τώρα θα παραμείνουμε λίγο στον Εύρο, γιατί στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχαμε την ομόφωνη απόφαση σχετικά με την εισήγηση που έκανε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Έργου, για την κατάθεση αιτήματος προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9 έργα αποζημίωσης ζημιών, αποκατάστασης ζημιών, που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου όταν τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν το φετινό Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά τη χθεσινή υπερψήφιση του θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει και έκδοση ΚΙΑ, με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 υπηρετικούς δήμους του νομού και όλες αφορούν ζημιές αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Ερυθροποτάμου και Εύρου. Και όπως διευκρίνησε και ο κ. Τοψίδης, απαντώντας σχετικά ερωτήματα των παρατάξεων της μειοψηφίας, όλα τα έργα θα γίνουν με διαγωνιστική διαδικασία. Έχουμε ηχητικό από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, της κ. Χριστίνας Μαυράκη, να το ακούσουμε.
1: Το θέμα που εισάγεται σήμερα αφορά στην ένταξη 9 έργων αποκατάστασης ζημιών στις αντιπλημμυρικές υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 638 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως γνωρίζετε, το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου επήγε από έντονα και διαδοχικά πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο αντιπλημμυρικό δίκτυο της περιοχής. Οι παρεμβάσεις που έχουν προσδιοριστεί για την αποκατάσταση των ζημιών αφορούν περιοχές των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτήχου Σουβλίου και Αλεξανδρούπολης και καλύπτουν το ποτάμιο σύστημα του Εύρου, του Άρδρα και του Ερυθροπόταμου, καθώς και τις συνδυόμενες αντιπλημμυρικές υποδομές. Πρόκειται συνολικά για 9 έργα προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 2026-2030, με χρηματοδότηση που έχει ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια. Η ένταξη των έργων αυτών στην ειδική κατηγορία αυτή τεκμηριώνεται από το χαρακτήρα και την αναγκαιότητά τους, αφού πρόκειται για έργα που αποκαθιστούν τις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, την επιχειρησιακή και αντιπλημμυρική λειτουργικότητα των υποδομών, συμβάλλουν στην προστασία της ζωής, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών, προστατεύουν κρίσιμες υποδομές όπως οδικά δίκτυα, αντιλιοστάσια και αγροτικές εκτάσεις και έχουν σταθεί υπερτοπικό χαρακτήρα καθώς εκτείνονται σε 4 δήμους του νομού Εύρου. Στο άρθρο 638 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπεται ότι η ένταξη των έργων στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ύστερα από σχετική εισήγηση του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό, ζητείται σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να διατυπώσει σχετική εισήγηση προς αρμόδιους υπουργούς, ώστε τα συγκεκριμένα αυτά είναι έργα να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας και εισηγούμαστε την θετική τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Αυτή ήταν η κυρία Χριστίνα Μαυράκη. Η κυρία Μαυράκη είναι η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στην εισήγηση που έκανε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Και θα αναφερθούμε και πάλι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον αντιπεριφερειάρχη που βρέθηκε χθες στη Δράμα, γιατί έγινε μια πολύ ωραία συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Επιβεβαιώθηκε με την υπογραφή που έπεσε αυτή η συνεργασία χθες κατά τη συνάντηση του περιφερειάρχη του κ. Τοξίδη με τον Δήμαρχο Δράμας και πρόεδρο του Φεστιβάλ, τον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής επιβεβαιώθηκε λοιπόν η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα, η οποία αφορά τη διετία 2026-2027 και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1,23 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα σύμβαση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για έναν θεσμό που έχει καταστήσει μείον αφοράς για τη Δράμα και για την ελληνική και διεθνή κινηματογραφική δημιουργία, καθώς διασφαλίζει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του φεστιβάλ. Στη νέα Προγραμματική Σύμβαση συμμετέχουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ο Δήμος Δράμας. Η ετήσια χρηματοδοτική συμμετοχή των φορέων διαμορφώνεται ως εξής: Δήμος Δράμας 272.000 ευρώ, Υπουργείο Πολιτισμού 272.000 ευρώ και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 70.000 ευρώ. Η ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια αυξάνουν τη χρηματοδοτική του συμμετοχή σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Σύμβαση. Η Προγραμματική Σύμβαση καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλωμένων φορέων, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τη λειτουργία κοινής επιτροπής παρακολούθησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων

0: δράσεων. Είχαμε δήλωση του Δημάρχου Δράμας και Προέδρου του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, του κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, που εξέφρασε την ικανοποίησή του και ανέφερε ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της δράμας και το φεστιβάλ και έναν θεσμό που εδώ και δεκαετίες ταξιδεύει το όνομα της πόλης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νέα προγραμματική σύμβαση με συνολικό ύψος 1,23 εκατομμύρια ευρώ διασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση του φεστιβάλ για τα επόμενα δύο χρόνια και δημιουργεί προϋποθέσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό και την ανάπτυξή του. Ο Δήμος Δράμας αυξάνει τη συμμετοχή και επενδύει στο θεσμό, το ίδιο και η περιφέρεια. Η συνεργασία όλων των φορέων είναι αυτή που επιτρέπει το φεστιβάλ να συνεχίσει τη δυναμική πορεία. Ευχαρίστησε βεβαίως ο Δήμαρχος τον κ. Χριστόδουλο Τοψίδη για την συνεργασία και τη σταθερή στήριξη της περιφέρειας σε έναν θεσμό που αποτελεί πολιτιστικό κεφάλαιο όχι μόνο για τη Δράμα αλλά και για ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δηλώσει έκανε και ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδη στη συνέχεια, έχοντας στο πλευρό τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας τον κ. Μουρβετίδη. Να ακούσουμε τον κ. Τοψίδη.
1: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα και στην πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας στη Δράμα και είμαι σε ευχάριστη θέση να υπογράφουμε, να συνυπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση της πολιτιστικής ανάπτυξης για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Ένα φεστιβάλ το οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει θεσμός, ένα φεστιβάλ που προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών νέων ανθρώπων, πολλών νέων καλλιτεχνών, ένα φεστιβάλ που για μια ακόμη συνεχιζόμενη χρονιά για το 2026 και το 2027 μια προγραμματική σύμβαση στην περιφέρειά μας συμμετέχει με 140.000 ευρώ, ένα προπολογισμό περίπου στα 600.000 ευρώ, 615 είναι ακρίβεια, συμμετέχει με 270.000 ο Δήμος Δράμας, 270.000 ευρώ το Υπουργείο Πολιτισμού, μια δράση η οποία πραγματικά αναδεικνύει τον πολιτισμό, μια δράση η οποία πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί και αυτά οφείλονται τόσο στα στελέχη, στον διευθυντή και τους ανθρώπους που έχουν στο συγκεκριμένο φορέα που διοικούν, καθώς και στα αιρετά στελέχη, στον Δήμαρχο, τους αντιπεριφερειάρχες και όλους τους ανθρώπους που έχουν συντελέσει στο να γίνει το γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, κάθε χρόνο ξεχρονίζεται, κάθε χρόνο ενδυναμώνεται και γι' αυτόν τον λόγο και εμείς ως περιφέρεια θέλουμε να κρατήσουμε τον πλούτο και την πολιτική κληρονομιά στην περιοχή μας, θέλουμε να φέρουμε νέους ανθρώπους. Θέλουμε να αναδείξουμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, κάτι που γίνεται στην Ελλάδα ίσως από τις ελάχιστες περιφερειακές ενότητες. Στο εξωτερικό, πολλά από τα παιδιά αυτά μετά την Δράμα συμμετέχουν και σε άλλους διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Είναι θέματα τα οποία τα παρακολουθούμε, συμμετέχουμε, ενισχύουμε και συνεχίσουμε να ενισχύουμε κάθε τι κομμάτι, κάθε δήμο, κάθε φορέα ο οποίος έρχεται να δυναμώσει την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν, ο πολιτισμός συνδέεται και με κοινωνική συνοχή και με αναπτυξιακό πρόσημο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς συμμετέχουμε και είμαστε χαρούμενοι σήμερα που υπογράφουμε τη σύμβαση για την έναρξη αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που χθες βρέθηκε στη Δράμα και δεν βρέθηκε μόνο στη Δράμα για αυτό το λόγο. Ανέβηκε και στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού σε υψόμετρο 2.232 μέτρων, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας, τον κύριο Μουρβετίδη, και τον Αργύρη τον Πατακάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο που είναι υπεύθυνο στον τομέα ενέργειας και για το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού. Κατά την επίσκεψη έγινε και μία συνάντηση με στελέχη του χιονοδρομικού κέντρου και υπηρεσιακούς παράγοντες, κατά την οποία εξετάστηκαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των οποδομών, υποδομών και της λειτουργίας του χιονοδρομικού. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για την αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων που διαθέτει το Φαλακρό με στόχο την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού προορισμού ορεινού και χειμερινού τουρισμού. Η περιφέρεια θέτει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού, αναγνωρίζει τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητας της Δράμας αλλά και συνολικά της περιφέρειας. Το Φαλακρό πρέπει να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και την ανάδειξη της Δράμας. Οπότε υπάρχει και στις προτεραιότητες της περιφέρειας και εν καιρός η περιφέρεια μαζί με τους αρμόδιους φορείς εκεί στην Δράμα βλέπουν το θέμα του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού εν ώψη του χειμώνα. Δεν είναι νωρίς. Πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν και να τρέξουν μαζί με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες πολύ γρήγορα και εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση, προκειμένου αναλόγως του χειμώνα που θα έχουν να μπορέσει ο κόσμος να αποφλάψει τις δραστηριότητες βουνού που προσφέρονται στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, είτε είναι χιονισμένο, αλλά ακόμα περισσότερο υπάρχει στο μυαλό και στις δηλώσεις των φορέων να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί έναν προορισμό για άλλες δράσεις βουνού.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η ανταπηρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, να πούμε λίγο τι έγινε χθες στην Καβάλα με αφορμή έτσι, διάφορα που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της αύξησης του τουρισμού. Μιλούσαμε στο Πρωτομέλος με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τον κύριο Θοδωρό Μαρκόπουλο, ο οποίος τι έλεγε, θέλουμε τουρισμό, θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, δεν θέλουμε πολύ τουρισμό. Και γιατί έλεγε δεν θέλουμε πολύ τουρισμό? Γιατί εντάξει, ο πολύς τουρισμός δημιουργεί προβλήματα αν δεν έχεις την υποδομή να υποστηρίξεις όλο αυτόν τον κόσμο. Και εμείς τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί οι τουρίστες μέσα στις πόλεις, και φαντάζομαι αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Καβάλης, είναι και της Αλεξανδρούπολης, γιατί είναι και της Αλεξανδρούπολης, είναι και των γύρω περιοχών, γιατί πλέον οι άνθρωποι μέσω της ανάπτυξης αυτών της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν ανοιχτεί και στην περιφέρεια.

Εκεί στα χωριά γύρω-γύρω από τις πόλεις, έτσι είναι η Γιώτα, έτσι λέει η Γιώτα, συμφωνεί. Είναι θέμα, αναπτύσσεται και καλά κάνουν οι άνθρωποι και έρχονται, αφού καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια έτσι φιλόξενη αγκαλιά εδώ στην περιοχή και με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με τις ωραίες παραλίες, με όλα τα προσφερόμενα που έχει η περιοχή μας στο κομμάτι το παραλιακό, αλλά και στο ορεινό κομμάτι, άλλες χάρες. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος και αυτό φαίνεται. Φαίνεται τα τελευταία χρόνια, όπως σας έλεγα, στο κέντρο της Καβάλας, κυρίως όταν είναι ανοιχτή η αγορά, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, το απόγευμα, ή όταν είναι ανοιχτή η αγορά και συγχρόνως έρχονται τώρα τον Αύγουστο πλοία του Βορειοανατολικού Αιγαίου και φεύγουν γεμάτα. Έρχονται, γεμάτα φεύγουν. Υπάρχει μια δυσκολία όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων να πάει στο λιμάνι ή από το λιμάνι να βγει, να κινηθεί μέσω της πόλης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πηγαίνει ο καθένας και συγχρόνως να κινούνται και οι επισκέπτες. Τι μας έλεγε χθες ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, να δείχνουμε λίγο υπομονή στο δρόμο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και νομίζουν ότι θα κινηθούν μια χαρά μέσα στις πόλεις, αλλά λόγω των ρυθμίσεων, λόγω των αναπλάσεων, γιατί εδώ στην Καβάλη έχουν γίνει και διάφορες αναπλάσεις που έχουν μειώσει και το οστόμα και τις θέσεις πάρκινγκ, κυρίως τις θέσεις πάρκινγκ που υπάρχουν, αλλά και επειδή δεν καταλαβαίνουν και πού πηγαίνουν οι άνθρωποι, πρέπει να έχουμε υπομονή και ίσως να εξηγούμε και λίγο, να αποτρέπουμε κάποια πράγματα. Εχθές στη βάση της συνοικίας της Παναγίας έβλεπα τα αυτοκίνητα, μεγάλα αυτοκίνητα των τουριστών από οποιαδήποτε περιοχή να ανεβαίνουν προς την συνοικία της Παναγίας και αναρωτιόμουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα limit στην περιοχή της Παναγίας, ένα όριο στο οποίο μπορεί κάποιος να κινηθεί και πολύ δύσκολα από τη στιγμή που υπάρχουν πέρα δόθε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μεγάλα αυτοκίνητα αν συναντηθούν μπορούν να κινηθούν. Πρέπει να φτάσουν μέχρι την εκκλησία της Παναγίας, να κάνουν στροφή όπου υπάρχει για να κάνουν στροφή και να επιστρέψουν προς την βάση από ποιους δρόμους, τον συγκεκριμένο δρόμο τον έναν που υπάρχει. Και όντως δημιουργήθηκε πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα στην παραδοσιακή συνοικία της Παναγίας, γιατί υπήρξε και πάρα πολλοί κόσμος που πήγαινε με τα πόδια, λογικό όπως καταλαβαίνετε. Υπήρξε και στο κέντρο της Καβάλας, εκεί η περιοχή της εξόδου της πόλης προς τα ανατολικά. Η οδός Κουντουριώτου ήταν συνεχώς επιβαρημένη με μια επιβάρυνση η οποία μπλόκαρε το κέντρο της πόλης μέχρι και την περιοχή του Δημοτικού Κήπου, εκεί που είναι το Δημαρχείο. Δυσκολία ακόμη και για τα μηχανάκια να μετακινηθούν, πόσο μάλλον για τα αυτοκίνητα. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε περιοχές που δυσκολεύεται το λεωφορείο να περάσει. Υπήρξε ένας εγκλωβισμός λεωφορείου εκεί στην Γαλλικής Δημοκρατίας, πρόβλημα και πάλι, αλλά δημιουργήθηκε και δημιούργησε και μία ένταση. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα γενικότερο, το οποίο το εντοπίζουν οι τουρίστες όταν μπαίνουν πλέον στις πλατφόρμες για να κλείσουν και αναζητούν πλέον, και κυρίως στα αυτά τα καταλήματα βραχοκυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κέντρου ή γύρω από την πόλη, αναζητούν την ύπαρξη πάρκινγκ. Γιατί αν διαπιστώνεται ότι σε διάφορες γειτονιές το παρκάρισμα είναι δύσκολο για τους κατοίκους, πόσο μάλλον και για τους επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πώς μπορούν να παρκάρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουν όλοι να τακτοποιήσουν τα οχήματά τους, και γιατί έχουν αυξηθεί, είναι η αλήθεια, και οι δρόμοι έχουν παραμείνει ίδιοι και οι θέσεις πάρκινγκ ίδιες και λιγότερες. Έτσι λοιπόν και οι ίδιοι οι επισκέπτες ψάχνονται αναζητώντας θέση πάρκινγκ διαφορετικά, αρχίζουν σιγά σιγά και βλέπουμε διαφορετικό μάτι τα καταλήματα όσο και αν τους προσφέρονται δελεαστικά. Τώρα υπάρχει κίνηση, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, κόσμος βγαίνει στους δρόμους και θα βγει και για το 15 Αυγούστου, θα βγούμε και εμείς για να μετακινηθούμε είτε πιο μακριά είτε πιο κοντά, είτε και αυτό το λιγοστό μέχρι τις κοντινές παραλίες ή στα ορεινά να βρούμε τη δροσιά με όλα αυτά που μας προσφέρουν. Χρειάζεται προσοχή. Η αστυνομία εν ώψη του εορτασμού του 15 Αυγούστου έχει εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό και λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνδικών, αυξημένη αστυνομική παρουσία

και στοχευμένη αστυνόμευση, εντατικά μέτρα τροχέας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, ειδικές δράσεις εκεί και αυξημένα μέτρα τροχέας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών, στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, και συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, το αντικανονικό προσπέρασμα, η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, η μη χρήση προστατευτικού κράνους και άλλα. Έτσι λοιπόν υπάρχει και την εορταστική περίοδο απαγορεύσης κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Και προσέχετε, όσοι θα ταξιδέψετε, όσοι αποφασίσετε να ταξιδέψετε για μικρή και για μεγαλύτερη απόσταση, χρειάζεται να προσέχετε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς μεταξύ μας που γνωρίζουμε ενδεχομένως τους δρόμους και την επικινδυνότητά τους, ποια σημεία παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Είναι και όλοι αυτοί οι επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται, οι άνθρωποι με το Google Maps, υπάρχουν με το GPS εκεί και προσπαθούν να βρουν δρόμους περνώντας από απίστευτα δρομάκια και πολύ μεγάλες δυσκολίες.

τι συμβαίνει όταν η χαμένη ακτή καρδιά θα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα. Η χώρα φοράει τα καλά της, οι κάμερες τίνονται, οι λόγοι ετοιμάζονται, οι δηλώσεις ξαναγράφονται, οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερορίες, οι τόνοι ανεβαίνουν και κάπου εκεί η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια. Η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα. Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καριάτιδα είναι μια κωμωδία πικρή, μια σάτυρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φαρσοκομικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά, να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια, συχνά όλα μαζί και ταυτόχρονα. Είναι ένα έργο σε κείμενο του Γιώργου Καπουτζίδη που θα παρουσιαστεί ανελέητη κωμωδία όπως χαρακτηρίζεται του Γιώργου Καπουτζίδη, που έχει ήδη παρουσιαστεί στο κοινό με χιούμορ, με όλο αυτό το χιούμορ και το σπαρταριστό γέλιο και τη σαρκική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, και η οποία θα παρουσιαστεί απόψε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 η ώρα το βράδυ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων. Η διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα, πάντα, παντού» θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμοθράκης στις 8 το βράδυ. Η συγκεκριμένη παράσταση που απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας ταξιδεύει στο νησί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, στις οποίες στον Εύρο συντονίζει και προγραμματίζει η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο αντιστοιχεί με το αντίτιμο εισόδου στο μουσείο, ενώ είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας υπάρχει 6938-984-089 για αυτήν τη διαδραστική μουσική παράσταση «Πέρα, πάντα, παντού» που παρουσιάζεται στις 8 απόψε το βράδυ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης και αύριο το βράδυ. Τώρα, για τις ανάγκες της παραγωγής της παιδικής σκηνής του Διπεθέ Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί σε σκηνοθεσία Ντίνου Ψυχογιού, καλούνται άντρες και γυναίκες, επαγγελματίες ηθοποιείς κοινικής ηλικίας έως 40 ετών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα μονόλογο και ένα τραγούδι της επιλογής τους. Είναι απαραίτητη ικανότητα στη μουσική και το τραγούδι που θα συνεκτιμηθεί και η γνώση μουσικού οργάνου. Η ακρόαση θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Αντιγόνη Βαρλάκου και πιθανόν να υπάρξει και δεύτερη φάση το Σάββατο 29 Αυγούστου. Οι πρόβες της παράστασης αυτής θα ξεκινήσουν στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι ηθοποιοί που θα επιλεγούν για την παράσταση θα πρέπει να έχουν διαθεσιμότητα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους και δύο πρόσφατες φωτογραφίες μέχρι την Κυριακή 23 Αυγούστου στο Διπεθέ Καβάλας με θέμα ακρόαση στο email του Διπεθέ Καβάλας με θέμα ακρόαση παιδικού με ονομάτεπο επώνυμο. Η επιλογή των βιογραφικών θα γίνει από το σκηνοθέτη και όσες επιλεγούν θα ειδοποιηθούν μέχρι την 3η 25 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ακρόαση θα πρέπει να ζουν να έχουν κατοικία στο νομό Καβάλας, προτείνεται για καλό και για κακό προφανώς, γιατί θα χρειαστεί να μείνουν για αρκετό καιρό εδώ στην περιοχή. Είναι και αυτή μια πρόταση για την επόμενη παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας. Τώρα, να πούμε λίγο και κάτι ακόμη που βλέπω και το βρίσκω έτσι ενδιαφέρον. Δεν αφορά από την περιοχή μας, αφορά την Ισπανία, αφορά την Πορτογαλία, αφορά την Ισλανδία, αφορά και τμήματα της Γρενλανδίας που θα βρεθούν στο επίκεντρο της ολικής έκλειψης ηλίου. Έως 2 και 18 λεπτά θα διαρκέσει η ολικότητα. Ταυτόχρονα κορυφώνται και οι Περσίδες και εμφανίζονται 6 πλανήτες στον ουρανό. Πρόκειται για ένα ουράνιο, σπάνιο ουράνιο θέαμα που προσφέρει η σημερινή ημέρα, καθώς ολική έκλειψη ηλίου θα διατρέξει την Ευρώπη, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. Η έκλειψη θα γίνει ορατή λίγο πριν την δύση του ηλίου, όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον ήλιο και θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο, σε μια στενή ζώνη που εκτείνεται από τον Βόρειο Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο. Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, η πυρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου. Το φαινόμενο θα περάσει επίσης από Ισλανδία, Γρυλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Να πούμε ότι η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει στα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με το μεγαλύτερο διάστημα πλήρους σκότης να καταγράφεται στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας. Ένας

σπάνιο φαινόμενο, το οποίο θα το δούμε κι εμείς. Όχι βεβαίως από την περιοχή μας, αλλά πλέον υπάρχουν οι δυνατότητες να μεταφερθεί αυτό το θέαμα και θα μεταφερθεί οπτικά από τη στιγμή που είναι και μετά σε όλο τον κόσμο.

κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Να γνωρίζετε ότι εδώ στην Καβάλα η Λαϊκή Αγορά δεν θα γίνει το Σάββατο που είναι 15 Αύγουστος, αλλά θα γίνει αύριο Πέμπτη. Η αλλαγή της ημέρας αποφασίστηκε λόγω της γιορτής της Αργίας 15 Αύγουστου. Δεν μπορεί να πάει Παρασκευή, οπότε είναι λαϊκή στην Ελευθερούπολη. Και φαντάζομαι θα είναι και λίγο πιο συρρυκνωμένη, λιγότερη η παραγωγή, κυρίως η παραγωγή που έρχονται από την Δράμα, γιατί αύριο Πέμπτη έχουμε Λαϊκή Αγορά και στην Δράμα. Να σας πω ότι για όσους θέλουν να ταξιδέψουν, να πάνε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων για κάποιες από τις παραστάσεις ή και την σημερινή του Γιώργου Καπουτζίδη Καριάτιδα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς θεατών από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας και από το ΚΤΕΛ και προς το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και με επιστροφή, με την επίδειξη του εισιτηρίου της εκάστοτε θεατρικής παράστασης και ειδικό αντίτιμο 4:40. Η αναχώρηση γίνεται από το ΚΤΕΛ Καβάλας στις 7 παρατέταρτο και η επιστροφή γίνεται μετά το τέλος της παράστασης. Και θα ήθελα λίγο, αλλά νομίζω ότι καλύτερα όχι να μην δώσω περισσότερη έκταση σε ένα θέμα το οποίο ας μας απασχολήσει αύριο, γιατί ο χρόνος έτσι κι αλλιώς τελειώνει και έχει να κάνει με μια απόφαση που ελήφθη με αφορμή το γεγονός ότι ένα λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ, μπαίνοντας μέσα, κάνοντας τη διαδρομή προς το νοσοκομείο και μπαίνοντας στην είσοδο μέσα του νοσοκομείου, πήρε φωτιά και ο οδηγός το μετέφερε σε ένα σημείο ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα για τους ανθρώπους και για τα άλλα οχήματα. Θορυβήθηκε προφανώς η διοίκηση του νοσοκομείου και πλέον δεν επιτρέπει στα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ

της γραμμής 11 να μπαίνουν μέσα στην είσοδο του νοσοκομείου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 12 η ώρα ντάλα μεσημέρι, αν θες να πας να επισκεφτείς 12, μία η ώρα είναι το επισκεπτήριο, να επισκεφτείς τον άνθρωπό σου, θα πρέπει με 40 βαθμούς να διασχίσεις ένα μια μεγάλη απόσταση για να φτάσεις μέχρι την είσοδο του νοσοκομείου, και αν έχεις και κάποιο κοινικό πρόβλημα, αν είσαι και λίγο πιο ηλικιωμένος, δυσκολεύεσαι και λιγάκι, μπορεί να σε μεταφέρουν και λίγο και μέχρι τα επίγοντα. Δεν ξέρω, υπάρχει μια ανακοίνωση έτσι και αλλιώς της διοίκησης του αστικού ΚΤΕΛ που έχει ένα αίτημα για άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης της γραμμής νούμερο 11 στο νοσοκομείο Καβάλας. Φωτιά μπορούν να πάρει οποιοδήποτε αυτοκίνητο μπαίνει στο προάβλιο του νοσοκομείου και όχι μόνο το λεωφορείο. Ακόμη και ένα στενοφόρο μπορεί να πάρει φωτιά. Μπορεί να υπάρξει μια τέτοιου είδους απρόβλεπτη κατάσταση. Να δούμε λίγο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κινούνται και να μην ταλαιπωρούνται. Αυτός είναι ο στόχος της λειτουργίας και των αστικών γραμμών και των συγκοινωνιών, αλλά και γενικότερα των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους πολίτες. Σκεφτόμαστε τους πολίτες και την ανάγκη τους να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκαν τον ήχο. Με ένα τελευταίο τραγούδι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. 12 η ώρα συνδεόμαστε με το Air News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων ακόμη, τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επανερχόμαστε με την διευρυμένη μας περιφερειακή εκπομπή. 4 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σε ένα κοινό πρόγραμμα. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην κατηγορία κινδύνου 4, στα πορτοκαλί του χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σήμερα ο Εύρος και όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Στράκης εκτός δράμας. Ισχυρές οι συστάσεις για αυξημένη προσοχή και αποφυγή εργασιών και ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες. Σε ισχύ και οι απαγορεύσεις διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων. Σε έναν δεύτερο όψιμο κύκλο αντιπαράθεσης και ανταλλαγής δηλώσεων μπήκε χθες, με αφορμή το κύριο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας των συντακτών, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Master Plan του Εύρος μετά. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ της φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα Σταύρου Μπένου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα προ 15 ημερών κατά την 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στη Νέα Βίσσα στις 27 Ιουλίου, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρος μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, και στη θέση του παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπένος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα έγιναν με τη φύση του προγράμματος στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του Εύρου θα γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συγκεκριμένα είπε. Το πρωτοσέλιδο πάντως προκάλεσε εκ νέου τις αντιδράσεις κομμάτων του ΠΑΣΟ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης, που εξέδωσαν ανακοινώσεις αιχμηρής κριτικής στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη, αλλά και απαντήσεις τόσο από τον επικεφαλής της Επιτροπής, υφυπουργό κλιματικής κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, όσο και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης Χριστόδουλο Τοψίδη. Και οι δύο ουσιαστικά επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν απαντήσει στον κύριο Μπένο και στις 27 Ιουλίου, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του Master Plan και του προϋπολογισμού του. 150.000 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Το ποσό εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων

0: των εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση της τέταρτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2026. Στο πλαίσιο αυτής μεταφέρεται κονδύλιο 150.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη μελέτη ώστε να προχωρήσει το συγκεκριμένο στάδιο της προεργασίας με τελικό στόχο το φράγμα μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης του λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων να αποτελέσει μια σημαντική αρδευτική υποδομή απολύτως αναγκαία πλέον για την επάρκεια νερού αγροτικής χρήσης. Η διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα πάντα παντού» θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης στις 8 το βράδυ. Η παράσταση που απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας ταξιδεύει στο νησί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, τις οποίες στον Εύρο συντονίζει και προγραμματίζει εφορία αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο, ενώ είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και αυτός της Αλεξανδρούπολης, ανοίξουν για το κοινό στις 16 Αυγούστου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας φάρων που γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Οι φάροι θα είναι επισκέψιμοι από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής και στη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα περιηγούνται και θα ενημερώνονται για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Σημειώνεται ότι ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνους όπου το κοινό θα έχει πρόσβαση και στον πύργο. Την παράσταση ΜΑΤΣ σε σενάριο Δανάης Λιωδάκη και σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη φέρνει στο Σουφλί το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και το Μουσείο Μετάξη Σουφλίου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Η παράσταση του Εργαστηρίου Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής Επισκηνής απευθύνεται σε ενήλικο κοινό που θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια κοινωνική κωμωδία που επιχειρεί να φωτίσει τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα social media και τις εφαρμογές γνωριμιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του μακριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας.
5: Μου θυμίζω ότι Καβάλας, Εύτερος Ορεστιάδας, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο πλούσιος τραπεζίτης μας σε διάθεση πάντα, ο Γιώργος Εφεμίδης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα γρήγορο μικρό κύκλο με τρίκλους στον κόσμο και στη χώρα μας για να δούμε τι συμβαίνει. Στον σεισμό στην Κολομβία μικρά θέματα συμβαίνουν καθώς ανασύρονται άνθρωποι από τα συντρίμμια μεγάλης τραγουδίας, καθώς η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 250 και τους θεματίες τους 1.400 αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ορβάνς ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον αντικραμονόπλων με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα. Πολλές οι δηλώσεις τις τελευταίες μέρες για το ίδιο θέμα από την πλευρά των Αμερικανών προς τους Ουκρανούς. Ένα παιδί σκοτώθηκε και εγκαταστάσει υπέστησαν ζημιές στη ρώσικη πόλη Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφη. Η Μόσχα

0: έχει ανακοινώσει ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 502 ουκρανικά drones. Και στη Μέση Ανατολή τα σανά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης, λέει ο γραμματέας του Ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον διάμεσο, ο Αμερικάνικος στρατός έχει ανακοινώσει ότι άνοιξε πυρ κατάπλοιο που παραβιάζει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε αρχές Σεπτεμβρίου στην Ρώμη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το Λίβανο χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής ως ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής αυτή την κίνηση, και στο Αφγανιστάν περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει η UNESCO πλέον. Στη χώρα μας η καλή είδηση έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας, η κ. Ζαχαράκη, έχει δηλώσει ότι η σταθερή παρουσία των εκπαιδευτών στο σχολείο έχει ουσιαστική σημασία για όλη την εκπαίδευση και αυτό δεν θα αλλάξει. Τα χαμόγελα στα χείλη μας έφερε η κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου από το Μίλτο Τόντογλου στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαν. Είναι από τις καλές ειδήσεις των ημερών. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον Εύρο. Καθαρή απάντηση σε αναφορές περί δίθενση ρύκνωση ή ακύρωση του σχεδίου για τον Εύρο. Ούτε οι πόροι μειώθηκαν, ούτε ο σχεδιασμός εγκαταλείπεται. Ο αρχικός είναι η ανακοίνωση που έρχεται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θυμίζουμε ότι είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 έχουμε και για όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σήμερα είχαμε και την παράδοση της γέφυρας του Κομψάτου. Θυμίζουμε ότι είχε πέσει το 2017. Έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης, ο οποίος καταδικάζει τον διορισμό διοικούσας επιτροπής στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε με τον πολύ υψηλό και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου και Δράμας αντίστοιχα. Και μέχρι νεοτέρας έχει τεθεί σε ισχύ απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας που αφορά στις δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση των τριών αυτών περιοχών. Σε επιφυλακή εννοείται πυροσβεστική αυτοδιοίκηση και εθελοντές, και σύμφωνα και με ανακοίνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας θα παραμείνουν από σήμερα κλειστά μέχρι νεοτέρας και το αρχαιοθέατρο και ο αρχαιολογικός χώρος της Αλικής στη Θάσο, γιατί είναι και μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε δασική έκταση. Από εκεί και πέρα είχε αρκετές ειδήσεις η χθεσινή παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην περιοχή της Δράμας. Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας για την περίοδο 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1,23 εκατομμυρίων ευρώ και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού, ενώ θα υπάρχει και προτεραιότητα από την περιφέρεια ως προς την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Στόχος είναι να αποκτήσει το χιονοδρομικό κέντρο ακόμη ισχυρότερη θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού, να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τοψίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και τον Περιφερειακό Σύμβουλο υπεύθυνο τομέα ενέργειας και χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο σε υψόμετρο 2.232 μέτρα. Είχαν εκεί και μία συνάντηση, εξετάσαν αυτές τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του. Να θυμίσουμε στους καβαλιώτες ότι αύριο τελικά και όχι το Σάββατο, λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά στην πόλη, και σήμερα όσοι θέλουμε να δροσιστούμε θεατρικά, υπάρχει πρόταση για την Καριάτιδα, την απολαυστική κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που έχει ξεσηκώσει το κοινό τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων σήμερα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Τα εισιτήρια 25 και 23 ευρώ. Τη σκηνοθεσία

0: οποία είχε επιμεληθεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή και Ενότητα του Εύρου, εκεί στην Ορεστιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Εντάξει, εντάχει να πω κι εγώ, έτσι κι αλλιώς ακούστηκε, όλη η περιφέρεια εκτός της Δράμας είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα, άρα και ο Εύρος και η Σαμοθράκη. Και έχουν βγει ήδη ανακοινώσεις από χθες το βράδυ ακόμα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί, μην κάνουμε εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες. Εννοείται ότι είναι σε ισχύ και οι απαγορεύσεις διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, χώρους αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις και των τριών δασαρχείων του νομού Εύρου, αλλά και στη Σαμοθράκη. Και για τη Σαμοθράκη ισχύει το ίδιο. Αν θες τώρα να πάμε και στο κύριο θέμα που από χθες συζητιέται και αποτελεί πεδίο και αντιπαράθεσης και δεν είναι άλλο από αυτό που προκλήθηκε μετά το πρωτοσέλιδο θέμα ουσιαστικά της εφημερίδας των συντακτών, η οποία εφημερίδα των συντακτών μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και μια δήλωση του Σταύρου Μπαίνου. Εγώ θα σας πω ότι μάλλον μπήκαμε σε ή είμαστε τέλος πάντων σε ένα δεύτερο αλλά όψιμο θα έλεγα κύκλο αντιπαράθεσης και ανταλλαγής δηλώσεων, γιατί όλα αυτά τα οποία σε επανάληψη τα ακούμε τώρα, ουσιαστικά τα συζητήσαμε και τα σχολιάσαμε ήδη από τις 27 Ιουλίου και στις 28 Ιουλίου την επόμενη μέρα, γιατί τότε έγινε αυτή η ειδική επιτροπή, η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Τότε ήταν που οργισμένος ο Σταύρος Μπαίνος κατήγγειλε ότι εγκαταλείπεται και ακυρώνεται το αρχικό master plan του Εύρος μετά προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι στη θέση του παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Πολύ μεγάλη απόκληση στο χρηματικό ποσό, Χρυσούλα, και νομίζω ότι είχε πει τότε ο κύριος Μπαίνος ότι αυτοκτονούν με αυτό που κάνουν.
2: Είχε πει πολλά ο κύριος Μπαίνος, ήταν οργισμένος ο κύριος Μπαίνος. Αλλά αυτό που, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν δεν ήταν εχθές στο κύριο θέμα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα των συντακτών, θα ήταν ένα κεφάλαιο το οποίο έχει κλείσει ήδη από τα τέλη του Ιουλίου τέλος πάντων. Γιατί και τότε, αν θυμάσαι, είχαμε ανακοινώσεις από κόμματα, από νομαρχιακές επιτροπές κομμάτων. Είχε γίνει έτσι, το θέμα είχε πάρει κάποιες διαστάσεις. Τώρα, επειδή χθες ξαναμπήκε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, γι' αυτό μίλησα για δεύτερο και όψιμο κύκλο. Γιατί με 15 μέρες μετά, αν καθίσει κανείς και διαβάσει τι έχει υποθεί, τι ανακοινώσεις βγήκαν, τι αντιδράσεις υπήρξαν, ουσιαστικά για επανάληψη μιλάμε. Και ο κύριος Μπαίνος και στη δήλωση που έκανε, ουσιαστικά πάλι συνοψίζει αυτά που είχε πει τότε σε υψηλούς τόνους στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσσα. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης του Εύρου και εξέφρασε και την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα, όπως είπε, έγιναν στη φύση του προγράμματος σε εκείνη τη συνεδρίαση, να γίνουν ένα καλό μάθημα, να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, με αφορμή το πρωτοσέλιδο, εντάξει, είχαμε πάλι τις ανακοινώσεις κομμάτων, λέει και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νίκη, που έκαναν κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη. Είχαμε τις απαντήσεις του επικεφαλής της Επιτροπής και υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου, αλλά και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Άκης του κ. Τοψίδη.
1: Ποιος έβγαλε και ανακοίνωση.
2: Ναι, και ο κ. Κατσαφάδος και ο κ. Τοψίδης. Αλλά και οι δύο ουσιαστικά επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν απαντήσει και τότε στον κ. Μπαίνο. Πριν 15 μέρες, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του, ότι δεν εγκαταλείπεται, ότι ο κύριος Τοψίδης από την πλευρά του στη δήλωση που έκανε είπε ότι το σχέδιο όχι Εύρος μετά που συντάχθηκε από το διάζωμα, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, όχι μόνο λέει υλοποιείται στο σύνολό του, αλλά ενισχύεται περαιτέρω. Οπότε, ναι, αυτό που όλοι περιμένουν όμως.

0: Δεν το συζητώ αυτό. Και τώρα θα πάω σε αυτές τις 150.000 ευρώ που θα διαθέσει η περιφέρεια για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ρεστιάδας. Αυτό το ποσό εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προχθές. Εκεί στη συζήτηση της τέταρτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού βασικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναμόρφωσης μεταφέρεται κονδύλιο 150.000 ευρώ για αυτή τη μελέτη, γιατί θα πρέπει να προχωρήσει λίγο αυτό το συγκεκριμένο στάδιο της προεργασίας. Ο τελικός στόχος είναι μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης αυτού του φράγματος, γιατί είχε κατασκευαστικά προβλήματα, γι' αυτό μιλάμε για διαρροή, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική ερδευτική υποδομή, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά όλα τα γνωστά με την έλλειψη νερού, ειδικά για τους αγρότες, πόσο αναγκαίο είναι πλέον να έχουμε τέτοια φράγματα και επάρκεια νερού αγροτικής χρήσης. Και θα σας κλείσω με πολιτιστικά. Έχουμε πρώτα απ' όλα σήμερα και αύριο μια διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα, πάντα, παντού». Απόψε και αύριο το βράδυ στις 8 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης. Απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας και στο νησί ταξιδεύει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον Εύρο εννοείται ότι αυτές τις εκδηλώσεις τις συντονίζει και τις προγραμματίζει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο, να πούμε, αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο. Υποχρεωτική βέβαια είναι η προκράτηση θέσης. Να σας πω επίσης ότι την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρων, έχει καθιερωθεί κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου να γιορτάζεται αυτή η μέρα των φάρων, θα ανοίξουν 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού και ανάμεσά τους είναι και αυτός της Αλεξανδρούπολης. Θα είναι επισκέψιμοι οι φάροι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, για την ερχόμενη Κυριακή 16 Αυγούστου μιλάω. Και στη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα περιηγούνται, θα ενημερώνονται για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Να πούμε απλά μια διευκρίνηση που είναι σημαντική. Κάποιοι φάροι θα ανοίξουν στο κοινό και οι πύργοι τους. Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μέσα σε αυτούς. Δεν θα ανοίξει ο πύργος επάνω για το κοινό. Και θα κλείσουμε την παράσταση ΜΑΤ, η οποία βέβαια είναι λίγες μέρες μετά, έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας, αλλά μια πρώτη έτσι αναφορά να κάνουμε. Παράσταση ΜΑΤ λοιπόν σε σενάριο Βαρνάης Λιωδάκη, σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη, θα είναι στο Σουφλί. Τη φέρνει εκεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πυρός και το Μουσείο Μετάξυσης Σουφλίου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Να πούμε ότι είναι ουσιαστικά για ενήλικο κοινό, το επισημαίνουμε. Ενήλικες μόνο μπορούν να την παρακολουθήσουν. Είναι μια κοινωνική κωμωδία που, όπως λέει, επιχειρεί να φωτίσει τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα social media και τις εφαρμογές γνωριμιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά και εδώ είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης αμή. Αυτά.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Ορεστιάδα προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και στην πόλη των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη ζεστή πόλη των Σερών. Σήμερα αναμένεται να είναι μια ζεστή μέρα. Είναι ήδη από το πρωί. Με τον υδράρχιο Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μας λέει ότι θα ξεπεράσει 38 βαθμούς. Βέβαια, η αίσθηση της δυσφορίας μπορεί να φτάσει και ψηλότερα, γιατί είναι παραταταμένη η ζέστη. 38 δεν έχουμε μόνο τις 3 το μεσημέρι. Θα παραμείνει μέχρι και το απογευματάκι, δεν πέφτει εύκολα ο υδράργυρος. Και τις τελευταίες 2 μέρες, μάλιστα μέχρι και τις 9 το βράδυ, ο υδράργυρος είναι σταθερά στους 30-31 βαθμούς, που σημαίνει ότι τη ζέστη την αισθανόμαστε ίσως και περισσότερο από την πραγματική της θερμοκρασία. Mm-hmm. Πέρα βέβαια από τη ζέστη και την ξηρασία, σήμερα είμαστε στο επίπεδο επικινδυνότητας 3, στο δίκτυο επικινδυνότητας 3, που σημαίνει είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη τακτικές ενημερώσεις γίνονται από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερών για το αυτονόητο, ότι δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ανέμους και μπορούν να προκαλέσουν ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Και καλό είναι να μην συμβάλλουμε με την, πώς το λένε, χωρίς λογική συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Δίνονται συμβουλές γνωστές, ωστόσο πολλές φορές ξεχνάμε, αμελούμε, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή υποβαθμίζουμε τα καιρικά φαινόμενα και προκαλούμε πυρκαγιά από εμπρησμό. Θυμίζουμε

0: ότι ο εμπρησμός από αμέλεια, δηλαδή πρόκληση φωτιάς λόγω απερισκεψίας ή μη τήρησης των μέτρων, συνιστά σοβαρό ατύχημα και βάσει του ποινικού κώδικα οι ποινές για τέτοιες περιπτώσεις έχουν αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα, η πρόκληση μιας πυρκαγιάς μπορεί να προκληθεί χωρίς πρόκληση, μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως 5 έτη και μάλιστα αυτά ανεβαίνουν ανάλογα με τη ζημιά, όπως υπάρχουν και αυστηρά πρόστιμα. Υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και βέβαια είναι μόνο τα πρόστιμα που πρέπει να σκεφτούμε. Είναι η όλη συμπεριφορά μας, γιατί το περιβάλλον είναι ουσιαστικά το σπίτι μας.
1: Και αυτή πρέπει να αλλάξει και νομίζω δεν χρειάζονται και οι υπενθυμίσεις. Έχουν μείνει με περίπου 20-25 μέρες που είναι επικίνδυνες και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί ανά πάσα στιγμή. Και κυρίως αυτοί που κάνουν κάποια εργασία και είναι κοντά στα δάση.
0: Ναι, απλά έχει δείξει ότι οι πυρκαγιές στο τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα Σφαίρων, έγιναν από αμέλεια. Δεν χρειάστηκε δηλαδή κάτι άλλο, ήταν ένα πυνθήρα, ήταν ένα κάψιμο χόρτων. Δυστυχώς, πράγματα αυτονόητα που λέγονται και ξαναλέγονται, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Έχουμε νέα δεδομένα όσον αφορά ένα θάνατο που σας έλεγα τόσες μέρες, ενός 66χρονου ομογενού στα Ήβυρα του Δήμου Βυσσαλτίας. Είχαμε χθες το απόγευμα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου ο θάνατος το οφείλεται σε φυσιολογικά αίτια, προήλθε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και βέβαια το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια, καθώς αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται ο 70χρονος αδελφός του και 42χρονος ανιψιός του θανόντος, οι οποίοι κρατούνται προσωρινά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Θυμίζω ότι μία μέρα πριν το θάνατό του, ο ομογενής είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και είχε κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι προκειμένου να επαναξιολογηθεί τώρα η όποια ποινική τους μεταχείριση. Πριν από μέρες σας έλεγα για την ανάγκη αυτοψίας, για την ανάγκη της αυτοψίας διοπόνων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας των Σερών σε καλλιέργειες στην περιοχή Βάλτα Λίμνης Αχινού των τοπικών κοινοτήτων Μεσολακιάς, Παλαιοκόμης, Μικρού Σουλίου και Ροδολίβους του Δήμου Αμφίπολης. Μάλιστα είχαν υποβληθεί και σχετικά αιτήματα και στον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος με τη σειρά του τα είχε διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία. Η αυτοψία έγινε χθες, καθώς αποτέλεσμα της υπερχείλησης του ποταμού Στριμώνα τον περασμένο Φεβρουάριο είναι οι περιοχές που σας είπα, μάλλον οι καλλιέργειες στις περιοχές που σας είπα, να παρουσιάζουν μεγάλη καταστροφή, εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή, η οποία δεν δίνεται να αποζημιωθεί από τον ΕΛΚΑ παρά μόνο εάν ενταχθούν σε πρόγραμμα De Minimis. Υπάρχει αίτημα από τους προέδρους των περιοχών αυτών προς τον Δήμαρχο για οικονομική στήριξη των αγροτών, για τις καλλιέργειες του Βαβακιού, του Ηλίανθου, του Φασολιού, που όλα όμως δείχνουν ότι η παραγωγή είναι πολύ μικρότερη του αναμενόμενου. Δυστυχώς ο κανονισμός δεν καλύπτει τη μείωση της ποσότητας της παραγωγής, καθώς όταν αυτή προκαλείται από φυσικό αίτιο. Έτσι λοιπόν κινήθηκαν οι διαδικασίες και να δούμε λοιπόν τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Έχουμε ευχάριστα, τα ευχάριστα έρχονται, αυτό είναι το απίθανο, από την κολύμβηση, καθώς ένας σεραίος, ο σεραίος Απόστολος Σίσκος, προκρίθηκε στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό. Και όλα αυτά είναι το απίστευτο, γιατί σας λέω όλο αυτό το διάστημα ότι δεν έχουμε πισίνα, το κολυμβητήριο είναι κλειστό στην πόλη των Σερών. Παρ' όλα αυτά, ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει και μας φέρνει διακρίσεις. Ο νεαρός αθλητής κατέγραψε χρόνο 1.54.06, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ. Για σήμερα, που τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην ολική ηλιακή έκλειψη, η οποία δεν θα είναι ορατή από την περιοχή μας.
1: Εμείς δεν θα δούμε τίποτα, μου φαίνεται.
0: Ναι, αλλά εδώ εμείς στις Σέρρες, αλλά και όσοι μας επισκεφθούν, έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μια ξεχωριστή αυγουστιάτικη νύχτα, σήμερα και αύριο, αρκεί να επισκεφθούμε την Άνω Βροντού, μια περιοχή που είναι μακριά από την φωτορύπανση της πόλης, σε ύψος 1.100 μέτρων, και να στρέψουμε το βλέμμα ψηλά, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερο σκηνικό, με την κορύφωση των Περσίδων, τη Νέα Σελήνη, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση πλανητών στον πρωινό ουρανό και την ολική έκλειψη ηλίου. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στον ουρανό και μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε από το περιβαλλοντικό κέντρο, όπου θα ανοίξει για 2 νύχτες με δωρεάν παρατήρηση τις πύλες του από τις 9 το πρωί, από τις 9 το βράδυ, συγγνώμη, ως τις 4 το πρωί. Μπορεί λοιπόν όλοι να μιλούν για την ολική ηλιακή έκκληση. Οι Περσίδες ωστόσο σήμερα θα είναι στα καλύτερά τους. Μάλιστα, το μεγάλο αυτό γεγονός για τη δική μας περιοχή, η ΝΑΣΑ το τοποθετεί ως ένα κορυφαίο γεγονός, καθώς μιλάμε για μια κορύφωση της βροχής διατόντων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, και αν ο καιρός το επιτρέψει, θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε. Και μάλιστα δεν χρειάζεται να έχουμε και κάτι μαζί μας, δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, χρειάζεται κυρίως σκοτάδι, ανοιχτός ορίζοντας και υπομονή. Και εδώ φυσικά είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Άνω Βροντούς, μακριά από τον έντονο αστικό φωτισμό των Σερών, σε ορεινό περιβάλλον, ο ουρανός μπορεί να προσφέρει εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που βλέπουμε μέσα από την πόλη. Από τις 9 λοιπόν έως τις 4, σήμερα και αύριο, δύο βραδιές, στο περιβαλλοντικό κέντρο Άνω Βροντούς, οι επισκέπτες φυσικά θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάτι ζεστό, καθώς η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Επίσης μπορούν να έχουν κάποιο sleeping bag αν θέλουν να ξαπλώσουν. Και από εκεί και πέρα θα τα κάνει όλο ο ουρανός. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο μέσο να έχουν. Μια νύχτα που απλά αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα, καθώς υπάρχουν βραδιές που το θέαμα είναι καλύτερο από κάποια οθόνη, γι' αυτό θα είναι η σημερινή και η αυρανή βραδιά. Όλα αυτά γίνονται μέσω της Αστροπύλης. Η Αστροπύλη είναι ένας σύλλογος αστρονομίας που ιδρύθηκε το 2007. Έκτοτε μας προσφέρει πάρα πολλά και κυρίως τις αστροβραδιές, και φέτος θα σας πω για αυτή, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί 21, 22 και 23 Αυγούστου με πάρα πολλές εκπλήξεις στην Άνω Βροντού και στο αστρονομικό κέντρο Βίκη Καλογερά. Ολοκληρώνουμε μία εκδήλωση που έχει οι πρωταγωνιστές τα παιδιά. Το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι οι γονείς δίνουν μάχη για να πάρουν τα παιδιά τους από τις οθόνες, είτε είναι του υπολογιστή, είναι του τάμπλετ, είτε ενός κινητού, να παίξουν όσο δίνεται στις γειτονίες και γιατί όχι να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Αυτό το στοίχημα το έχουν καταφέρει στην κοινότητα Εμμανουήλ Παπά και σήμερα τα παιδιά του χωριού, με την καθοδήγηση φυσικά ανθρώπων που γνωρίζουν από θέατρο, θα παρουσιάσουν μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι ζωγραφιές δεν αντανεύουν». Μια ιστορία για τις αναμνήσεις, τους ανθρώπους που αγαπάμε, το χρόνο που δεν γυρίζει πίσω. Τα παιδιά του χωριού λοιπόν προσκαλούν και όλους τους δημότες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά σήμερα στις 8. Ελάτε να θυμηθούμε, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε με αφορμή παλιές φωτογραφίες και μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση.
1: Κατάμε την πρόσκληση. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές και ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να θυμηθούμε ένα πολύ μεγάλο πουσικό που έτυχε να έχει αυτός ο πλανήτης και να τον ακούσουμε κιόλας.

0: ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς που είχε ποτέ αυτός ο πλανήτης που λέγεται Γιώμαρ Νόπφλερ, ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των θρυλικών Dire Straits. Το θυμηθήκαμε σήμερα γιατί σαν σήμερα το 1949 είχε γεννηθεί και επειδή είναι και από τους αγαπημένους μουσικούς αυτής της εκπομπής, είπαμε να τον θυμηθούμε και στον Περιφερειακό με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Θα πάμε τώρα στα ρεπορτάζ που έχουμε και είναι πολλά. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, καθώς έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα του ποταμού Κομψατού. Θυμίζουμε ότι η γέφυρα είχε πέσει το 2017. Έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή να ξαναδούμε, να ξαναλειτουργεί η γέφυρα πλέον. Σήμερα έγινε η παράδοση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία. Σήμερα ήταν όλοι οι άνθρωποι σε εκείνη την περιοχή, μεταξύ αυτών και ο πρώην Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Μέτιος, αλλά και ο νυν Περιφερειάρχης, ο κ. Στοπτήδης, και ο κ. Σταπαντζάς, ο οποίος κάθε εβδομάδα πηγαίνει για να δει πώς πηγαίνει το έργο. Πάμε τώρα να ακούσουμε από την διαδικασία αυτή, λίγο πριν την παράδοση της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου, στην κυκλοφορία, τις δηλώσεις που έκανε εκεί ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόγλωστος Τοψίδης.
1: Αποκαθιστά μια ζωτική σύνδεση, ενισχύει την οδική ασφάλεια και βάζει τέλος στη μεγάλη τηλεμπορία των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου και όλων των οικισμών. Πολλοί άνθρωποι, πολύ καλά, άκουσα με αγωνία τους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι διεκδικούν ένα έργο ότι είναι δικό τους και το έργο αυτό ανήκει σε όλους τους πολίτες, ανήκει σε όλους εσάς, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς και αυτούς που διέρχονται. Θέλω να πω το εξής. Αυτή η γέφυρα, όπως είπε σφραγισμότατος, ήταν Σεπτέμβριο του 2017. Δημιούργησε ένα σοβαρό συγκοινωνιακό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των πολιτών άλλαξε. Οι μετακινήσεις έγιναν δυσκολότερες και η πρόσβαση προς την έδρα του Δήμου επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η πορεία μέχρι τη σημερινή μέρα ήταν μακρά. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η εκπόνηση μελέτης της νέας γέφυρας υπογράφηκε το Μάρτιο του 19, η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Μάρτιο του 21, ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε 18 Μαΐου του 22. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη διοίκηση και θέλω να τους ευχαριστήσουμε. Εμείς τότε από τη θέση της αντιπολίτευσης κάνουμε αυτά που κάναμε, πιέζαμε να γίνει πιο γρήγορα το έργο. Δεσμευτήκαμε όμως ότι εφόσον έρθουμε στη διοίκηση, ότι το έργο αυτό θα το παρακολουθούμε στενά, την εξέλιξη του έργου, και θα κάνουμε την αναγκαία να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Εύρωση, τον κύριο Μανώλη Ταμπατζό, που ήταν εβδομαδιαίος από εδώ πέρα και με έδωνε αναφορά και εμένα μηνιαίως, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάνουμε δέσμευση τα όσα είπαμε. Προχωράω λίγο. Θέλω να πω δύο λόγια για το έργο, το ξέρετε και τα μέσα ενημέρωση. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γαλόπουλο, στην ανάδοχη εταιρεία με τους συνεργάτες του. Είναι συνολικού μήκους 114 μέτρα, αποτελείται από 3 ανοίγματα. Το κατάστραμά του διαθέτει οδόστρωμα πλάτους 11 μέτρων και πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές. Η κατασκευή αναδομής στηρίζεται σε προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς και οροδέματος, δηλαδή ειδική κατασκευή, για αυτό θέλω να πω αυτό. Είναι θεμελίωση βάθρων, σύστημα βαθιάς θεμελίωσης με φρεατοπασάλους και ισχυρούς κεφαλοδέσμους. Όλα αυτά σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο θα απολαύσουν οι πολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς, σεβασμιότητα, μακάρι να είμαστε ζωή, αλλά δεν θα χρειαστεί να κινηθεί από ανθρώπους που είμαστε ζωή. Αυτό ευχόμαστε. Επίσης θέλω να ανακοινώσω κάτι δημοσίως εδώ πέρα, το οποίο πήρε σχάρκα και ο Στάσης στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν μείνει μόνο εδώ. Για τους κατοίκους που περιμέναν τόσα χρόνια, πάμε να επιβεβαιώσουμε και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τον τόπο μας, για κάθε οικισμό, για κάθε δήμο. Προχωράμε σε αυτήν τη γέφυρα, που δεν είναι η πρώτη γέφυρα στην περιφέρειά μας. Εγκατάστατη φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ώστε η νέα γέφυρα Κομψάτους να αναδειχθεί ένα διακριτικό, σύγχρονο και ενεργειακό αποδοτικό τρόπο. Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός θα αναδεικνύει τους ορθοστάτες των πλευρικών στοιθέων, τους πυλώνες και τα υποστηλώματα στήριξης, τις εσωτερικές διαμήκες εξοχές του φορέα, καθώς και τα στοιχεία κατά μήκους του καταστρώματος, χωρίς να προκαλεί οπτική όχληση στους οδηγούς. Η βασική σύνδεση θα στηρίζεται σε ηλεκτρικό φωτισμό, ενώ σε επιλεγμένα σημεία θα εγκατασταθεί δυναμικός φωτισμός RGB με δυνατότητα προσαρμογής και χρωματισμούς σε εθνικές επετείους, τοπικές εορτές, πολιτικές δράσεις και σημαντικές εκδηλώσεις. Με αυτήν την παρέμβαση, η γέφυρα δεν λειτουργεί μόνο ως σύγχρονη και ασφαλής υποδομή, αλλά θα αποκτήσει τη δική της νυχτερινή ταυτότητα και θα μετατραπεί σε ένα αναγνωρισμένο τοπόσημο, σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς, εξωστρέφωες για το Δήμο Ιάσμου και τη Ροδόπη και ολόκληρη την περιφέρειά μας. Είναι πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και θα φωτίζεται, όπως βλέπουμε, γέφυρες σε άλλα μέρη του πλανήτη, σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες χώρες. Και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί ακούστηκε και προηγουμένως. Οι γέφυρες δεν εννοούν μόνο διώκτες, δύο χωριά. Εννοούν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες. Εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας. Μειώνουν το χρόνο, το κόστος των μετακινήσεων, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μα πάνω απ' όλα δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η γέφυρα Κομψάτου αποτελεί πλέον μια ασφαλή και μόνιμη υποδομή για τις επόμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη. Λίγο πριν την παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία, έχουμε και τον αρχιτεκτονικό φωτισμό που θα αποτελέσει και έτσι ένα ειδικό ενδιαφέρον για πολλούς που θα περάσουν από εκεί. Και λέμε και εμείς σήμερα να αλλάξουμε τη ρότα μας, φεύγοντας από την Κομωτίνη, πώς την ξέρουν να περάσουμε, να δούμε και τη γέφυρα. Στο ρεπορτάζ, για το ρεπορτάζ, εκεί από πολύ νωρίς το πρωί ήταν η Βασιλική Μαχαιρά. Και είναι και κάτοικος Πολυάνθου, οπότε είχε και ειδικό ενδιαφέρον για αυτή η γέφυρα που είχε πιάσει το 2017 και καταφέραμε μετά από 9 χρόνια να το δώσουμε με μια διαφορετική αισθητική στην κυκλοφορία. Θα παραμείνουμε λίγο στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέβιο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος είχε βάλει το θέμα του δρόμου Δάμας Αμφίπολης, καθώς τις τελευταίες μέρες χάσαμε ακόμα 2 συνανθρώπους μας. Να δούμε λίγο τι είπε ο κ. Ηλιόπουλος και αμέσως θα πάμε να ακούσουμε και την δήλωση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη.
2: Θέλω να θέσω προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης ένα θέμα που δεν επιδέχεται καμιά περαιτέρω αναβολή. Είναι η τραγική και συνεχιζόμενη καθυστέρηση του οδικού άξονα Δράμα Αμφίπολη και την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας. Η αφορμή, κύριε Πρόεδρε και κύριε Περιφερειάρχη, είναι δυστυχώς άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μάλλον θα έχετε γίνει γνώστες αυτής της τραγωδίας. Πριν από λίγες μέρες θρηνήσαμε άλλους 2 συμπολίτες, μια μητέρα και ένα γιο, σε μια μετωπική σύγκρουση στο ύψος της Παλαιοκόμης. Γι' αυτό και επειδή εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι μια κακιά στιγμή, γιατί είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα δυστυχήματα σε αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο, θεωρούμε ότι πρέπει σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Γι' αυτό και ζητώ σήμερα, βάσει αυτού του άρθρου, όχι για αυτό το άρθρο που είπατε εσείς για το υποχρεωτικό, αν θέλετε εσείς να το εισαγάγετε, να συζητήσουμε το θέμα του δρόμου Δράμας Παλαιοκόμης.
0: Για το ίδιο θέμα τώρα, να πούμε ότι θα πάει στις 24 Αυγούστου αυτή η συζήτηση, στο επόμενο Περιφερειακό, να δούμε λίγο τι απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Τοψίδης.
1: Ολοκληρώνει την δικασία τέλη του χρόνου, το ΣΔΙΤ και το πρώτο τρίμηνο 28 υπάρχει ανάδοχος, αλλά όλα αυτά είναι σε επίσημα χείλη των βουλευτών, τα οποία δεν εκπροσωπούν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ ταυτίζομαι και συμμερίζουμε άμεσα τη θέση του συναδέλφου κ. Ηλιόπουλου. Προτείνομαι στο εξής, επειδή σήμερα κάνουμε ένα έκτο συμβούλιο, είχαμε κάποια θέματα που πρέπει να περάσουμε. 24 Αυγούστου, και το λέω από σήμερα γιατί είναι καλοκαιρινούς μήνες για να προγραμματιστούν και τις διακοπές τους, θα ξανακάνουμε άλλο ένα συμβούλιο. Επομένως, πιστεύω ότι τέτοιες μέρες πριν και αργία να το θέσουμε στις 24 Αυγούστου στο τακτικό θέμα για να έχει κι άλλη, αν θέλετε, σημασία βαρύνου. Θα μπορούν να μιλήσουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Σαν έκτακτο θα συζητήσουν πολύ λιγότερο, να έχουμε όλη την ευκαιρία να μιλήσουν. Και αν δεν το κάνετε εσείς με τη διαδικασία που λέει ο κύριος Πρόεδρος, θα το βάλουμε κι εμείς στο θέμα για να το συζητήσουμε με όλες τις απόψεις. Επομένως, δηλαδή, αν έχετε πρόβλημα για τις. Πόσες μέρες μένουν σήμερα, είμαστε 12, αν δεν κάνω λάθος, για τις υπόλοιπες 12 μέρες θα κάνουμε άλλο συμβούλιο. Πιστεύω ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, δεν αφήνουμε ούτε μήνα σχεδόν να συζητήσουμε. Με τη δική σας πάντοτε δηλαδή διάθεση, να το συζητήσουμε στις 24 του μήνα.
0: Στις 24 Αυγούστου θα γίνει η συζήτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον δρόμο Δάμας Αμφίπολης, ένας δρόμος Καρμανιόλα που χάνονται πολλές ζωές. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, να παραμείνουμε λίγο στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης με εκπροσώπους του Συνδεσμού Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων TUSAP και τον Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Εκπροσώπησης Αντιανοπόλεως, τον Αιγεμένα Ελένη, συναντήθηκε σε γραφεία της Περιφερειάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χρυσόπουλος Τοψίδης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και αρκετοί, μεταξύ αυτών και ήταν και ο θεματικός Αντιπεριφερειακής Τουρισμού Παναγιώτης Αρχοντής. Πάμε τώρα να τον ακούσουμε σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την ΕΤ Καμπάλας, Ελένα Πανταζόγλου.
3: Η TUSAP είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Τουρκία, είναι η Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, είναι πραγματικά ένας γίγαντας στην Τουρκία όσον αφορά τον τουρισμό, το νούμερο ένα. Έχουμε 3 χρόνια τώρα, που είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά φέτος που πήγαμε, πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με την TUSAP. Τα 2 πρώτα χρόνια ήμασταν μέσα στα γραφεία τους και κάναμε την ειδική δράση αυτή προβολής και πρόοδος του προορισμού μας με το επιμελητήριο, με τις ενώσεις ξενοδόχων, με ενώσεις νοικιαζομένων δωματίων. Και το τελευταίο φέτος πήγαμε στο Χίλτον, όπου συμμετείχαν και άλλες περιφέρειες και τα νησιά μας, η Θάσος, η Σαμοθράκη, με ιδιαίτερα σημαντικό αποτύπωμα όσον αφορά την προβολή, την πρόοδος, αλλά και το κλείσιμο των πακέτων. Γιατί αυτές οι δράσεις, οι business to business, οι B2B που λέμε στον τουριστικό χώρο, είναι αυτές οι οποίες μπορείς να βρεθείς απευθείας και με τους ξενοδόχους και με τους τουριστικούς πράκτορες και να κλείσεις πακέτα. Όπως καταλαβαίνετε, η περιφέρεια δεν έχει νόμιμα το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, ούτε το know-how να το κάνει αυτό. Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό, το είπαμε πιο πριν. Η TUSAP λοιπόν έχει τμήματα αναπεριφέρειες, οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιοχή τους. Ήρθε λοιπόν το τμήμα της Ανδριανούπολης σε μια πολύ υψηλό επίπεδο συζήτηση και συνάντηση. Ο Περιφερειάρχης τους τίμησε με την παρουσία του και συζητήσαμε την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη με ανταλλαγή ταξιδιών εξοικείωσης, να έρθουν δηλαδή ταξιδιωτικοί πράκτορες εδώ και να δουν την περιοχή μας και τα δυο μας νησιά, αλλά και και τη διευκόλυνση των επισκεπτών, δηλαδή συζητήσαμε τρόπους που θα μπορούν οι επισκέπτες να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ στα σύνορα, ειδικά στον σταθμό των κήπων εκεί, γιατί και ο τηλεοπτικός σταθμός χρειάζεται αναβάθμιση και ήδη έχει ξεκινήσει από τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, αλλά και το θέμα των βιομετρικών στοιχείων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει πολύ στον χρόνο αναμονής. Ήδη ο Περιφερειάρχης τους ενημέρωσε για ότι κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα και περισσότερες λουρίδες, αλλά και να διευκολύνουν το τηλεοπτικό προσωπικό αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μας επισκέπτονται. Υπάρχει βέβαια και το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την δυνατότητα στους τηλεοπτικούς να ανακαλούν το μέτρο αυτό για κάποιες ώρες προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο σταθμός, και ήδη έχει εφαρμοστεί αυτό κάποιες φορές και υπάρχει πραγματικά βελτίωση. Και συζητήσαμε και για ένα καινούριο λιμάνι, το οποίο θα γίνει στον Ένο, λίγο πιο μέσα δηλαδή σε σχέση με την Αδριανούπολη, και από εκεί έχουν σκοπό να ξεκινήσουν γραμμές ναυτιλιακές προς τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Ο Περιφερειάρχης την επόμενη χρονική περίοδο θα ζήτησε να το επισκεφτεί και θα πάει να συνομιλήσει και με τον εκείνο μάρχη. Και βέβαια από το πλευρά μας θα γίνουν όλα νόμιμα σύμφωνα με τους μηχανισμούς του κράτους μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει τελωνείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Σαμοθράκη η προσπάθεια που κάνουμε για να δημιουργηθεί και το τελωνείο. Έχει τελειώσει και η μελέτη και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα γίνονται κινήσεις για τη βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και σίγουρα θα ξαναπάμε πάλι στην Κωνσταντινούπολη για να ενδυναμώσουμε αυτούς τους δεσμούς και να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους Τούρκους επισκέπτες ακόμα και στην περιοχή μας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Παναγιώτης Αρχοντής, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για αυτή την επίσκεψη που είχαν από το Σύνδεσμο των Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων TUSAP εδώ στην Κομωτινή και για τις εξελίξεις που αναμένουμε να έχουμε την επόμενη περίοδο. Αρκετές ειδήσεις έβγαλε νομίζω έτσι αυτή η χρήσιμη συνομιλία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον Θανάση Βίτσα, Το νησί μπορεί να είναι στο πρόγραμμα Visa Express, αλλά τυπικά ουσιαστικά δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχει το τελωνείο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το τελωνείο στη Σαμοθράκη και πότε μπορεί να λειτουργήσει.
4: Δεν υπάρχει τελωνείο.
0: Ναι, αυτό.
4: Δεν υπάρχει τελωνείο. Λοιπόν, ναι, όντως.
0: Έχετε κάνει μια προσπάθεια όμως να υπάρξει το χρόνο.
4: Ναι, ναι. Το 12ο μέλος στο πρόγραμμα της Visa Express. Λοιπόν, και προσπαθούμε και εμείς να στήσουμε την υποδομή ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια αντιλογική ζήτηση. Εδώ βέβαια ο οδηγός μας είναι και το Βελληνικό νησί της Λίμνου, το οποίο ήταν προσπάθειες, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα χρόνο πριν από εμάς. Προσπαθούν και εκεί οι άνθρωποι να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την ένταξη. Τα νούμερα βέβαια δεν είναι όπως τα αντίστοιχα των νησιών του Αιγαίου παρακάτω από εμάς, όπου η εγκύτητα με τις γειτονικές ακτές είναι πολύ μικρή, καταλαβαίνετε, και υπήρχε από παράδοση, υπήρχε επαφή. Οπότε και οι υποδομές τους γρήγορα προσαρμόστηκαν στα καινούργια δεδομένα, αλλά και το ρεύμα της επισκεψιμότητας είναι μεγάλο ήδη. Λοιπόν, στο Βόρειο Αιγαίο οι αποστάσεις μας, εδώ στο κρατικό, οι αποστάσεις μας από τις γειτονικές ακτές είναι σημαντικές. Ωστόσο, με συνεργασία με την περιφέρειά μας και με τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, πρόσφατα προθετήσαμε το χώρο του νέου τελωνείου. Ήταν κάτι δύσκολο, γιατί οι διαστάσεις είναι μεγάλες και οι απαιτήσεις του προδιαγραφές είναι μεγάλες. Χωροθετήσαμε, πρόσφατα παραλήφθησαν και οι μελέτες τεχνικές. Νομίζω το επόμενο στάδιο είναι να οριμάσει το έργο και να κατασκευαστεί όσον αφορά την υποδομή μας.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα τα πράγματα πάνε καλά.
4: Σε κάθε περίπτωση το χρόνο λειτουργούμε, αλλά αυτά έχει άλλους παράγοντες πίσω που πρέπει να λυθούν. Δεν είναι μόνο η υποδομή. Η υποδομή είναι το κύριο, το πρώτο, αλλά δεν είναι μόνο η υποδομή.
0: Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πολύ καιρό περιμένουμε, είναι η αλήθεια, αυτή τη διαδικασία στην Σαμοθράκη να υπάρξει ένα τελωνείο. Κάποτε πριν από αρκετά χρόνια μια ομάδα μικρών ανθρώπων από την Τουρκία και από την Ελλάδα είχαν κάνει μια προσπάθεια να υπάρξει μια πρώτη σύνδεση της Σαμοθράκης με το απέναντι νησί. Το καταφέρανε, ναι, αλλά ήταν μόνο μια διαδρομή και ελπίζαμε ότι εκείνο, γιατί τότε στήθηκε ένα επιτόπου, ένα μικρό τελωνείο για εκείνη την ημέρα, για να μπορέσει να γίνει όλη η διαδικασία και να δούμε πώς λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, έμεινε πίσω αυτό και ξαναπανάρχεται. Τώρα ακούσαμε και στις δηλώσεις και του Αντιπίδη Φεδιάκη Τουρισμού, αλλά και στις δηλώσεις του Δημάρχου Σαμοθράκης, του Θανάση Βρίτσα, ότι κάτι κάνουν και μένουν τελικά οι τελικές υπογραφές και οι πολιτικές εξελίξεις και από αυτή την ιστορία. Ευχόμαστε του χρόνου αυτή την εποχή να μπορεί να λειτουργεί το τελωνείο της Σαμοθράκης για να μπορούν να επισκέπτονται και πολύ περισσότεροι άνθρωποι και τη Σαμοθράκη ως μια βασική επιλογή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, να πάμε πώς θα πού να πάμε, πώς στη Δράμα. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της κοινότητας μικροκλεισούρας του Δήμου Νεβοκοπριού, οι οποίοι κάνουν εξαιρετικές δράσεις για τα παιδιά, τη κυρία Μαρία Παυλίδου, σε ένα θέμα που ετοίμασε ένα παταζόλο από την ΕΤΚΑ Βάλας.
5: Που δραστηριοποιούμαστε αυτή τη στιγμή φτιάχνοντας τις καλύβες του χωριού. Όπως θα θυμόνται περισσότεροι, στα παιδικά μας χρόνια κάναμε τις καλύβες με τα τσαγκάλια, όπως τα λέμε εμείς, με τις φασουλόδοργες. Και τα παιδάκια έτσι βιώνουν μια στιγμή, ένα σπιτάκι στη φύση, όπου την ημέρα αυτή την αφιερώνουμε στη φύση. Κάνουμε και μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον καθαρισμό του νεύτου λόγω των φερτών υλικών που έχουν λίγο τα προβλήματα με τα σκουπίδια κτλ. Έρχονται λίγο στη θέση του να γίνουν οι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός μας ήταν αυτός φυσικά, να παρακινήσουμε τα παιδιά να αφήσουν λίγο τα κινητά και τους υπολογιστές και να έρθουν λίγο πιο κοντά στη φύση και στην παράδοση. Εμείς βιώνοντας τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό, και μιλάμε τώρα σε ένα χωριό που οι γιαγιάδες είχαν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο ζωής, το ψωμί στο φούρνο της αυλής, μπάνιο τα παιδιά του χωριού κάνανε τότε είτε σε κάποιες αυτοσχέδιες πισινούλες που θα κάνανε με άχυρα κτλ, είτε στο ποτάμι του χωριού. Και όλα αυτά λοιπόν εμείς προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τους δώσουμε τη βιωματική εμπειρία, έτσι ώστε να έχουν και αυτά τις δικές τους εικόνες για να έχουν εφόδια για την καθημερινότητά τους και για, για τη ζωή τους. Για εμάς, ας πούμε, είναι πόλος έλξης το να δημιουργούμε τέτοιες δράσεις για τα παιδάκια μας, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα χωριό με 30 κατοίκους, παιδάκια νήπιας και προσχολική δημοτικού γυμνασίου έχουμε πάρα πολύ λίγα. Στην ουσία έχουμε δύο παιδιά τα οποία είναι από το χωριό, αλλά μαζευόμαστε όλοι από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κύπρο. Έρχονται όλα τα παιδάκια μόνο και μόνο γιατί κανονίζουν τις άδειές τους, γιατί έχουμε αυτές τις δράσεις, γιατί θα βρεθούν με τους φίλους τους, γιατί θα ζήσουν μια εμπειρία διαφορετική από αυτήν που ζουν στην καθημερινότητά τους. Την Κυριακή θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, στις 13 του μήνα, απλά ήταν τετραήμερο γιατί μας έβρεξε την Κυριακή και το πήγαμε μια μέρα πίσω. Mm-hmm. Το μπάνιο στην Αχυρένια πισίνα, όπου στείλουμε μια πολύ ωραία έτσι μεγαλούτσικη πισίνα με μπάλες άχυρα γύρω-γύρω, νάιλον και πηγαίνεις με νερό και τα παιδιά είναι η καλύτερη τους στιγμή.
6: Τι ωραίο happening.
5: Είναι η καλύτερη τους. Το ψωμάκι και η Αχυρένια πισίνα είναι η καλύτερη τους. Και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε γαλατάδες, να κάνουμε. Να βράσουμε το γαλατάκι μας, να κάνουμε τυράκι και γιαουρτάκι για να δουν τα παιδιά πως οι γιαγιάδες παλιά φτιάχνανε πολύ εύκολα το γιαούρτι. Κάτι που για μας είναι δεδομένο γιατί θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα το πάρουμε. Διαβάσει εκθέσεις παιδιών που γύρισαν από τα σχολεία και μας έχουν επικοινωνήσει οι εκπαιδευτικοί μαζί μας για τη βιωματική δράση και το πως τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει.
6: Yeah.
5: Δηλαδή ένα παιδάκι να είναι τόσο χαρούμενο για το καλοκαίρι που έζησε πού, στην μικροκλεισούρα, τις 3-4 μέρες στο βουνό. Και ότι ήταν γεμάτο χαρά και αυτά που περιέγραφε μου λέει η δασκάλα συγκεκριμένη μου λέει δεν μπορώ να πιστέψω μου λέει ότι είχε λέει, τόσο καλή εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι του. Και για μας αυτό είναι το καλύτερο δώρο από όλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή.
0: Αυτή ήταν η κυρία Μαρία Παυλίδου, πρόεδρος της κοινότητας μικροκλεισούρας Δήμου Νευροκοπείου για τις υπέροχες δράσεις που ετοιμάζουν για τα παιδιά και με τον τρόπο που γυρίζουν τα παιδιά από τις διακοπές τους. Αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι, οι δημιουργικοί άνθρωποι που δίνουν ένα διαφορετικό φως σε αυτή τη χώρα, ευτυχώς που υπάρχουν. Και κλείνοντας, να πούμε και λίγα πράγματα για τα αθλητικά. Ο Παταγικός και ο Νόσος Χρυσοπόλου σήμερα θα αναμετρηθούν στο πρώτο φιλικό παιχνίδι γύρω στις 18:30 στο Δακομοτηνής. Ουσιαστικά το παιχνίδι αποτελεί και την πρόβα Τζεναράλε πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Και θυμίζουμε ότι στις 18 Αυγούστου είναι ο αγώνας Κυπέλλου, Πανσαραϊκού και Πανθρακικού. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι πίσω στο χρόνο το 1968. Σαν σήμερα, κάποιοι πιτσιρικάδες, ο Τζίμι Πέιτς, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο Τζον Πολ Τζονς και ο Τζον Μπόναμ παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούδιο στο Λονδίνο, σε ένα μικρό στούδιο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin που θα αφήσουν το δικό τους το στίγμα στην παγκόσμια ροκ μουσική σκηνή. Σήμερα είναι η μέρα έτσι της συνάντησής τους και εμείς είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο Four Sticks με έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, τον Jimmy Page, και έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές, τον Robert Plant. Γεια σας λοιπόν και αν αύριο είμαστε καλά θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Σε όλη την Ελλάδα και πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. 2 τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης τους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, και οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους ισχυρισμούς του 59χρονου, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρικπόλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά. Την ίδια ώρα την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτες της Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤΑ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα αυταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύλυση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυταναφλέξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγησε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κίμολο.
4: Ακριβώς ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κίμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στελέξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η ισορρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτεχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
5: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοποικιλότητα. Έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους Και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα 3 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και να θες να βρεις κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φτηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φτηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχει πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
3: Βίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι

0: 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές, οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα 3 ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης, γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα, του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε, και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή τύπου Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας, ναι, είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα, είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
2: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτή στην εγκληματική οργάνωση, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να έχει επαφές με έναν 29χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων. Και τη Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές χθες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου, σε εταιρεία πάλι νίκιαζε ο 29χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον ερευνές και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση η αποστολή των πακέτων.

0: ετών, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 21χρονο και με τον 26χρονο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
2: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
3: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών αλλά την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 3 εμπρισμό από πρόθεση. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μια σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψησης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κύτταρ Αράχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσαν το απεραβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφωνιστεί εάν προκύπτουν
1: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. Καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μια ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιώδη Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημμυλιοδικείων Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έπεισμα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγος του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του πρωτοδίκως ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ στην πρώην, κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόν είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης. Ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανωτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και 2 γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από το Λεμαίδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαϊδα μέχρι το Ξενόνερο. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη Φλόρινα Πτολεμαϊδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρων, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαϊδα Ξινόνερο. Ξεκινάει από την πρώην ΑΕΒΑΛ Πτολεμαϊδα και πάει στο Ξινόνερο. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινόνερο Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό, ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαίδα Ξενόνερο, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαίδα στο Ξενόνερο, με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινόνερο Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαίδα Ξινόνερο έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαίδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν και νοφή, αμπελάκια και προφήτης Ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, πριν από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψά του Ιάσου, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους, θα αναφωνούσε κανείς, μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλό τάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά. Να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, η Περιμεναρχία της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξουδετέρωση πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα κοιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και τα Συγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κύριο Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ, κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου Σάμου. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημιές δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της Σάμου με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπικορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα, και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρι, λοιπόν, της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βολισσό, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολισσιανών Οδικής η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα μας ζητηθούν, λοιπόν, και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα, και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, που αυτό που ζητείτε είναι να είναι πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας, και ένα από τα βασικά ζητήματα από την λειτουργία πρατηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη του αντιμονίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στην Βολισσόδη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Σύμβουλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και περιφερειακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών να μας πει περισσότερα τώρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μας ημέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα βγουν για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολυσύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβγούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται, με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑΣ, επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Σιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερο, Σαμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράκυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρο σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και και μαρτυρίες από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας αθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
4: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι, τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί, είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Μάσκε, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει.
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκη. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπελό μπροστά, γιατί νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα, το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκη Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν ο κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοση του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξυπνοϊκό. Μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση. Γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8.44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορώ να το μετρήσω ως 8.60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8.67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8.75, ότι το έχω λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. 8.75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλτης θα μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, θα σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πέσε το κοδό.
4: Ναι. Περιέργως σε εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα sorry. παιδιά το βγάλα και το άφησα εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της διπλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει και επειδή έχουμε ένα απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα κυρίες και κύριοι, περηφάνεια, εξέρχεται πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και να ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος. Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθεώσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγειώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του. Όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτο Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου εξέφρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΞΟ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε. Σημειώνει ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Καλό ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα εκεί, όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα ερείπια. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News τις στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία

0: στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα. Αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
1: εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
0: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της τρόπης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
3: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για το δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω από το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άνδρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
2: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε από τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση 2 περιοχών, Βασιλική.
4: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι 3 τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι

0: και πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε με το, λόγω των ανέμων των κουπνέων των δυνατών που πνέουν στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σμπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
1: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα, αλλά και αύριο ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Ρινιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.
3: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικ, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβρη έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης είτε με κορμοθέματα, ναι, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
1: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές στην πόλη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
5: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου, στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο. Κατεξακολούθησε με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να προηγηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προδεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε και να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους, ναι. Και όπως φαίνεται, και όπως φαίνεται στο βίντεο, με το αυτοκίνητό του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διερευνούμε.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερμιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
6: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
1: Ναι. Τώρα επίσης ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
6: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων προκάλεσαν σπιθήρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
7: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
6: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παθανάσιο, ο οποίος μίλησε τηλεόραση του News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον εικονικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
9: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το Σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το δώσει ο κ. Παπαθανάσης.
10: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Yes. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το Σπίτι μου 1 έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το Σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
1: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης, με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενατορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
11: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική, Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
7: Ναι.
11: Πάλι συζητάνε για τα στενά του
7: αρμούς.
11: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
7: Πότε γιατί θα έχετε νέα τιμολόγια?
11: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσου ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικε, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
1: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Τζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούζ περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Συριοπούλου, στις ΗΠΑ γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
7: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
7: Έτσι ακριβώς.
13: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
14: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
7: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
7: Έτσι ακριβώς.
1: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
7: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
1: τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
7: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
1: Σωστό.
7: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις ΗΠΑ, δεν υπήρξε κάποια
1: επίθεση.
7: Και γιατί το μάθαμε τώρα.
1: Το δεύτερο ερώτημα
7: είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
1: Και εννοείται ότι έπαιζαν άθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του Ορμούζου.
7: Θα σου πω κάτι άλλο πριν από λίγο. Ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λίγη και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της θερινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
10: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη Ταγιβαγιάννου. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Air News ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
15: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνειδητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει της, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την κρατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε, τελικές αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης δυνατότητας διαφύγης.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν όψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
16: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρθολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει τη βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
7: Δηλαδή
16: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
1: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη για την υπογειοποίηση του δικτύου, δηλαδή. Τι έκανε?
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας τάχτερα Ελίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, η ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρίλα Οντρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το ερώτημα που θέλει το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κύριος Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
19: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και μόνο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Στη Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα σε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρεγιούς 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
20: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ή ήδη ένα ενδεικτικό screenshot στην ιόπτυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα αυτή τη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση ή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκησης αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τριδικαστικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής στράτης.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
21: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
7: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρά 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7%.
1: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
2: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη Γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη Γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη Γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα συγγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη Γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη Γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Τόγκλου, με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
22: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Conference League και περιμένει να δούμε απόψε και ποιος θα είναι αντιπαλός του. Από την άλλη, Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγεν, ιτήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Όφη στις 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων, ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κοντρα
23: 3 με 4 Μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-νότιο ανατολική με την ίδια ένταση θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Ροδόπη. Φωτιά σε εξέλιξη στο Λουτρό, πύργο Αττικής, επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα. Ανάσυρση γυναίκας από βάθος 8 μέτρων σε βουνό από Συντρίμια στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό. Μπορεί να έχουμε έως και 1.000 νεκρούς στη χώρα, εκτίμησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, αναφερόμενος στο σεισμό στην Κολομβία. 2.000 κτίρια κατέρευσαν, οι σεισμοί δείχνουν τις αστοχίες, πρόσθεσε ο κύριος Λέκας. 59χρονο συνελήφθη γιατί φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες με την ίδια μεθοδολογία στη Σύνδο. Άντρας συνελήφθη στη Σταμάτα για μπάρμπεκιου σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Ισχυροί άνεμοι, ζέστη και ξηρασία καθιστούν κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για τις φωτιές. Σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Το τελευταίο αντίο και στον διανοητή Στέλιο Ράμφο είπαν το πρωί σήμερα συγγενείς και φίλοι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, σας καλωσορίζουμε φίλες και φίλοι σε μία ακόμη εκπομπή σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Παραμονές βρισκόμαστε 15 Αυγούστου με την Θεσσαλονίκη όλο ένα και να αδειάζει. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 με τα μικρά και μεγάλα τόσο της ειδησιογραφίας της πόλης όσο βεβαίως και τις εξελίξεις που έχουμε στο αθλητικό κομμάτι, το οποίο όπως κάθε χρονιά το καλοκαίρι είναι αυτό που τροφοδοτεί κυρίως την ειδησιογραφία με εξελίξεις. Για τις δικές σας επικοινωνίες εδώ με τον 102 FM της R3 και συγκεκριμένα με την εκπομπή υπάρχει το Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 6930078228. Στο Viber λοιπόν αποθηκεύεται το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο 6930078228. Σας δίνει στοιχείο επαφής των 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε όχι μόνο ένα, όσα μηνύματα εσείς το επιθυμείτε. Στο 352 από τις 3 μέχρι τις 5 είμαστε 2. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζουν την συγκεκριμένη διάδα, παρόλο που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ρεπορτάζ και σχόλιο τόσο βεβαίως για τις χθεσινές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε όλες τις εξελίξεις γύρω από τον μπάσκετ. Θα συνδεθούμε με το εξωτερικό και το Γιάννη Βοητσίδη να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν την κρίσιμη αναμέτρηση στην Ολλανδία με την Άντερλεκτ, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο με όλα τα μικρά και μεγάλα της αθλητικής ειδησιογραφίας κάπου προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα τα πλαισιώσουμε βεβαίως με πολύ και καλή μουσική, την οποία επιλέγει όπως κάθε μέρα η καλή συνάδελφος και φίλη Τόνια Σουφλέρη, γιατί εντάξει είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, είμαστε και στη μέση της ημέρας, δεν θέλουμε να σας κουράζουμε με έναν ακατάπαυστο λόγο, οπότε θα παίρνουμε, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την εποχή τη συγκεκριμένη ώρα ταιριάζει αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ και τις απαραίτητες μουσικές ανάσες.

0: Αν θα μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε το αθλητικό ρεπορτάζ για να ταιριάξουμε κάπου αυτό το I'm feeling good που μόλις ακούσαμε, θα μπορούσαμε να πούμε, και να δω κιόλας αν συμφωνείτε με τα μηνύματά σας, πως ταιριάζει Γάντι στον Μίλτο Τεντόγλου μετά την τέταρτη προσπάθειά του χθες. Ήταν η προσπάθεια η οποία καταγράφηκε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά και η προσπάθεια η οποία του χάρισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ένας Τεντόγλου ο οποίος μπήκε από την πρώτη προσπάθεια αγριεμένος στον τελικό πηδώντας 8.27 και μετά βεβαίως επιβεβαίωσε αυτό το I'm feeling good. Ξέχασε και το μετάλλιό του, αλλά Τεντόγλου είναι αυτός, όλο και μια έκπληξη επιφυλάσσει στις δηλώσεις του αμέσως μετά. Νομίζω ότι πλέον έχουν υποθεί τα πάντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια, ρε αγόρι. Ένας δεύτερος αθλητής ο οποίος θα μπορούσε να πει, μάλλον είναι ένα δίδυμο αθλητών που θα μπορούσαν να πούνε και να χρησιμοποιήσουν αυτό το I'm feeling good, είναι τώρα, πάμε λίγο στα οπαδικά, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Σέριλ Ντέσερς, οι σκόρερ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι του χάρισαν χρόνο, του χάρισαν χρήμα και του χάρισαν και έτσι μία συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Με αυτό θα ξεκινήσουμε και τις κουβέντες με καλούς συναδέλφους. Ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμφωνήσει ή έχει διαφορετική άποψη. Πάντως και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μπήκε από το αεροπλάνο και σκόραρε, και ο Ντέσερς, ο οποίος επέστρεψε μετά από μία πολύμηνη παρουσία, του έχω ξεχάσει πόσο καιρό έλειψε, θα μπορούσαν να πούνε ένα I'm feeling good μετά το τέλος της αναμέτρησης χθες. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου συνονόματε Δημήτρη. Κοίταξε τώρα, καλά τα λες, αλλά να μην χάνουμε και το μέτρο κάποια στιγμή. Mm-hmm. Μιλάμε για προκριματικά conference league και ένα αντίπαλο του διαμετρήματος της CSKA Σόφιας που δεν είναι καν η αυθεντική, είναι η νέα εκδοχή με το έτος ίδρυσης το 1948. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες, έτσι, τα ξέρουμε και από τα μέρη μας, που δημιουργούνται καινούργιες ομάδες για διάφορους φορολογικούς λόγους. Παρεμπιπτόντως, τώρα η Βουλγαρία για παράδειγμα έχει 2% Σόφιας, mm-hmm. όπως έρχεται και δεύτερη Στεάουα στη Ρουμανία. Είναι η γνωστή Στεάουα και μια δεύτερη που ιδρύθηκε όταν χωρίστηκε το ένα μέρος της ομάδας από την άλλη και του χρόνου μπορεί να έχουμε 2 Στεάουα στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό παρένθεση. Λέω ξανά, μη χάνουμε και το μέτρο. Για τον Παναθηναϊκό δεν έγινε κάτι παραπάνω από το αυτονόητο, έτσι, αν δεν μπορεί με μια επένδυση που οι 10-11 μεταγραφές του Παναθηναϊκού τώρα πρέπει να έχουν πάει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν βάζω του Γενάρη που ήταν άλλα 15-20, γιατί και τότε έπεσαν πολλά λεφτά. Με λίγα λόγια έχουν ξυλωθεί, οπότε το να μπουν στους ομίλους του conference μην το παρουσιάσουμε και ως.
0: Ναι, το σχόλιο το δικό μου ήταν περισσότερο προσωπικό, δηλαδή. Γιατί και
1: τα πρόσωπα που κάνουν διαφορά, έχει δίκιο.
0: Τα πρόσωπα, ναι. Δηλαδή και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μάλλον πίεσε κιόλας για να φύγει και να έρθει στον Παναθηναϊκό, και ο Ντέσσερς, ο οποίος άτυχος για μένα με τον τραυματισμό του.
1: Ναι, δεν έπαιξε καθόλου. Ναι, πέρυσι,
0: προσωπικά θα μπορούσαν να πούνε ότι αισθάνομαι καλά. Είναι πιο πολύ προσωπικό. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε και χθες καλά, έτσι.
1: Μέτρια. Απλά αυτό που λες, έχει δίκιο ότι η ατομική ποιότητα καμιά φορά κάνει διαφορά. Mm-hmm. Του Λιβάη Γκαρσία είναι γενικότερα υψηλή η ποιότητα. Το ξέρουμε και από την πολύ πετυχημένη παρουσία του στην ΑΕΚ. Ο Ντέσσερς ένας παίχτης που σκοράρει εύκολα και έλειψε ασφαλώς και πέρσι. Και αν μη τι άλλο, κάνει και λίγο, κάνει πολλή αντίθεση, για παράδειγμα με το έλλειμμα center for στον ΠΑΟΚ, ο οποίος το πληρώνει αυτό το κομμάτι, ότι ακόμη έχει καθυστερήσει mm-hmm. να κάνει μεταγραφή φουνταριστού και πρακτικά παίζει τα προγραμματικά περιμένοντας και τα γκολ μέσα από ένα σωρό άλλα από τον Κωνσταντέλια. Κλείνει η παρένθεση φουνταριστού και πρακτικά παίζει τα προγραμματικά περιμένοντας και τα γκολ μέσα από ένα σωρό άλλα από τον Κωνσταντέλια. Κλείνει

0: πάει Χράντες από την Τσεχία, όπως αναμένεται, γιατί Μπεσίκτας νίκησε μεν στο πρώτο μάτσο, αλλά υπάρχει ρεβάνς.
1: Mm-hmm.
0: Λογικά θα είναι στη φάση του, στη league phase, όπως τη λέμε πια. Και το έχουμε ξαναπεί έτσι μαζί και τις προηγούμενες σεζόν. Είναι πολύ πιο εύκολο σε κάποιες διοργανώσεις να διακριθεί στην πορεία. Το δύσκολο είναι να μπει στη league phase, γιατί δεν είναι απλό, έτσι. Κάποιες καλοκαιρινές δοκιμασίες γίνονται δυσκολότερες από το γεγονός ότι είσαι ανέτοιμος, ότι δεν έχουν γίνει εγκαίρως μεταγραφές. Συμβαίνει, είναι πολύ συχνό φαινόμενο και για να το συνδέσω κιόλας, το είδαμε και στον Ολυμπιακό για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Οι μεταγραφές, η ενίσχυση καθυστέρησε δραματικά.
1: Εδώ ανέδειξες, εδώ υπάρχει μια άλλη αντίθεση. Ανέδειξες πριν από λίγο την αντίθεση που υπάρχει στο επιθετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εγώ επειδή διαβάζω, μου αρέσει να διαβάζω και διάφορα σχόλια, προσπαθώντας βεβαίως να σταχυολογήσω ποια είναι σοβαρά και ποια είναι σχόλια των διαφόρων τρολ. Από το πρωί, τουλάχιστον στα κείμενα που αφορούν τον Ολυμπιακό, αναδεικνύεται και η αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά σε μεταγραφές, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρει ένα σκασμό λεφτά από μεταγραφές τα τελευταία δύο χρόνια και παρόλα αυτά, για κάποιους δικούς του λόγους, κρατάει το πορτοφόλι του κλειστό και την ομάδα, γιατί το ακούω αυτό να γράφεται και το διαβάζω, μάλλον το ακούω να λέγεται και το διαβάζω που γράφεται, κρατάει την ομάδα του χωρίς ουσιαστική ενίσχυση ακόμα και στα προκριματικά του Champions League. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς, θα το συζητήσουμε.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε διαλέξει τα τελευταία χρόνια ένα δρόμο που είναι λίγο διαφορετικό. Τι εννοώ, ακόμη και στους ξένους παίχτες, δεν πάει σε φτασμένους, πάει λιγότερο σε φτασμένους, γιατί παίρνει και παίχτες τύπου Ταρέμι, για παράδειγμα, που είναι με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, mm-hmm. αλλά πάει και στους παίχτες που φέρνει από το εξωτερικό, σε παίχτες που έχουν μεταπολική αξία, δηλαδή 22, 23, όλοι αυτοί που ήρθαν και φέτος, ο Γουστάβο Σα, ο Ρόκα. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν καριέρες, αλλά δεν ξέρω αν είναι plug and play, όπως λέμε. Δηλαδή, τους παίρνω, τους φορτώνω και παίζουν αμέσως.
1: Και μου παίρνουν και μια πρόκριση κιόλας, έτσι. Και μου παίρνουν και μια πρόκριση.
0: Ακριβώς, γιατί και προφανώς και τα προκριματικά του Champions League δεν είναι το ίδιο με προκριματικά Europa, πολύ περισσότερο με Conference.
1: Mm-hmm.
0: Πάει λοιπόν σε έναν δρόμο των αγορών παιχτών που δεν είναι de facto βασική, πρέπει να το κερδίσουν αυτό, και διόλου ακατανόητα για μένα ο Μεντιλίβαρ πήγε κυρίως με τους περσινούς παίχτες. Εκεί πέρα δημιουργείται ένα ζήτημα, για παράδειγμα, και επιλογών. Ο Βάσκος προπονητής διάλεξε τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ, που είναι στο ρόστερ και οι δύο, να μην τους βάλει καν, να μην τους δηλώσει καν για τα παιχνίδια αυτά, και άφησε την ομάδα του χωρίς δεύτερο σεντερφόρ. Αυτό ακατανόητο κατά την άποψή μου. Το δεν είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, το ακούω λίγο βερεσέο. Ούτε ο Ντέστερς με τον Λιβάη ήταν σε ετοιμότητα, αλλά 30 λεπτά, 40 λεπτά, χθες ειδικά το μάτς πήγε παράταση. Ο Ολυμπιακός κράβγαζε ότι χρειαζόταν κάποια στιγμή έξτρα επιθετικό.
1: Όπως κράβγαζε και ότι χρειαζόταν κάποια στιγμή βοήθεια στο δεξιάκρο της αμυνάς του, που έκαναν πάρτι, ας πούμε, εκεί οι Ολλανδοί. Και απορώ πως δεν δέχτηκε και κάποιο δεύτερο γκολ. Αυτό σχολιάζεται ευρέως σήμερα το πρωί σε διάφορα κείμενα.
0: Στο δεξιό μπακ που το ανέφερε, ναι, ο Ολυμπιακός έκανε δύο μεταγραφές. Και το Σάλικα και το Μαθαίο.
1: Για να παίζει ο Ροντινέη. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, κάπου δεν πήγε κάτι καλά στο σχεδιασμό. Έως πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Βέβαιως, ξέρουμε και από άλλες χρονιές τις αντιδράσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού. Δεν αποκλείω να γίνει κανένα ντεμαράζ τύπου 5 ή 6 ακριβών μεταγραφών πια, έτσι, γιατί έχουμε και μπόλικες ημέρες. Μιλάμε για τρεις γεμάτες εβδομάδες, mm-hmm. για μεταγραφές. Θα δούμε. Δεν αποκλείω εξελίξεις και στο κομμάτι του προπονητή, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα μεγάλο. Είχε πολύ λίπος να κάψει τη χρονιά, από τη χρονιά που το κέρδισε το Conference, αλλά έχοντας απολέσει το πρωτάθλημα και η ευρωπαϊκή αποτυχία δεν είναι πλέον στο απειρόβλητο.
1: Και όχι μόνο το πρωτάθλημα, έχοντας απολέσει και ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ ακούω πολλούς που δεν τους αρέσει πια και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Αυτή είναι μια παράμετρος. Κοίταξε, αν το κάνουμε κουβέντα του Ολυμπιακού, το ποδόσφαιρο δεν ήταν ελκυστικό από την άποψη των συνεργασιών ποτέ, αλλά έβγαζε τρομερές εντάσεις και εκεί γινόταν ελκυστικό. Τώρα οι εντάσεις είναι ζητούμενο, δεν είναι κατάκτηση που υπάρχει ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Να συμπληρώσω επίσης ότι είχε απέναντί του μια ομάδα, όχι ακριβώς πρωτάρα, αλλά αυτή η Ναϊμέχεν είναι μια ομάδα που έχει πάει 4 φορές ευρωπαϊκή διοργάνωση στα χρονικά της, όλα τα χρόνια, έτσι, στην ιστορία της.

0: Champions League φυσικά πρώτη φορά. Και είναι μια ομάδα επίσης που έχει βιώσει το ανεβαίνω-κατεβαίνω κατηγορία στην Ολλανδία τρεις φορές την τελευταία 15 χρόνια. Έτσι. Με λίγα λόγια, μην αποκλείει κανείς ότι στη σεζόν μπορεί να είναι πολύ κακή εντός συνόρου. Για παράδειγμα, ήταν τεράστια έκπληξη η περσινή τρίτη θέση, κυρίως γιατί είχαν κακές χρονιές ο Άγιαξ και οι υπόλοιποι που συνήθως πάνε από την Ολλανδία στα προγραμματικά του Champions League. Με λίγα λόγια, το εμπόδιο ήταν μάλλον χαμηλό. Δεν τα κατάφερε και ξέρουμε καλά ότι στο επίπεδο προγραμματικά Champions League για τους μη πρωταθλητές, γιατί okay, οι πρωταθλητές έχουν ένα διαφορετικό μονοπάτι, συνήθως πολύ πιο βολικό. Οι μη πρωταθλητές κατά κανόνα έβρισκαν απέναντί τους ομάδες από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, υψηλού επίπεδου, να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Του Ολυμπιακού η Bodo Glimt θα ήταν. Έτσι, η ευκαιρία είναι ακόμη πιο μεγάλη η ευκαιρία που χάνεται. Δεν λέω ότι η Bodo Glimt δεν είναι μια χαρά ομάδα, το απέδειξε και πέρσι. Αλλά σκέψου να βρει και τη Λιόν. Τελευταία στιγμή βγήκε από το κάδρο η Sporting, γιατί ανέβηκε η κατηγορία και μπήκε απευθείας στους ομίλους. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δύσκολο, θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά δημιουργούν ασφαλώς έναν αρνητισμό στο λιμάνι. Και είναι βέβαιο ότι θα γίνουν διαφοροποιήσεις. Άλλωστε, από ό,τι μαθαίνουμε, πάει και για μεταγραφή τεχνικού διευθυντή. Δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, οι ιδιοκτήτες του δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του έχει διαλέξει να πάει σε ένα μοντέλο διοίκησης και τεχνικών επιλογών, το οποίο δεν είναι πρωτοφανές μεν, αλλά δεν είναι και συνηθισμένο. Τι εννοώ? Είναι ένα γκρουπ ομάδων που ανήκουν.
1: Είναι ομιλικό, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι του ομίλου πλέον. Είναι ομιλικό, ναι. Δεν είναι μόνο μίας ομάδας.
0: Και αυτό τι σημαίνει? Το βλέπουμε και μία και δύο και τρεις φορές. Αγοράζονται παίχτες που ίσως αλλιώς να μην είχε ο Ολυμπιακός πρόσβαση σε εκείνους. Με όχημα την Nottingham Forest, Δέλεαρ την Premier League. Και όταν όμως τον ίδιο παίχτη μετά γίνεται η οδηγία ότι ξέρει θα πας δανεικό στον Ολυμπιακό, να μην βλέπουμε ίσως το πραγματικό του αυτό εδώ στην Ελλάδα. Γιατί έχει χάσει ένα μέρος από το κίνητρο από τη στιγμή που τον αγοράζει μια ομάδα Premier League και από τις ιστορικές, έτσι, αν μη τι άλλο. Η Forest είναι ομάδα με ιστορία. Προσπαθεί να ξαναγίνει και σπουδαία εντός συνόρων. Αλλά καταλήγει στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δεν είναι ασφαλώς και η πρώτη επιλογή για νέα παιδιά 23 χρονών, 24. Αυτό το πράγμα, γιατί το έχει κάνει 5-6 φορές ο Ολυμπιακός, να πάει παίχτης στην Ελλάδα ως δανεικός από τις φορές. Δεν του έχει βγει σε κανέναν. Να δούμε πώς θα γίνει τώρα, γιατί
1: μάλιστα,
0: το ίδιο μοντέλο ακολουθήθηκε και με τον Γκουστάβο, που έχει ταλέντο, είναι ατόφιο ταλέντο. Αλλά στα 22 του θα είναι ισχυρό το κίνητρο να παίξει στην Ελλάδα αντί για την Αγγλία, για παράδειγμα. Αυτά θα κρυφθούν εν καιρό.
1: Επίσης,
0: περιμένω εξελίξεις, να το πω.
1: Αυτή η ομιλική διοίκηση επίσης κάπως ξεθοριάζει μέσα και στο χαρακτήρα του Έλληνα οπαδού του Ολυμπιακού, ότι ο πρόεδρος έχει απόλυτη προτεραιότητα την ομάδα. Δηλαδή αυτό μπορεί πλέον και να μην ισχύει, έτσι, και για τον Έλληνα οπαδό, ειδικά όταν συνοδεύεται με νίκες και με αποτελέσματα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να το καταπιεί, να το δεχτεί αυτό.
0: Γιατί... Αυτό το τελευταίο που είπες, όταν δεν συνοδεύεται από νίκες. Με λίγα λόγια, η αλήθεια
1: είναι όταν υπάρχουν αποτελέσματα, όλα είναι καλά πάντα.
0: Το αποτέλεσμα εμείς πάμε προς τα πίσω και κρίνουμε τα φαινόμενα. Αυτό είναι γεγονός. Εξηγούμε εκ των υστέρων. Βέβαια, η σωστή μέθοδος είναι να. Η όποια κριτική, χωρίς πρόσημο, θετικό ή αρνητικό, να γίνεται εκ των προτέρων τις επιλογές και όχι εκ των υστέρων με βάση το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι και τόσο γενναίο. Έτσι, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνεις κριτική εκ των υστέρων.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι αυτή η πολιτική να αναδεικνύεται για τα καλά της και τα κακά της εκ των προτέρων και να αφήνουμε τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο
1: του. Ωραία.
0: Φυσικά και θα γίνουν κινήσεις, γιατί ξαναλέω, μας έχουν δείξει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι κάθε αποτυχία πάει παρακάτω την ομάδα, προκύπτουν αγορές.
1: Αυτό που έχει, πάντως σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι χρόνο, γιατί πλέον έχει περάσει στη League Phase του Europa League, οπότε το καλοκαίρι του πλέον είναι μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, είναι χωρίς κάποια ευρωπαϊκή τουλάχιστον πρόκληση. Ξεκινήσαμε την κουβέντα με τον Παναθηναϊκό, θέλω να την τελειώσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ένα σχόλιο για τον τρίτο και τελευταίο προκριματικό. Για το αν θα καταφέρει δηλαδή εύκολα ή δύσκολα, κατά την άποψή σου, ο Παναθηναϊκός να γίνει η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα στα ελληνικά χρονικά που έχει κάνει το 3-3 και με το μαχαίρι στα δόντια έχει προκριθεί. Νομίζω ότι το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ
0: πέρσι. Και η ΑΕΚ πέρσι το έκανε, ναι, και πάλι στο conference. Κοίταξε, το δύσκολο σκέλος είναι αυτό, ότι δεν έχω περιθώριο αποτυχίας. Είναι το πραγματικά δύσκολο σκέλος. Γιατί όταν είσαι στις παραπάνω διοργανώσεις, έχεις ένα ή και δύο μαξιλαράκια. Και λίπος να κάψεις σε μια ενδεχόμενη αποτυχία. Δεν είναι εύκολο, γιατί το άγχος το κάνει δυσκολότερο. Αύριο θα μάθουμε οριστικά τον αντίπαλο. Θυμίζω όμως, Χράντετ Μπεσίκτας ήταν 0-1 το πρώτο μάτς, άρα και με όρους ποιότητας και με όρους αποτελέσματος πρώτου αγώνα, η Μπεσίκτας είναι ισχυρό φαβορί πια. Και προφανώς ο Παναθηναϊκός προτιμάει τους Τσέχους, οι οποίοι έχουν για καλύτερο παίχτη, για να καταλάβει κανείς, τον Νταρίντα, που είναι με ένας παίχτης ποιότητας, τον ξέρουμε από τον Άρη, αλλά και στα 36 του. Είναι μια ομάδα όχι δύναμη, τεταρτοπέμπτη στην Τσεχία, αλλά είναι μια σχολή που αν μη τι άλλο είναι ανώτερη και της Βουλγάρικης και της Ουγγρικής που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός του προηγούμενου γύρου.
1: Πάντως η επικράτηση.
0: Λέω, ναι. Θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει.
1: Εννοείται.
0: Ό,τι και αν.
1: Εννοείται, φυσικά. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και από το ξεκίνημα κιόλας. Και με το 0-1 της Μπεσίκτας δίνεται τέλος και σε αυτό το τρελό σενάριο που κυκλοφορούσε πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, που ήθελε την Μπεσίκτας να πάει στο conference, γιατί πολύ απλά ο τελικός του conference γίνεται στην έδρα της. Αλλά ναι, αυτό τώρα.
0: Να πείσει τώρα την ανώτερη διοργάνωση για να πα στην υποδέστερη. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αγωνιστικά.
1: Έτσι. Δημήτρη, το καλοκαίρι τα έχει αυτά. Γράφονται και υπερβολές λίγο. Το καλοκαίρι, εντάξει, ας είμαστε κάπως πιο ευγενικοί στους ανθρώπους που τα γράφουν και που τα σκέφτονται κυρίως αυτά τα σενάρια.
0: Έχει την πλάκα του. Γι' αυτό άλλωστε, ξέρεις, τώρα με τα social αναδεικνύονται όλες οι θεωρίες, από συνωμοτικές έως εντελώς ανόητες. Έχει και αυτό, είναι ένα μέρος του παιχνιδιού και το έχουμε συνηθίσει πια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Under 16 αγωνίζεται στο αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, με τον Σπανούλη Τζούνιορ και Σπανό Χατζηλάμπρου και άλλα παιδιά, κυριολεκτικά παιδιά στη σύνθεσή της. Και το λέω αυτό γιατί, παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις της μέσω YouTube, πάρα πολλοί που κάθονται και αφιερώνουν χρόνο γράφοντας σχόλια, αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά, επαναλαμβάνω εγώ, σαν να είναι άντρες ως προς την κριτική που τους ασκούν. Παιδιά, είναι πιτσιρικαρία, θα κάνουν και κανένα airball παραπάνω, ηρεμήστε. Εντάξει, λοιπόν, Κώστας Κούζης μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ, θα πούμε και τα όποια ποδοσφαιρικά. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Έτσι είναι πράγματι, αλλά βέβαια στην Ελλάδα είμαστε, εντάξει, πολύ αυστηροί. Δεν είμαστε της διαδικασίας, είμαστε της στιγμής, είμαστε του αποτελέσματος. Και γι' αυτό ακόμη και τα παιδιά 16 χρονών, όπως είπες και εσύ, την πληρώνουν εντός αγωγικών. Σε εξέλιξη ο αγώνας τους πάντως με τη Λετωνία. Είναι για την προημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ παιδών.
0: Λύσε μου μια απορία, γιατί κάποιος το έγραφε. Έγραφε ότι η Λετωνία είναι πανίσχυρη. Και ότι αν περάσουμε, αν κερδίσουμε δηλαδή τη Λετωνία, ανοίγει ο δρόμος για μετάλλιο. Δεν ξέρω αν ήταν υπερβολικό αυτό. Κάπου το διάβασα τώρα. Δεν έχω πρόχειρη την πηγή. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Στον προηγούμενο αγώνα της είχε 17 τρίποντα. Όμως δεν ισχύει το δεύτερο που είπε. Για το πρώτο, νομίζω ότι όλες οι ομάδες τώρα σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία λίγο πολύ είναι όμοιες. Για το δεύτερο που είπε όμως, που έγραψε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αντίπαλος μας ήταν η Ισπανία, η οποία κέρδισε πριν από λίγο στον πρώτο προημιτελικό χρονικά την Πολωνία.
0: Τώρα στους 8 είμαστε, έτσι.
1: Ναι, τώρα είμαστε στους 8.
0: Okay.
1: Στο πρώτο παιχνίδι πριν το δικό μας έπαιξε η Ισπανία με την Πολωνία και κέρδισε η Ισπανία, αν και η Πολωνία ήταν μπροστά στο σκορ. Θυμίζω ότι η Ισπανία έκανε κάτι ανάλογο και με εμάς. Οπότε είναι ένα από τα φαβορί. Έτσι κι αλλιώς ήταν το πρώτο φαβορί, είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, η ισπανική ομάδα, με παίκτες με φοβερά σωματικά προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να κερδίσουμε το σημερινό μάτς με τη Λετωνία, η οποία είναι όντως πολύ καλή. Τώρα, βέβαια, ο πολλής κόσμος ακούει Λετωνία, σου λέει εντάξει, μια μικρή βαλτική χώρα κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί εκεί έχουν τρέλα με το μπάσκετ, Λιθουανία, Λετωνία κτλ. Οπότε θα είναι πολύ σκληρός αντίπαλος. Και το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη τώρα, από ό,τι πρόλαβα. Πριν πάω σε άλλο γραφείο, Δημήτρη, για να σου μιλήσω.
0: 9-8 είναι. 9-8.
1: 9-8 προηγούμαστε.
0: 9-8 μπροστά η Λετωνία, εμείς έχουμε την μπάλα.
1: Άρα να κάνουμε ένσταση.
0: Γιατί ένσταση, ακόμα δεν ξεκίνησε. Κάτσε, περίμενε.
1: Για κακή διεξαγωγή του αγώνα.
0: Θα το παρακολουθούμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα, μένουμε στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ. Οι Κορασίδες τα κατάφεραν χθες στα Γιάννενα. Κέρδισαν την Ισλανδία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ Β' κατηγορίας, πρώτη θέση για την Ελλάδα και αίτητη η εθνική μας. Τα κορίτσια πέτυχαν το στόχο, ανεβαίνουμε στην πρώτη κατηγορία. Κέρδισαν με 75-72, κέρδισαν με μεγάλη διαφορά. Στο τέλος κουράστηκαν, ισορρόπησαν οι Ισλανδές, θρίλερ έγινε το παιχνίδι. Τελικά κερδίσαμε και προχωράμε για την πρώτη κατηγορία, που ήταν και ο αντικειμενικός στόχος. Να θυμίσουμε βεβαίως στους ακροατές ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον, επειδή πολλές χώρες έχουν προοδεύσει και όλες οι χώρες πλέον συμμετέχουν κτλ., έχει δύο κατηγορίες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή έχει ευρωμπάσκετ Α εφήβων και ευρωμπάσκετ Β εφήβων. Έτσι, όπως λέμε, Β' εθνική, έτσι είναι και στο μπάσκετ. Τώρα, στα κορίτσια, εμείς επειδή έχουμε ζήτημα τα τελευταία χρόνια, ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία. Ανέβηκαν όμως στην πρώτη και οι Κορασίδες και οι νέες γυναίκες. Και φυσικά οι γυναίκες που είμαστε σχετικά καλοί. Οπότε υπάρχει μια πρόοδος εκεί. Έχουμε ανεβεί δηλαδή στις κατηγορίες. Τώρα, η Εθνική Ανδρών, τα έχουμε πει, θα κάνει προετοιμασία από Παρασκευή. Θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις, έγιναν οι κλήσεις. Οι αναταράξεις μετά τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη έχουν καταλαγιάσει. Είπαμε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο ότι δεν θα είναι στην εθνική ομάδα. Όποιοι είναι, πάντως πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση. Πρέπει να κερδίσουμε 3 τουλάχιστον από τα 6 παιχνίδια που μας περιμένουν. Τα 2 τώρα στο παράθυρο του Αυγούστου είναι έξω με την Ουκρανία, και όταν λέμε έξω, εκτός έδρας, αλλά όχι στην Ουκρανία φυσικά, λόγω του πολέμου. Στη Ρίγα της Λετωνίας θα γίνει ο αγώνας. Και αυτό είναι μια ευκαιρία βέβαια, γιατί ουσιαστικά παίζουμε σε ουδέτερο, για την εθνική μας να κερδίσει. Την Ουκρανία, η οποία θα έχει όλους τους NBAers, Σβί, Μίχαλιουκ, Άλεξ Λέν, Μαξ Σούλγκα, που παίζει στους Boston Celtics κτλ. και μετά παίζουμε εντός έδρας στο Telecom Center 31 Αυγούστου με την Ισπανία, η οποία βεβαίως και αυτή φορτωμένη με όλους τους παιχταράδες της, με τον Σάντι Αλντάμα, Ντελαρέα κτλ. Αλλά θα παίζουμε εντός. Δεν θα έχουμε το Γιάννη. Θέλουμε τουλάχιστον τρεις νίκες με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία, η οποία και αυτή έχει όλους τους καλούς τους παίκτες. Τώρα θα μου πεις, όλοι έχουν τους καλούς τους παίκτες και μόνο εμείς δεν έχουμε τον καλό μας παίκτη.
0: Δεν πειράζει. Τουλάχιστον...
1: Θα κερδίσουμε και με τους άλλους καλούς
0: παίκτες. Ναι. Έχουμε καλούς παίκτες. Έχουμε και εμείς καλούς παίκτες.
1: Και με τους άλλους καλούς παίκτες. Οπότε θέλουμε μέσα έξω με Ουκρανία, Γεωργία, Ισπανία, τρεις νίκες στις 6 τουλάχιστον. Με 4 είμαστε σχεδόν περασμένοι. Με 4 δηλαδή να κερδίσουμε μέσα έξω Ουκρανία και Γεωργία. Μακάρι, δύσκολο, μακάρι να το καταφέρουν τα παιδιά, γιατί αλλιώς μένουμε έξω από το παγκόσμιο. Και όχι μόνο μένουμε έξω από το παγκόσμιο. Αν μείνει έξω από το παγκόσμιο, τι σημαίνει, Δημήτρη?
0: Ότι πρέπει να αγωνιστεί σε προολυμπιακό τουρνουά για την επόμενη Ολυμπιακή.
1: Δεν πάει στο Ολυμπιακού Αγώνε. Mm-hmm. Οπότε μετά θα δούμε ξανά εθνική στο Ευρωμπάσκετ του 20 φεύγα, πότε είναι. Του 29, νομίζω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για την εθνική μας. Και θα είναι και ο Γιάννης τότε 35 χρονών. Οπότε φέξε μου και γλύφτησα. Αυτά για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, για τον μπάσκετ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα προετοιμασία, Αντρέα Τρινκέρι παρών. Ο ΠΑΟΚ έπιασε δουλειά, εργομετρικά οι παίκτες όλοι οι παρόντες κτλ. Περιμένουμε το κερασάκι στην τούρτα, δεν έχουμε ακόμη ενδείξεις. Πολλοί λένε ότι θα είναι ο Μίροτιτς, που θα είναι βεβαίως μια βόμβα βομβάρα. Άλλοι λένε ότι θα είναι ο Τρέντον Βότφορντ, ένας NBA'er τον οποίο ήθελε και ο Ολυμπιακός. Πολλά ακούγονται. Συνήθως αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα περισσότερα. Αλλά το βέβαιο είναι, τέλος πάντων, υπάρχει μια θέληση από την πλευρά του Τέλη Μιστακίδη να πάρει έναν ακόμη καλό παίκτη. Έτσι λέγεται ότι έχει ζητήσει στους ανθρώπους της ομάδας. Τώρα έτσι το timing είναι τέτοιο που δεν είναι εύκολο να βρεθεί παιχταράς τέτοια εποχή, όσα λεφτά και να δίνεις. Θα δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ πάντως ξεκίνησε προετοιμασία. Ο Άρης αρχίζει να υποδέχεται παίκτες από την Παρασκευή, Σάββατο.
0: Συγγνώμη τώρα, αν ακούστηκε κάτι, χτυπιέμαι, γιατί χάσαμε δύο ευνηδιασμούς στο μπάσκετ, αλλά επαναλαμβάνουν 16χρονα παιδιά. Μπορούν να χάνουν τώρα... και ευνηδιασμούς. Ναι, εντάξει, ασχέτως του πώς το βλέπουμε εμείς οι μεγάλοι. Συγγνώμη, σε διέκοψα, συνέχισε. Πάμε.
1: Δεν πειράζει, ναι. Έχουμε τέτοιες ορισμένες δυστοκίες μερικές φορές, αλλά το νεαρό της ηλικίας το επιτρέπει. Τώρα φτιάχνονται αυτοί οι παίκτες, έτσι, τώρα καλλιεργούνται. Έτσι, τώρα θα μου πεις γιατί οι άλλοι δεν είναι αεροπλανικοί και καρφώνουν. Δεν είναι
0: οι
1: αεροπλανικές να καρφώνουν. Έτσι. Κάθε χώρα έχει μια-δυο ταλέντα. Όποια έχει καλύτερη χημεία κτλ. Προχωράει. Κορμιά κτλ. Ιδίω σε τέτοιες ηλικίες. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης ξεκινάει από εβδομάδα και ο Ηρακλής το ίδιο. Αρχίζουν και υποδέχονται και αυτοί οι παίκτες. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει νωρίτερα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Έτσι, 12 του μηνός. Έχει ήδη όλη την ομάδα και ξεκινάει προπονήσεις. Οι άλλες ομάδες θα ξεκινήσουν όλες 17, 18, 19, μια εβδομάδα νωρίτερα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και βεβαίως να πούμε ότι περιμένουμε και για τον Ηρακλή μια ακόμη κίνηση. Δεν έχει γίνει ακόμη έναν Έλληνα παίκτη στην περιφέρεια, έναν άσο. Ψάχνει ο Ηρακλής ένα σόδιο. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λούτζης, ο οποίος θέλει να πάει στο εξωτερικό ή στον Ολυμπιακό, αν φύγει ο Γόκαπ. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Μποχωρίδης, που δεν είναι και τόσο άσος, αλλά μπορεί να παίξει και άσος, αν γίνει κάποια καραμπόλα με τον Άρη. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος δεν θέλει να πάει σε ομάδα FIBA Europe Cup, θέλει να πάει από BCL και πάνω. Mm-hmm. Όλα έχουν μια ιδιαιτερότητα τα θέματα, οπότε περιμένουμε. Αλλιώς ο Ηρακλής θα συνεχίσει όπως είναι, με τον Σαράντι Μαστρογιαννόπουλο και τον Τάσο Κουκ, μαζί με τους δύο ξένους του, φυσικά τον Λεκιού και τον Διαρά, που είναι και η ακρογωνία ηλίθη στο φετινό οικοδόμημα που χτίζει ο Ζόραν Λούκιτς. Αυτά τα μπασχετικά μας νέα.
0: Θέλεις, έχουμε Ηρακλή μεταγραφή, ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε Ηρακλή, να πούμε βεβαίως ότι είναι σε μια πολύ έτσι, κρίσιμη χρονική στιγμή. Θα κλείσει τον Εμάνια Ραντόγια, Σέρβο 33 ετών, ο οποίος έπαιζε στη Λεωνέσα και ο οποίος θα καλύψει τη θέση της μεσαίας γραμμής, Δημήτρη.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Να ξεκινήσουμε βεβαίως μετά το τραγούδι με την αναφορά που συνηθίζουμε να κάνουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφορά τους φίλους οδηγούς. Δεν την κάναμε, πήγαμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ, γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε φίλες και φίλοι οδηγοί στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει κανένα σημείο το οποίο να θεωρήσουμε πως έχει πρόβλημα, έτσι, με κίνηση. Απλά όταν βλέπετε ανοιχτό το δρόμο μπροστά σας και το φανάρι πράσινο, κάντε μας μια πολύ μεγάλη χάρη σε εμάς τους παραμένοντες που δεν χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο αλλά είμαστε ακόμα λάτρεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν χρειάζεται να δοκιμάζετε ούτε τις εξατμίσεις σας, ούτε τα καινούργια σας ελαστικά στο οδόστρωμα και να σηκώνετε ολόκληρη την γειτονιά στο πόδι. Ναι, εντάξει, μόνοι μας είμαστε στην Θεσσαλονίκη από άποψη κίνησης που λέει ο λόγος. Δεν χρειάζεται να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο αυτή την μικρή πολυτέλεια που απολαμβάνουμε τώρα. Στο 69 30 078 228 στο Viber μας, υπενθυμίζουμε το νούμερο, δεκτά τα δικά σας μηνύματα.

Λοιπόν, βεβαίως για τους παραμένοντες στην Θεσσαλονίκη τα πράγματα θα κυλήσουν από άποψη καιρικών συνθήκων, γιατί πρέπει να έχουμε και εκεί το μυαλό μας πολύ φυσιολογικά τουλάχιστον για την αυριανή μέρα, γιατί από τη στιγμή που φτάσαμε στις 4 παρατέταρτο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αύριο Πέμπτη τι θα γίνει περισσότερο από σήμερα το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές, αυτό τουλάχιστον λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μακάρι λέω εγώ να γίνει αυτή η πρόγνωση, αυτή η πρόβλεψη πραγματικότητα, παρά το γεγονός πως πάρα πολλοί θα σπεύσουν και πάλι να πλύνουν τα αυτοκίνητά τους. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική, νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε και 12 Αυγούστου, 13 αύριο, δεν το λες και καύσωνα, δεν είναι και κάτι τραγικό. Οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες που μόλις σας περιέγραψα ουσιαστικά θα ισχύσουν και σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία, εκεί που ο υδράργυρος θα κυμανθεί, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35, ο υδράργυρος ενδέχεται σε ορισμένες περιοχές να δείξει και 36 βαθμούς Κελσίου. Δεν είμαστε σε κάποιο κόκκινο συναγερμό όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, με αρκετές από αυτές να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο ενεργό περιστατικό το οποίο να μας ανησυχεί. Ελπίζουμε έτσι να πάνε τα πράγματα. Απλά εγώ να σας υπενθυμίσω πως από τη στιγμή που βλέπουμε καπνό, είτε βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, είτε στο δρόμο, είτε οπουδήποτε, ένα τηλέφωνο άμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν υπάρχει μωρέ, δεν πειράζει, θα το είδαν κι άλλοι. Αυτό δεν υπάρχει. Ενημερώνουμε κι εμείς, ακόμα κι αν είμαστε το χιλιοστό τηλέφωνο που δέχεται η πυροσβεστική. Αυτή η συμβουλή που δίνω πάντα έρχεται από την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι, δεν την έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου.

θα ήθελα να συνδυάσω και αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης που έλεγα νωρίτερα και με ένα ρεπορτάζ το οποίο ανέβασε τώρα η Φωτεινή Στεφανοπούλου στη Βόρεια.gr. Λέει πως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε, λέει, συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ενός άγριου ζώου το οποίο έχει προκαλέσει προβλήματα. Και για να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι, μιλάμε για τον λύκο που τραυμάτισε το προηγούμενο χρονικό διάστημα την τετράχρονη στην Πολύχνη. Όχι μόνο στην Πολύχνη, γενικότερα σε όλο το πολεοδομικό. Εμείς που παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως αν είμαστε σε περιοχές όπου συνορεύουν με το περιαστικό δάσος του Σέιξου, αν δούμε κάτι έτσι, είτε κάποιο αδέσποτο το οποίο να κινείται ύποπτα, είτε μας τραβήξει κάτι την προσοχή, είναι ακόμα ένα πεδίο το οποίο θα πρέπει να ενημερώνουμε. Προφανώς όχι την πυροσβεστική, έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά το 100. Να ενημερώνουμε το 100 προκειμένου να επιληφθεί και γιατί όχι να εντοπιστεί αυτός ο λύκος για να επιληφθεί αυτό το συνεργείο δίωξης το οποίο έχει συγκροτηθεί από την περιφέρεια για την απομάκρυνσή του. Γιατί σε αντίθεση με τα αγριογούρουνα τα οποία έκοβαν βόλτες κάποια στιγμή ακόμα και στις περιοχές του λιμανιού, το τσακάλι για μερικούς, λύκος για άλλους, έχει προκαλέσει ζητήματα. Έτσι.

Φυσικά θα οδηγηθούμε στο ακριβές της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων στις 4, κάνοντας απλά μια αναφορά στην προσπάθειά μας στη φάση των 8 στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με αντίπαλο την Λετωνία. Προηγούμαστε 23-30 με ακόμα 7 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της δεύτερης μας ώρας σχετικές αναφορές. Μακάρι τα πράγματα να συνεχίσουν να πηγαίνουν πριν για την εθνική ομάδα Under 16, για τα πιτσιρίκια μας που αγωνίζονται τώρα. Μουσική, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή και υδροφόρων του Δήμου και μηχανημάτων έργου. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος στη Ροδόπη, ενώ νωρίτερα είχαν ανακαινωθεί αμπελάκια και προφήτης ηλίας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Λουτρό πύργο Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, με την εικόνα να είναι βελτιωμένη τις τελευταίες ώρες. Σε ισχύ τέθηκε από τις 8 το πρωί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Θέτησε ισχύ η τροχέα σε όλη τη χώρα για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης στις κυκλοφορίες που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο. Θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 14 Αυγούστου, από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 15 Αυγούστου, από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνει όσο περνούν οι ώρες. Τουλάχιστον 254 είναι πλέον οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Την κυβερνητική του πρόταση, τις αιχμές για τη διαχείριση της πολιτικής προστασίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το οικονομικό σχέδιο που προτείνει, ανέλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο τρίτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο NGR, πυροδοτώντας και νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για τις καταστροφές. Η δημιουργία, όπως είπε, των απαραίτητων μηχανισμών πρόληψης και προστασίας απέναντι στα ακραία φαινόμενα είναι το ζητούμενο. Το 40% των πυρκαγιών, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας, οφείλεται στα ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν είναι επαρκώς συντηρημένα και παραμένουν επίγεια σε περιοχές όπου θα έπρεπε να έχουν υπογειοποιηθεί. Απαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Σε ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, τονίζει ο κύριος Τσίπρας, μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κορίτσι σε ταβέρνα της Πολύχνης και για το οποίο υπήρχαν αρχικά εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με 2 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα μυελώτων οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 3-5-2, δεύτερη ώρα. Η ώρα είναι 4 και 11 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Το 69-30-078-228 είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα από το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσο επικοινωνίας. Μάλλον, επαναλαμβάνω, μην επιχειρήσετε να πάρετε τηλέφωνο, το αποθηκεύεται στο Viber και από το Viber ουσιαστικά μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα με μια ματιά στη γειτονική Χαλκιδική, γιατί εδώ και περίπου μία ώρα υπάρχει μια ενημέρωση για μια πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο γειτονικό νομό, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στην ευρύτερη περιοχή των Σημάντρων του Δήμου Πολυγύρου. Επιχειρούν πάνω από 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 3 αεροσκάφη, όπως επίσης ρήψεις πραγματοποιεί και ένα ελικόπτερο σε μια πυρκαγιά η οποία, ναι, μένως περιστατικό είναι σε εξέλιξη, ωστόσο από ό,τι μαθαίνουμε δεν ανησυχεί ιδιαίτερα έτσι τις αρχές. Έχει εντοπιστεί, γίνεται η κατάσβεση, είναι η επιχείρηση σε εξέλιξη, ωστόσο δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας και ελπίζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς δηλαδή λόγο ανησυχίας, να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση.

0: ο οποίος εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι έχει εξελίξεις και στο μεταγραφικό πεδίο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές από τις Βρυξέλλες που μας υποδέχτηκαν οι λιόλουστες. Η θερμοκρασία στους 31-32 βαθμούς αυτή τη στιγμή και από ό,τι βλέπω αύριο αναμένεται περισσότερη ζέστη. Μπορεί να είναι και στους 34-35 αύριο. Άρα, μη τι άλλο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι βολικές, θα είναι οικίες για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, έτσι, που έχουν μάθει να αγωνίζονται περισσότερο με ζέστη από ότι οι ποδοσφαιριστές της Άντερλεχτ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά βέβαια είναι λεπτομέρειες για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται εδώ και περίπου 3 ώρες στις Βρυξέλλες και μάλιστα σε περίπου 3 ώρες θα κάνει και προπόνηση στο Λότο Πάρκ, το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Λίγο νωρίτερα θα κάνει και δηλώσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ένας παίκτης της ομάδας. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον Αλέσιο Λύση τι σκέφτεται για τον αυριανό αγώνα, πώς τον προσεγγίζει. Ο ΠΑΟΚ που σίγουρα έχει μια δύσκολη αποστολή μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα, αλλά δεν ψάχνει ένα θαύμα, έτσι είναι ρεαλιστικός στόχος με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση. Η Άντερλεχτ έχει κύρος, έχει ιστορία, δεν έδειξε όμως την περασμένη Πέμπτη σπουδαία πράγματα. Το αποτέλεσμα κυρίως διαμορφώθηκε από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία του, το χαμένο πέναλτι, τις χαμένες ευκαιρίες. Φυσικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να μειώσει τα λάθη, να είναι πιο συγκεντρωμένος. Κάποια πράγματα τα οποία έχει εντοπίσει ο Αλέσιο Λύση και προφανώς θα περιμένει να τα υλοποιήσουν αύριο το βράδυ στο γήπεδο οι παίκτες της ομάδας του. Να θυμίσουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα θα υπάρχει παιχνίδι στο Καζακστάν αν ο ΠΑΟΚ περάσει και αντιμετωπίσει την ομάδα από το Καζακστάν. Πέρσι η Καϊράτ Αλμάτι αγωνίστηκε στο Champions League, μάλιστα στη League Phase του Champions League, έκανε μια αξιόλογη πορεία. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα παίξει με την Μπραν στα play-off του Europa Conference League. Φυσικά είναι ένα σενάριο που δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να το σκέφτεται, θέλει να σκέφτεται, έστω και είναι πολύ πιο δύσκολο το ταξίδι, θέλει να σκέφτεται το σενάριο του ταξιδιού στο μακρινό Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα. Αν πάντως ο ΠΑΟΚ παίξει με την Μπραν, τελικά δηλαδή αν αποκλειστεί αύριο, ο πρώτος αγώνας θα είναι στην Τούμπα 20 Αυγούστου και η ρεβάνς 27 του μήνα στην Νορβηγία. Τώρα πηγαίνοντας και πάλι στα της ομάδας να πούμε ότι βέβαια είναι τραυματίες ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότο, Φωτάχα, άλλοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι, ειδικά για το Μεϊτέ θα χρειαστούν και κάποιοι μήνες για να μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν υπολογίζεται επίσης ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τιμωρημένος, και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Σίγουρα ο Λουστόντο θα παίξει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη αντί του Χατζηδιάκου, αλλά από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται να γίνει και κάποια ακόμη αλλαγή, να παίξει για παράδειγμα ο Μπάμπα αριστερά στην άμυνα αντί του Τζόναθαν Γκόμες. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 1000 φίλους του, ενώ η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out και το Λότο Πάρκ θα είναι κατάμεστο το βράδυ της Πέμπτης. Και βέβαια δεν ξέρω, Δημήτρη, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, Γιάννη, απλά δεν σε διακόπτω. Ναι, μια χαρά, καμπάνα ακούγεσαι. Ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ για τα μεταγραφικά που ανέφερε θα έχει πολύ σύντομα την προσθήκη ενός ακόμη ποδοσφαιριστή αμυντικού του Βάνια Ντρκούσιτ, 26 ετών, ο διεθνής Σλοβαίνος, ο οποίος είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και πέρσι. Ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί για την απόκτησή του από τη Zenit Αγίας Πετρούπολης, με την οποία είχε συμβόλαιο και έχει μέχρι το 2029 για δανεισμό με οψιόν αγορά.

0: αγοράς. Από εκεί και πέρα είναι να έρθει ο Ντρκούσιτ πολύ σύντομα, την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Να πω όμως ότι αυτό το οποίο έρχεται τώρα ως πληροφόρηση είναι ότι προέκυψε ένα πρόοπτο με τον Κωνσταντέλια. Τώρα και εγώ το βλέπω αυτό, προέκυψε ένα πρόοπτο και καταλαβαίνουμε δεν θα παίξει μάλλον, οπότε σας αφήνω με αυτό Δημήτρη, γιατί είναι μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τη δώσουμε περαιτέρω, γιατί έχουμε και τις υποχρεώσεις, ναι. Έτσι, και με την
1: τουλάχιστον, και τουλάχιστον ξέρουμε το λόγο, Γιάννη, για τον οποίο δεν θα παίξει.
0: Από ό,τι βλέπω τώρα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος,
1: μάλιστα, εντάξει,
0: δεν ήρθε. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο αυτή
1: έγινε.
0: Τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε
0: είναι
1: πάρα πολύ.
0: Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ναι, για την ομάδα.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Το
0: γεια.
1: Γιάννη Βοητσίδη. Ευχαριστούμε και για την είδηση εδώ. Το ακούσατε φίλες και φίλοι ότι ξαφνικό πρόβλημα χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Κατά πάσα πιθανότητα η ρεβάνς του ΠΑΟΚ αύριο στις 9.30 στο Λότο Πάρκ με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

0: Λοιπόν, βεβαίως αυτό που αναμένεται να κυριαρχήσει στο ρεπορτάζ που αφορά κυρίως εδώ την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα, είναι το γεγονός ότι στον αυριανό επαναληπτικό του 0-1 της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεκτ χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Βοητσίδη να το λέει. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε με την αποστολή των Ασπρόμαυρων στις Βρυξέλλες. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε εάν θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την αιτιολογία, ως προς την απάντηση στο για ποιο λόγο, στο γιατί. Καθώς μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι απλά η έκφραση ένα προσωπικό θέμα. Θα δούμε βεβαίως, εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε σε στάση αναμονής, με σεβασμό βεβαίως, αλλά και θέληση να γίνει το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το προσωπικό θέμα είναι ανακοινώσιμο. Σε κάθε περίπτωση, τι κράτησε στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας, μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Βασίλη, καλησπέρα. Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα. Κάτσε λίγο, ρε Δημήτρη. Μπαίνω στο γραφείο, όλοι φωνάζουν, κάνουν, ράνουν.
0: Τι έγινε, τι? Ναι, να σου δώσουμε, ναι, ό,τι θέλεις. Ναι, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σιγά.
1: Ο βέβαια ασχολείται με τον Μέση, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι λογικό αυτό.
1: Βγήκε το μήνυμα για ανάρρηση του Λίο Μέση, η οποία επιβεβαιώνει το χθεσινό ρεπορτάζ του Football Mercato, το οποίο έγραψε ότι ο Μέση σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του πατέρα του. Σου διαβάζω ένα κομμάτι από τα όσα έγραψε. Συνεχώς μου ζητούσες να παίξει το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο και μόλις λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η κατάσταση σου επιδεινώθηκε πολύ. Οπότε έτσι ερμηνεύεται το κλάμα του Μέση μετά από δύο αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, της Αργεντινής. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν εκεί για κάποια διοργάνωση, αλλά η μαμά μου έλεγε ότι θα γινώσουν καλά και ότι θα ήσουν σε αρκετά καλή κατάσταση για να ταξιδέψεις. Σου είπα ότι θα φτάναμε στο τελικό ώστε να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Κάθε φορά που τελείωνα έναν αγώνα, περίμενα και μου έλειπε το μήνυμά σου. Τότε κατάλαβα πόσο σοβαρή ήταν πραγματικά η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γινόταν για να σου δώσω χρόνο για να μπορέσει να δει κάποιον αγώνα. Είναι ένα κομμάτι των όσων έχει γράψει ο Μέση, ο οποίος καταλήγει. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Το μόνο που έκανα στη ζωή μου ήταν να παίζω ποδόσφαιρο και τώρα αμφιβάλλω σοβαρά αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Ήσουν στο πλευρό μου από την αρχή κιόλας, απέμενε τόσο λίγο μέχρι το τέλος, γιατί δεν άντεξε λίγο ακόμα ώστε να το ολοκληρώσουμε μαζί. Νομίζω ότι ο Μέση ξεκάθαρα αφήνει πιθανότητα να σταματήσει πρόωρα το ποδόσφαιρο, σε αυτό το οποίο γράφει, δεν το ανακοινώνει, είπε ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι εξάλλου και μια απλή απόφαση αυτή, είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Έχουν πει πολύ μεγάλοι αθλητές ότι η δυσκολότερη απόφαση που καλείται να πάρει ένας αθλητής υψηλού επίπεδου είναι να σταματήσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Κάποιοι το κάνουν βιαστικά, με συνέπεια να έχουν αποθυμένα μετά και να επιστρέφουν χωρίς να είναι στην κατάσταση στην οποία ήταν παλιότερα. Κάποιοι άλλοι το κάνουν καθυστερημένα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα τους. Τώρα ο Μέση, από τα όσα γράφει τουλάχιστον Δημήτρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, είναι ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο και το έγραψε χθες, επαναλαμβάνω, το Football Mercato, το οποίο δεν είναι της πλάκας, είναι ένα πολύ σοβαρό ειδησιογραφικό πρακτορείο το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες γενικώς για ποδοσφαιριστές και για ομάδες, μεταγραφικές κινήσεις κτλ.
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν ένα ταιριαστό τέλος σε μια τέτοια καριέρα, τεράστια, τη μεγαλύτερη ενδεχομένως καριέρα ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει μείνει κάτι που δεν έχει πετύχει. Δηλαδή, δεν έχει μείνει, δεν μπορώ να πω δεν έχει μείνει κάτι για να πετύχει. Γιατί ένας αθλητής ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου πάντα προσδοκεί στην επανάληψη.
0: Ναι, αλλά ναι. Όλα, σε περίπτωση πάντως που είναι απόλυτα φυσιολογικό να πάρει μια τέτοια απόφαση, έτσι να το πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πένθος, απλά αν όντως σταθεί αυτή η αφορμή για να σταματήσει την καριέρα του, θα μείνουν πάρα πολλά αναπάντητα εάν. Τι θα είχε γίνει εάν το ένα και εάν το άλλο και εάν το τρίτο και εάν επέστρεφε για μια χρονιά στην Μπαρτσελόνα, παραδείγματος χάρη λέω εγώ, και έτσι πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να είναι το τέλος ενός μύθου. Γιατί όχι.
1: Ναι, λέω ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει στην Μπαρτσελόνα, νομίζω. Από τη στιγμή που έμεινε και ο Λαπόρτα, έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο της Μπαρτσελόνα. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι υφίσταται γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Μέση. Πάντως, αυτό το οποίο κρατάμε από την δήλωσή του είναι ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και γενικώς να φύγει από το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει εκφράσει ποτέ την πρόθεση να παραμείνει στο ποδόσφαιρο όταν θα σταματήσει ως ποδοσφαιριστής, δηλαδή να ασχοληθεί με την προπονητική ή με οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα, δηλαδή δεν το έχει δηλώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Ενώ άλλοι είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να μείνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω τώρα, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει ενέργειες ώστε να υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο σε περίπτωση που το επιθυμήσει, ώστε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τελικά να μεταβεί στο Βέλγιο αργότερα μέσα στην ημέρα, είτε σήμερα είτε αύριο, και σε κάθε περίπτωση αν προλάβει και την απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες να ενσωματωθεί κανονικά. Οπότε ναι, μεν επιβεβαιώνεται κάπως αυτή η πληροφορία ότι δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ωστόσο αφήνεται μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες αν το πρόβλημα τελικά επιληθεί, να ταξιδέψει έστω και την τελευταία στιγμή προκειμένου να συνδράμει στην αυριανή προσπάθεια του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι...
1: τραυματισμός, εντάξει.
0: Α, ναι, σωστό. Αυτό, ναι,
1: δεν είναι τραυματισμός.
0: Σωστό. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι τραυματισμός.
1: Δεν είναι τραυματισμός. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, προφανώς και ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη πολύ μεγάλη τον Κωνσταντέλια. Μην ξεχνάμε ότι τον πήρε από το χέρι με την Δυνάμο Κιέβου και τον οδήγησε στην επόμενη φάση του Europa League. Άλλη ομάδα ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια και άλλη ομάδα χωρίς αυτόν. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε διαπιστώσει ούτως ή άλλως και από την περσινή σεζόν και νομίζω ότι φέτος ενδεχομένως να γίνει και πιο έντονο. Ο οποίος πήρε και τον Τουρκούση, εντάξει, με ένα χρόνο καθυστέρηση.
0: Ναι, θυμάμαι που το σχολιάζαμε από την αρχή, ας πούμε, από τον Ιανουάριο πέρσι. Πέρσι από τον Ιούνιο τον ήθελε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Τον ήθελε πολύ.
0: Και θυμάμαι ότι.
1: Είδα Ολυμπιακό εχθές.
0: Είδες Ολυμπιακό εχθές, μάλιστα.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εγώ που κάθισα και διάβασα και τα σχόλια κιόλας των απογοητευμένων Ολυμπιακών, τι να σου πω, κάπου δηλαδή αισθάνθηκα και ο ίδιος άσχημα. Το να πουλάς 150 εκατομμύρια που λέει ο λόγος ή τέλος πάντων κάπου εκεί μέσα σε δύο χρόνια και να επιλέγεις συνειδητά να μην φτιάχνεις ομάδα είναι ένα θέμα, Βασίλη, συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Βέβαια είναι. Τεράστιο θέμα είναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το να ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα στον άξονα και δεν έχεις κάνει τίποτα για τους παίκτες για να φτιάξεις τον άξονά σου. Το να ξέρεις ότι έχεις προβληματική άμυνα και να μην κάνεις τίποτα να τη φτιάξεις και ταυτοχρόνως να εισπάθεις και έσοδα, εντάξει. Δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά, τα λεφτά δεν έχουν μπει από την πόλη του Αντρέ Λουίς, αλλά έχει κλειδώσει η πώληση. Βέβαια, επίσης, εγώ άλλο διαβάζω και μου κάνει εντύπωση.
0: Πουλήθηκε σήμερα. Και ο Τζολάκης, δεν είναι μόνο ο Αντρέ Λουίς, έτσι.
1: Και ο Τζολάκης και ο Αντρέ Λουίς, ναι, σωστό, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Εγώ σήμερα διαβάζω ότι υπάρχει θέμα με τη λίπαρξη και είναι σοβαρό.
0: Λογικό δεν είναι να έχει υπάρξει. Ναι. Από τη στιγμή που, γιατί σκέψου ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε και σχολιάζαμε μαζί παρέα πέρσι στα play-off ο Ολυμπιακός, δεν έχει αλλάξει. Γιατί όχι. Ούτε στα play-off έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και εκείνος ο στόχος, δηλαδή το πρωτάθλημα, χάθηκε. Ασχέτως αν στο τέλος κάπως τα προκριματικά του Champions League κατάφεραν να αμπαλάρουν το ζήτημα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το. Χθες λυπήθηκα τον Ελκαμπή, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ λυπήθηκα τον Ροντινέι, λυπήθηκα πιο πολύ από τον Ελκαμπή.
1: Μπας και πιάσει την μπάλα για να γίνει μια φάση.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και είχε όμως να τον αλλάξει. Θα μου πεις γιατί δεν φρόντισε να πάρει.
1: Αναφέρομαι στο σύνδεσμο παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: το σύνδεσμο παιχνιδιού ήταν τραγικό. Δηλαδή ο Ροντινέι να σηκώνει την αφέδεια από τη δεξιά πλευρά και να κάνουν πάρτι Ολλανδία από την πλευρά του. Ο Μπρούνο να έχει προβλήματα επίσης. Το κέντρο της άμυνας να παραπέει. Το κέντρο να μπορεί να κρατήσει μπάλα. Για μένα το ότι πήγε το παιχνίδι στην παράταση ήταν θέμα συγκυριών. Η Ναϊμέγεν άρχιζε να περάσει από την κανονική διάρκεια. Δηλαδή έχει κάνει και τη φάση και μάλιστα βάζει και στην τελευταία φάση, στην πρώτη τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας γκολ και για μισό εκατοστό είναι offside. Offside είναι.
0: Ναι, offside είναι.
1: Το goal, θα μπορούσε να μην πάει καν στην παράταση. Και αν άξιζε κάποιος να κερδίσει την κανονική διάρκεια, αυτή ήταν η Μέγκεν. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κάνει το λάθος να μιλήσει για ατυχία κτλ., δεν είναι θέμα ατυχίας. Το ότι δεν ενσωματώθηκαν οι ποδοσφαιριστές σύντομα και ότι κάποιοι είτε δεν έχουν παίξει φιλικό παιχνίδι, είτε παίξαν ένα φιλικό παιχνίδι, είτε δεν αντέχουν να παίξουν περισσότερο από 50 λεπτά, είναι ευθύνη της, και του προπονητή, αλλά και της διοίκησης. Γιατί έχει πολύ ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης ο Ολυμπιακός.
0: Και διοίκησης,
1: το μοντέλο
0: και...
1: διοίκησης του Ολυμπιακού λέει ότι τις κινήσεις, το υλικό του το φέρουν τον προπονητή και αυτό το δουλεύει. Αυτό είναι το μοντέλο διοίκησης που έχει ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν για μένα ένα βασικό κομμάτι της ευθύνης είναι στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εντάξει. Παναθηναϊκό δεν είδα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό, αλλά
1: ναι,
0: και
1: όχι. Είχα δει τον Παναθηναϊκό και δεν τον ήθελα και τον Ολυμπιακό λιγάκι. Και εστίασα εκεί πέρα.
0: Αν συγκρίνει πάντως τα δύο μάτς, είναι σαν να έβλεπε slow motion το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αντίθεση με αυτό του Ολυμπιακού με τους Ολλανδούς.
1: Ναι, γιατί οι Ολλανδοί ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ακολουθήσει το ρυθμό του. Δηλαδή και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι έτοιμος και έχεις να παίξεις μια πιο γρήγορη ομάδα και δεν έχεις δύο προσωπικότητες στο κέντρο να μπορέσουν να κοντρολάρουν το παιχνίδι, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Διοίκηση ή με τη Λίμπαρ περισσότερο μερίδιο ευθύνης? Γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη και στους
1: δύο. Για μένα και ναι. Διοίκηση είναι με σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Επαναλαμβάνω, λόγω του μοντέλου διοίκησης που ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Το μοντέλο λοιπόν αυτό διοίκησης λέει ότι η διοίκηση έχει τον πρώτο λόγο. Και ο προπονητής έχει την ευθύνη να προπονεί τους παίκτες που του φέρνουν. Προφανώς ο προπονητής έχει ένα λόγο, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ να με συμπαθάς, δεν έχω γνωρίσει προπονητή που να μην θέλει να έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στο σχήμα της προετοιμασίας. Ξέρω ότι όλοι οι προπονητές, στο off the record, γκρινιάζουν αν δεν έχουν 2-3 βασικά στελέχη στο σχήμα της προετοιμασίας. Φαντάσου να μην έχει 5 και 6, γίνεται. Γι' αυτό, αν θυμάσαι καλά, είχα σύσχε κριτική στον Γρηγορίου, στον Άρη, ο οποίος έλεγε περιμένω τη διοίκηση, ο οποίος έλεγε ότι ναι, χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει. Δεν είναι αλλά εντάξει, γιατί άμα γίνει στραβή μετά. Ναι. Ειλικρινά, προσπαθώ να μιλήσω στο ραδιόφωνο και ο Πέτρος Μόδης λέει και με ακολουθεί ο παραγωγός για να κάτι να φωνάζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, εντάξει.
0: Μπορεί να κάτι να θέλει βασικά.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα, όχι. Είναι ο πιο φωνακλά στην έρθρο άνθρωπο.
0: Μήπως θέλει κάτι, να τον βοηθήσουμε, ρε παιδί. Θέλει κανένα πλάνο να κόψουμε, κανένα σούπερ να
1: γράψουμε. Να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έλεγα ότι και ο προπονητής, όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχει τα υλικά, δεν έχει τα εργαλεία. Πρέπει να το πει αυτό το πράγμα και πρέπει να το πει εγκαίρως. Όχι μετά. Μετά είναι αργά. Τώρα, ας πούμε, παίζει ο Άρης σήμερα με την Νάπολη. Εντάξει, 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα τεστ προετοιμασίας το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο δυσκολίας. Θα περιμένουμε το τεστ με την Νάπολη για να διαπιστώσουμε ότι ο Άρης δεν έχει άμυνα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε το ρόστερ. Θα παίξει με το Φατιγκά δεξιά, το Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Μαζί με τον Γένισεν, ο οποίος είναι οχτάρι και επιστρατεύεται ως δεύτερο στόπερ. Και αριστερά με τον Αντωνιάδη, τον Πιτσιρικά ή τον Κέρκεζο, ο οποίος προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο αριστερού πιστοφύλακα χωρίς να είναι. Και λέω τώρα εγώ, αν το πράγμα δεν πάει καλά, σήμερα θα διαπιστώσουμε ότι ο Άρης έχει καθυστερήσει.
0: Όχι τώρα, συγγνώμη, λαϊκά υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, ναι. Για κανέναν, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες δηλαδή.
1: Αυτό λέω.
0: Αν ο Πάκου δεν βάλει δύο γκολ που χρειάζεται για να περάσει Άντερλεχτ, δηλαδή περιμένουμε τον αποκλεισμό για να ασκήσουμε μια κριτική ότι δεν έχει πάρει έναν επιθετικό.
1: Ένα επιθετικό. Ναι.
0: 12 Αυγούστου.
1: Ναι, αυτό θέλω. Δηλαδή, και σε κάποια πράγματα λέω μου κάνουν εντύπωση γιατί είναι γνωστά από πέρσι. Δηλαδή, από πέρσι ο Πάκου ψάχνει επιθετικό. Από πέρσι ο Άρης ξέρει, θα λέω από πέρσι, δεν λέω το Μάιο. Εντάξει. Μιλάω για το Γενάρη και το Δεκέμβρη του 25. Ο Άρης ξέρει από πέρσι ότι θα χρειαστεί να φτιάξει καινούργια αμυντική γραμμή. Και έχει φτάσει 12 Αυγούστου και δεν έχει πάρει ούτε έναν αμυντικό. Και μετά ποιος θα σου φταίει? Ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες, το υψόμετρο των 1000 μέτρων που θα γίνει ο αγώνα σήμερα με την Νάπολη.
0: Εντάξει, τώρα μπαίνει σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Άστες καλύτερα να τις πούμε αύριο μετά το παιχνίδι, ως δικαιολογία.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα έτσι είναι και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ξεκινήσαμε με τον Ολυμπιακό. Δεν ήξερε ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα. Το ήξερε. Δεν ήξερε ότι με τον Ντάνι Γκαρσία που πήγε πέρσι, α πούμε, στο βασικό εξαροχτάρι. Πήγε πουθενά? Όχι. Έπαιξε καλά όλη τη χρονιά? Όχι. Γιατί δεν φρόντισες να το βάλεις σε καθεστώς προτεραιότητας. Αυτό λέω. Ο Ζένσον Μαρτίνς πόσα γκολ έβαλε πέρσι. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Εσύ συνεχίζεις να στηρίζεις τον Ζένσον Μαρτίνς.
0: Είναι και θέματα προπονητή όμως, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το σύστημα που παίζει ο συγκεκριμένος. Μπορεί να είναι παλιακό, μπορεί να μην ταιριάζει. Μπορεί, χίλια μπορεί.
1: Όχι, άλλο λέω. Εγώ δεν ξέρω προπονητή που να μην θέλει να έχει τους καλύτερους παίκτες και να τους έχει διαθέσιμους από τις πρώτες μέρες προετοιμασίας. Αυτό εκεί στέκομαι εγώ. Ότι πρέπει να απαιτείς. Βέβαια, το να απαιτήσεις πρέπει να είσαι και σε καλή. Πρέπει να είσαι και σε πλεονεκτική θέση. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, ο Μάρκο Νίκολης στη ΣΑΕΚ, έχοντας πάρει το πρωτάθλημα και έχοντας κάνει και την πορεία στην Ευρώπη, απαιτεί πράγματα. Απέτησε το ένα, απέτησε το άλλο. Θα φύγει ο Πινέδα, ναι, θέλω έτοιμο παίχτη να έρθει τώρα. Έχει σημασία το ότι έχει πετύχει μια ομάδα.
0: Καλά, δεν νομίζω πάντως ότι το κεφάλαιο του Μεντιλίμπαρτ είναι τεράστιο πάντως με την κατάκτηση του Conference, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το 24.
0: Ναι, ευθύνη, προφανώς. Τελειώνει σιγά σιγά το κεφάλαιο.
1: 26, και πάμε για τη σεζόν 26-27.
0: Πόσο πιθανό βλέπεις ο Ολυμπιακός να μην έχει το Μεντιλίμπαρτ στον πάγκο του? Καλά, καθόλου. Γιατί πλέον δεν έχει υποχρεώσεις, είναι το πρωτάθλημα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα σοβαρό με τη Λίμπαρ. Λέω ότι αυτοί που είναι κοντά στο ρεπορτάζ το αφήνουν πολύ ξεκάθαρα. Όχι το αφήνουν, το γράφουν. Το γράφουν. Δηλαδή ένας εξαιρετικά έγκυρος αρθρογράφος του Ολυμπιακού έγραψε ο επόμενος προπονητής να είναι καλύτερος από το με τη Λίμπαρ. Αν φύγει με τη Λίμπαρ. Αλλά έγραψε.
0: Ναι,
1: δηλαδή ένας ρεπορτ δεν το γράφει τυχαία. Δεν το γράφει τυχαία. Προφανώς κάτι έχει αντιληφθεί και το σημειώνει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει θέμα.
0: Θύμισε μου λίγο κάτι. Βασίλη, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, πόσες αγωνιστικές γίνονται και πότε τελειώνει για τις υποχρεώσεις της Εθνικής? Το έχουμε πρόχειρο αυτό?
1: Πρόχειρο δεν έχω. Να σου πω πότε ξεκινάει, πότε έχει υποχρεώσεις η Εθνική. Ξεκινάει πάντως το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι γίνεται μία ή δύο αγωνιστικές και μετά.
1: Δύο αγωνιστικές γίνονται και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, τώρα... ναι, αυτό. Άρα δύο αγωνιστικές.
1: Έχει διακοπή. Έχουμε 22 του μηνός. Δεν έχει οριστεί το πρόγραμμα ακόμα. Παίζουν δύο αγωνιστικές και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, ναι. Μετά τα παράθυρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας στο μπάσκετ, εμείς θα ανοίγουμε και παράθυρο για αλλαγή προπονητών στο ποδόσφαιρο. Να, εκείνη
1: καλά,
0: η διακοπή. Ναι, εντάξει. Είναι ωραία.
1: Καλά, είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα κιόλας.
0: Επίσης.
1: Αυτά συνηθίζεις με τις ομάδες τύπου Ολυμπιακού.
0: Ο Κώστας Νικολακόπουλος πάντως σήμερα στο κείμενό του βάζει ένα ενδιαφέρον στατιστικό και μ' άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό θέλω να το πω, ότι η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό μετά από αποκλεισμό σε καλοκαιρινά προκριματικά έχει οδηγήσει την ομάδα να τελειώνει τη σεζόν με 4 αλλαγές προπονητών σε κάθε σεζόν. Έχει συμβεί 2 φορές. Αν αλλάξει, ναι, δηλαδή προπονητής, αλλάζει 4 μέχρι να βγει, ναι, κάποιον να καταλήξει. Μιλάμε χαμένη σεζόν, έτσι, με 4 αλλαγές προπονητή.
1: Λέω, όταν μια ομάδα κάνει αλλαγή προπονητή τόσο νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι ο προπονητής. Εκτός κι άμα είναι ο Μπερέτα.
0: Ο Μπερέτα. Αυτός ο θρύλος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της προπονητικής.
1: Αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει τον προπονητή πάρα πολύ νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο προπονητής. Αλλά επαναλαμβάνω, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, παίζει ρόλο και επειδή είπες τώρα για τον Κώστα, το τι έγραψε.
0: Ναι.
1: Γράφει λοιπόν ο Κώστας. Ο Σά έπαιξε χθες πρώτη φορά και έκανε τη διαφορά, αλλά άντεξε μόνο 60 λεπτά, αφού ήρθε μετά το τελευταίο φιλικό. Ο Ρόκα έπαιξε σε ένα φιλικό. Ο Σάγιακα σε άλλο ένα, ο γκολκίπερ Ορτέγκα, και αυτός έχασε όλη την προετοιμασία. Ούτε ο Ζώτα ήταν από την αρχή της προετοιμασίας και χθες ήταν θυλάσσιο το 15. Δηλαδή, εδώ τώρα σου λέει ότι μεγάλα δεν είναι θέμα προπονητή μόνο. Το σου λέει. Δεν είναι θέμα τακτικής του προπονητή, όταν μου φαίνουν στους παίκτες την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, Europa League Ολυμπιακός, League Face, μεγάλη είναι η απώλειά του. Η απώλεια η οικονομική που έχει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί υπολόγιζε να πάει στο League Face του Champions League, αλλά με την εικόνα που παρουσίασε και στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν δεν το άκησε σε καμία περίπτωση. Όπως και ο Παναθηναϊκός δεν θα περνούσε αν είχε να αντιμετωπίσει μια καλύτερη ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με την Μπεσικτάς, η οποία νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία την Κράλοβε με 0-1 και έχει δεύτερο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι το φαβορί για να περάσει. Για να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Μπεσικτάς δεν επιτρέπεται να παίξει όπως έπαιξε με την Τσεσκά. Θα χρειαστεί κάτι πολύ, πολύ καλύτερο για να το καταφέρει.
0: Καλά, εντάξει, η Μπεσίκτας έχει πάρει το προβάδισμα όμως. Μένει να το δούμε αυτό. Δηλαδή έχει κερδίσει εκτός έδρας. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Ναι,
1: okay. Τώρα παίζει στην Κωνσταντινούπολη, λογικά θα περάσει και θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που παρουσίασε με την Τσέσκα δεν μπορεί να περάσει την Μπεσίκτας. Mm-hmm. Απλά να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο. Και να μην κάνει και τόσο πεδαέρο. Δηλαδή, βέβαια, δεν θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία θα παίξει ταμπούρι. Γιατί η Τσέσκα έπαιξε ταμπούρι πίσω, κανονικά. Και εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, σχόλιο για Super Cup. Γιατί δεν έχω πει τίποτα για Super Cup.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω δει Super Cup.
0: Είναι σήμερα το ελληνικό Super Cup, έτσι.
1: Ναι, τις δηλώσεις είδα μόνο. Θέλω να δω και την ΑΕΚ και τον ΟΦ. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Θεωρητικά θα πρέπει να είναι δύο ομάδες οι οποίες, επειδή θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα είναι να κλείσουν πιο έτοιμες. Δεν την έχω δει την ΑΕΚ. Δεν την έχω δει την ΑΕΚ για να δω τι κατάσταση είναι. Το πώς θα παίξει. Καταλάβες. Θα δούμε. Τον Άρη θα δω με την Νάπολη σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα δούμε και λίγο Στίβο, όσο θα προλάβουμε βέβαια. Είδαμε χθες τον Τεντόγλου.
0: Και ελπίζουμε τα πιτσιρίκια να καλύψουν.
1: Το 20 είναι ο τελικός του Σίσκου. Στα 200 μέτρα ήπιο. Λογικά θα πάρουμε ένα μετάλλιο εκεί πέρα, γιατί το παιδί είναι σε τρομερή κατάσταση. Και τώρα βλέπουμε και την εθνική ομάδα στο μπάσκετ.
0: Στο μείον 7. Στο
1: μείον 7 πόντους.
0: Μείον 7 είναι. Εντάξει, με την ελπίδα υπάρχει χρόνος αρκετός ακόμα να το γυρίσουμε. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που μου ερώτησε χθες για τον Μονάμα.
0: Ναι.
1: Διάβασα σήμερα το βιογραφικό του. Στην Ισπανία παίζει το παιδί. Το παιδί παίζει στην Ισπανία.
0: Και σήμερα, όσο παρακολούθησε το παιχνίδι με τη Λετωνία, το παιδί έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Για να μην χρησιμοποιήσω έτσι κάμια πιο λαϊκή έκφραση. Είναι πάρα πολύ καλό σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά, γιατί από τα 16 στα 18 είναι δύο χρόνια πολύ γόνιμα για αυτά τα παιδιά για να αναπτυχθούν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι το οποίο να μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Εντάξει, okay, ναι. Είναι μικρή ακόμα. Ναι, είναι μικρή ακόμα και ορισμένοι έχουν και βαριά ονόματα και η διαχείριση είναι δύσκολη.
1: Για το Σπανούλι, λες.
0: Για το Σπανούλι, λέω, γιατί εγώ διαβάζω και τα σχόλια για το τι ακριβώς γίνεται δίπλα. Δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια, δεν μπορεί να κάνει ένα λάθος αυτό το πιτσιρίκι. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό έχουμε αυτό το πράγμα. Πάντως προσπαθώ να πάω καλά.
0: Ναι, να συνεχίσουμε να μιλάμε αν είναι να συνεχίσει να βάζει καλά. Βασίλη, ευχαριστούμε θερμά, θα τα πούμε και αύριο.
1: Καλά,
0: για χαρά,
1: καλά,
0: για χαρά.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου που στάθηκε αρρωγός, συμμέτοχος, συνένοχος. Ό,τι θέλετε πείτε φίλε Τάσο, στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, στο ακριβές της ώρας, δηλαδή σε 3-4 λεπτά. Ακούτε δελτίο ειδήσεων, μετά παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Τόνια Σουφλέρη για τη δική σας διασκέδαση. Ευχαριστούμε θερμά. Ραντεβού αύριο στις 3 για να το πάμε μέχρι τις 5 και να είμαστε 2. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας σε μία 37χρονη περιπατήτρια η οποία βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βόρειων Τζουμέρκων στην Ήπειρο. Άμεσα οργανώθηκε κλιμάκιο για την παροχή βοήθειας και αφού προηγήθηκε κλήση στο 112 από τη γυναίκα, προχώρησε η διαδικασία του άμεσου γεωεντοπισμού της με την κινητοποίηση 6 πυροσβεστών 2 οχημάτων του πυροσβεστικού κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων. Μέχρι ότου οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα που ήταν τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στο μεταξύ, μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Βελτιωμένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής σε χαμηλή βλάστηση. Για την πυρκαγιά ενημερώθηκε η πυροσβεστική περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενώ για την κατάσβεσή της παίρνουν μέρος 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολυγύρου. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης, όπου νωρίτερα είχε σημάνει μήνυμα για εκένωση των κοινοτήτων Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Λουτρό Πύργο Αττικής, που η εικόνα της είναι βελτιωμένη τις τελευταίες ώρες. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα. Σε ισχύ έως στις 8 το βράδυ, ύστερα από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ από την τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο, θα είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ την Παρασκευή 14 του μήνα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τον τραχικό απολογισμό να αυξάνει όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. για δήθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έκανε λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνία της χώρας. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο που επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κορίτσι σε ταβέρνα της Πολύχνης και για το οποίο υπήρχαν αρχικά εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Στρατιωτικό F-16 συνετρίβει στην Τουρκία. Ο πιλότος του μαχητικού επιβίωσε τη συντριβή κάνοντας χρήση του αλεξίπτωτου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι όμως στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

βασίλισσα της pop, Madonna και Holiday, διότι πολλοί από εσάς είτε ήδη βρίσκεστε σε καλοκαιρινές διακοπές, είτε ετοιμάζεστε να φύγετε και σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε θεωρητικά στην πιο όμορφη εβδομάδα του καλοκαιριού, την εβδομάδα του φύγει. Εν τω μεταξύ σήμερα, όπως λέει και στη στάση R3, αυτή τη στιγμή στην R3, από τις Περσίδες στην έκλειψη ηλίου, απόψε ο ουρανός πρωταγωνιστεί. Όλα θα σας τα πούμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να δεις. Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα, το χειροκρότημα για σένα ήταν. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Τι ομάδα είμαστε εμείς σήμερα. Φοβερή ομάδα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα, στη φίλη μου τη Μαρία. Σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Ήδη βρισκόμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Αδειάζουμε σιγά σιγά και θέλουμε να αδειάσουμε, να αδειάσουμε κι άλλο. Να φύγετε να πάτε αλλού. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου γιορτάζει ο Ανίκητος, πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 12η του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας, είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, για να μας υπενθυμίσει το γεγονός ότι τα συμπαθούμε αρχικά πάρα πολύ αυτά τα θηλαστικά, τα θηριώδη θηλαστικά, και από την άλλη πλέον αποτελούν απειλούμενο είδος. Επίσης είναι αρχή, λέει, της κυνηγετικής περιόδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί μάλιστα αποκαλούν τη 12η του Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12, που λέμε και στα ελληνικά, και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Είναι η μέρα που θέλουμε να μας έρθετε όλοι όσοι έχετε μείνει στην πόλη, και όχι μόνο, και αν μας ακούτε σε κανένα μπιτσόμπαρο και σε καμία παραλία, στείλτε και μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το καθημερινό σας μαγκαζίνο τώρα ξεκινάει. Ξαναρίξε το χειροκρότημα έτσι, για να γουστάρουμε. Α, δεν το θέλουμε τώρα. Δεν το θέλουμε τώρα το χειροκρότημα. Α, το θέλουμε. Λοιπόν, ελάτε στην όμορφη παρέα μας όσοι είστε εδώ. Οπουδήποτε τέλος πάντων φτάνει η φωνή μας. Σήμερα είπαμε πρωταγωνιστεί ο ουρανός. Σήμερα έχουμε πάλι πολλά να σας πούμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τη Μαρία, διότι γιορτάζει. Έρχεται η τιμητική της. Όχι μόνο η Μαρία, και ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Δέσποινα. Όλοι έχουμε κάποιον που να γιορτάζει. Οπότε πάμε. Blondie, Ξανθούλα και Μαρία.

Δεν μιλάω μόνη μου, έτσι μιλάω στο τεχνικό μου. Λοιπόν, Μαρία, γιατί οδεύουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού ή αν θέλετε στο Πάσχα του καλοκαιριού. 15 Αυγούστου έρχεται, σήμερα καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Λέγαμε νωρίτερα ότι γιορτάζει ο Ανίκητος. Ανίκητε, όχι στα βαθιά, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, λέει, είμαι 2 ώρες παραλία και ακόμα να περάσει ο Λουκουματζής θα διαμαρτυρηθώ. Τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε, έτσι να μας πιάνετε τη διάθεση. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, αυτό το παιδί όχι απλά το γουστάρω, το αγαπάω. Αναφέρομαι φυσικά στον απολαυστικότατο Μίλτο Τεντόγλου. Έγινε viral. Εννοείται φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμα μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 4η συνεχόμενη φορά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό που διεξήχθη εκεί στο Μπέρμιγχαμ. Αξιοσημείωτη στιγμή εννοείται μετά τον αγώνα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μίλτος Τεντόγλου μοιράστηκε μια χαρακτηριστική στιγμή μπροστά στις κάμερες, καθώς αναφερόταν στο τελικό, άρχισε να λέει για την επίδοση. Δεν έχω δει ακόμα το άλμα μου, θα το δω, αλλά ήταν πολύ καλά. Και ο Εχάμερ, πολύ δυνατό παιδί, ο Πομάσκι μου είπε είσαι μεγάλος, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπιπ, είπε ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να το πάρω, λέει, sorry, με συγχωρείτε. Πάρα πολύ ωραίος, θεούλης, καταπληκτικός. Και εδώ χειροκρότημα για τον Μίλτο Τεντόγλου. Σε έχω τρελάνει σήμερα, έτσι, σε έχω πρίξει. Δεν πειράζει. Πάμε για τον Μίλτο. Μπράβο ρε Μίλτο, μπράβο ρε Μίλτο Τεντόγλου, είσαι φοβερό παιδί, φοβερό παιδί. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7 με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε να φτιάξουμε όμορφες εικόνες τώρα. Πες ότι έχεις την αλμύρα στα χείλη σου, πες ότι είσαι εκεί στη θάλασσα, σε ένα beach bar, ακούς σιγά σιγά με Network, έτσι, ένα καλοκαιρινό τραγούδι Down Under, κάτι τι πειραγμένο. Διαβάζεις το βιβλιαράκι σου, πίνεις το κοκτέιλάκι σου ή τρως τέλος πάντων το φρουτάκι σου, ό,τι γουστάρεις, ό,τι αγαπάς. Εκεί είσαι τώρα αραχτός και light και περνάς ωραία. Λέμε τώρα νοερά, εγώ σας φτιάχνω εικόνες με τα βιβλία σας, με το ψυγιάκι αν θέλετε, με την ομπρελίτσα, με το σκύλο σας, με τη γάτα σας, δεν ξέρω όπως θέλετε, με τους αγαπημένους σας, χωρίς τους αγαπημένους σας, με μουσική ωραία. Και ας πάμε τώρα να κάνουμε τη βουτιά μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη δροσερή μας ραδιοφωνική παρέα. Απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Ήδη είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 5. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Είπαμε, αδειάζουμε σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές τις επόμενες ημέρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη έως και στους 38 βαθμούς Κελσίου θα δώσουν τη θέση τους σε πιο δροσερές συνθήκες. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, επηρεάζοντας και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά δυστυχώς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές σήμερα, ενώ από αύριο Πέμπτη αρχίζει σταδιακά η πτώση στο Ιόνιο και στα δυτικά, για να γίνει όμως αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή. Ήδη σας λέγαμε και από χθες ότι την Παρασκευή αναμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας 22 με 29 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ενδεχομένως και να μας τα μουσκέψει και για το Σαββατοκύριακο δε που σιγά-σιγά οδεύουμε στον 15 Αύγουστο. Αυτές οι συνθήκες θα κορυφωθούν, προσφέροντας μία ανάσα δροσιάς, αλλά απαιτώντας φυσικά πάντα προσοχή από τους εκδρομείς. Σήμερα, λοιπόν, μεταξύ άλλων, εκτός από τον ανίκητο που έχει την τιμητική του, γιορτάζει, αν έχεις γενέθλια και εσύ, μάλλον έχει γενέθλια, ο Μαρκ Νόπφλερ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα όμως σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Dire Straits. Ο Μαρκ Νόπφλερ, Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 12 Αυγούστου του 1949, σβήνει τα 77 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Γλασκόβη, στη Σκωτία. Είναι δημοφιλής για την ίδρυση του ροκ συγκροτήματος των Dire Straits το 1977, υπήρξε ενεργό μέλος μέχρι και τη διάλυσή του το 1995, έπειτα συνέχισε σαν σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε 8 studio albums. Οι πωλήσεις των άλμπουμ των Dire Straits μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 125 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, βλέπε Eric Clapton, βλέπε Daddy Warhols, Bob Dylan, Brian Ferry, Van Morrison. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Δημοφιλή τραγούδια των Dire Straits πολλά. Εμείς ακούμε το Lady Writer.

Γενέθλια έχει σήμερα, σήμερα 12 Αυγούστου, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1949 και γίνεται 77 ετών, φυσικά του υπέροχου συγκροτήματος, των Dire Straits. Και αφού σας είπαμε για τον Τιτάνο τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου και την τέταρτη διαδοχική του διάκριση και για το γεγονός ότι θα είναι δροσερός ο καιρός το 15 Αύγουστο, σχετικά δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία, πάμε λίγο σε ένα από τα πιο έντονα, από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα των τελευταίων ετών, που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου, καθώς η Σελήνη περνάει μπροστά από τον ήλιο και δημιουργεί μια ολική έκπληξη που είναι ορατή από την Ισλανδία, την Γρυλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στις 5:45, δηλαδή στις 8:45 ώρα Ελλάδος. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Η έκλειψη θα είναι μόνο πολύς μικρής έκτασης, μερική και κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδος, δηλαδή στην Κέρκυρα, στην Ιγουμενίτσα και στα Ιωάννινα. Εσείς αν μας ακούτε εκεί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι το φαινόμενο θα είναι ορατό περίπου στις 8:33 έως στις 8:35 και 36. Παράλληλα, σήμερα το βράδυ αναμένεται και η κορύφωση των Περσίδων, μιας από τις πιο δημοφιλείς βροχές διατόντων του καλοκαιριού. Οι συνθήκες σήμερα για αστροπαρατήρηση είναι, σου λέει, ιδανικές, είναι ευνοϊκές, διότι η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης, οπότε ο σκοτεινός ουρανός δεν θα επηρεάζεται από έντονο σελινόφος. Και αν έχεις κολλήσει σαν εμένα και εσύ εδώ και θες να κάνεις αστροπαρατήρηση και είσαι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σου έχω 5 ιδανικά σημεία για αστροπαρατήρηση. Σημειώνουμε. Το κιόσκι Θέας Λίμνης Κορώνιας εδώ στο Χορτιάτι. Είναι πολύ κοντά. Μπορείς να πεταχτείς δηλαδή. Βέβαια, κανονικά πρέπει να πεταχτείς 2 η ώρα το βράδυ, γιατί η αστροπαρατήρηση γίνεται μέσα στη νύχτα. 2 με 4 σου λέει είναι ιδανικές ώρες. Αλλά εντάξει, αν είμαστε και ξενύχτιδες, ακόμα καλύτερα. Το Αγγελοχώρι, αυτό το παραθαλάσσιο χωριό. Επίσης, το χωριό του Δήμου Λαγκαδά δίνεται για αστροπαρατήρηση σήμερα, Πετροκέρασα και ο οικισμός της Περιστεράς. Αλλά για όσους είστε λίγο διατεθειμένοι να κινηθείτε λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική επίσης δίνεται για αστροπαρατήρηση. Η περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής αποτελεί μια ιδανική επιλογή για παρατήρηση, αλλά και το δεύτερο πόδι. Και ο Μαρμαράς, ο νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής, αν μας ακούτε και τις καλησπέρες μας. Και φυσικά και η Σικιά Χαλκιδικής, η Σάρτη, όλα αυτά τα μέρη. Οπότε σήμερα είναι λίγο μια διαφορετική ημέρα που, αν μη τι άλλο, πρέπει να στρέψεις το βλέμμα σου πάνω στον ουρανό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Beatles, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1960, άκου τώρα να δεις, ο Pete Best μετά από οντισιόν γίνεται ο νέος drummer των Silver Beatles, έτσι λεγόταν αρχικά, πριν πάνε για παραστάσεις στο Αμβούργο στη Γερμανία. Μετά φυσικά άλλαξαν το όνομά τους και από Silver Beatles, ενώ αρχικά λεγόταν Quarrymen οι Beatles, τα σκαθάρια, λεγόντουσαν Quarrymen, πήγανε Silver Beatles και τελικά γίνανε Beatles.

Και η T-Rex την όμορφη δροσερή παρέα το άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, στη φίλη μου τη Σοφία. Όσου τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, πού είστε καλέ, στείλτε ένα μήνυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο, δώστε ένα σημείο ζωής. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελίες σας, τα βίντεο σας, ό,τι θέλετε στο 6930-078-228. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, φυσικά δεν έχουμε προβλήματα φυσικά. Τέλος πάντων, τίποτα δεν είναι φυσικό σε αυτή τη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, γιατί σιγά σιγά, Τετάρτη σήμερα, 12 του Αυγούστου, οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο και θα σε πάω εκεί στη γειτονιά μου, στην παράδοση, στη μουσική, στις δράσεις για μικρούς και για μεγάλους, στην μεγάλη γιορτή για όλους εκεί στον Φίνικα. Παρά το γεγονός ότι ο 15 Αύγουστο σηματοδοτεί για πολλούς την κορύφωση, εννοείται, του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών διακοπών, εκεί το πανηγύρι στο Φίνικα παραμένει μια σταθερή συνάντηση της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας ζωντανά τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και της συλλογικότητας. Ξεκινάει αύριο Πέμπτη, γι' αυτό το λέω από σήμερα. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, 13 του Αυγούστου, από τις 7 το απόγευμα, θα λάβουν χώρα τσουβαλοδρομίες και εργαστήρι χειροτεχνίας. Και την Παρασκευή, 14 του Αυγούστου, συναυλία παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο, θα χορέψουν και χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Κατοίκων Φίνικα. Όλα αυτά εκεί, στην πλατεία Φίνικα, για να σας δώσουμε έτσι μία ιδέα, αν είστε ανατολικά και βρίσκεστε κι εσείς σαν εμάς εδώ στην όμορφη άδεια πόλη μας. Προς το παρόν ακόμα δεν έχει αδειάσει, θα δώσει κι άλλο. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 1967, οπότε σας δίνουμε ευκαιρίες και επιλογές για να πάτε να γουστάρετε στο πανηγύρι. Έχουμε πολλά πανηγύρια γενικά αυτόν τον καιρό, θα σας πούμε κι άλλα. Και εμείς για τα πανηγύρια είμαστε, να ξέρεις. Εγώ μιλάω εγώ και για σένα και για μένα, Χρήστο μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967, οι αγαπημένοι μου, οι Fleetwood Mac, πραγματοποιούν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία στα πλαίσια του National Jazz and Blues Festival στο Windsor στην Αγγλία. Μοιράζονται τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως είναι ο John Mayall, Jeff Beck και άλλους. Και πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από Fleetwood Mac, το The Chain, το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο πάρα πολύ αυτής της εκπομπής. Άντε, στείλτε κανένα μήνυμα να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε.

Αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πάρα πολύ, το ξέρετε, ιδιαίτερα το τέλος του. Τζαμάρι τρελά. Λοιπόν, εδώ είμαστε να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο. Για σένα είναι η ζωή, φίλε Σταύρο. Φεύγει αύριο, πάει στη Σαμοθράκη, ενώ σήμερα θα κάνει άστρο παρατήρηση και ο φίλος μου Σταύρος, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα θα απολαύσουμε και περσίδες και ολική έκλειψη ηλίου, δηλαδή χαμός θα γίνει. Οπότε αν σας ενδιαφέρει η αστροπαρατήρηση και όχι μόνο και να μην σας ενδιαφέρει, νομίζω ότι αξίζει να σηκώσετε το βλέμμα στον ουρανό. Βέβαια, στην πόλη που έχει πάρα πολλά φώτα είναι λίγο δύσκολο. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι αν θέλετε να κάνετε αστροπαρατήρηση, μπορείτε να πάτε είτε στο Χορτιάτι, είτε στο Αγγελοχώρι, είτε στην Πετροκέρασα, είτε στην Περιστερά, είτε στη Χαλκιδική, στη Νέα Καλλικράτη, αν δεν θες να φύγεις πολύ μακριά γιατί δουλεύεις αύριο. Υπάρχουν τέλος πάντων τρόποι για να δείτε κι εσείς αυτό το υπέροχο φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο απόψε το βράδυ της Τετάρτης 12 του Αυγούστου. Ένα βήμα σου λέει πριν την άδεια και κοιτάω το ημερολόγιο όπως οι κατάδικοι χαράζουν μέρες στον τοίχο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και θα τζαμάρουμε πολύ στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham, αργότερα δηλαδή οι Led Zeppelin, τζαμάρουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα υπόγειο στη σημερινή Chinatown στο Λονδίνο. Το πρώτο μάλιστα τραγούδι που δοκιμάζουν είναι το Train Kept a Rolling, το οποίο είχε πρωτοηχογραφήσει ο Johnny Burnett και αργότερα οι Yardbirds. Οπότε θα τζαμάρουμε κι εμείς αρκετά για το κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με Led Zeppelin και Black Dog, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί στο υπόγειο αυτό στο Λονδίνο το 1968 και τους ακούμε για πρώτη φορά. Black Dog, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

steady rolling woman gonna come my way.

0: βοήθεια στη γυναίκα, 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων εντόπισαν την περιπατήτρια τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων ενόψει του 15 Αυγουστού θέτησε ισχύ η τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν τη πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος Βασίλης Μεταξάς. Για δήθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έκανε λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε σήμερα με ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και χαρακτήρισε τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα, είπε, που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις και

0: Κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η Νατάσα Μπουφίλιου παρουσιάζει το Μέτρημα. Ακούσαμε και το υπέροχο αυτό τραγούδι σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026 στις 9.30. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Παρέα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. 20 χρόνια κοινής διαδρομής η Νατάσα Μπουφίλιου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε μια παράσταση ανασκόπησης και αντίστροφης μέτρησης. Σήμερα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Άκου να δεις, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6. 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Εξάλλου είπαμε, οδεύουμε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Άλλοι το λένε και Πάσχα του καλοκαιριού. Όπως και να έχει, οδεύουμε στο 15 Αύγουστο που θα είναι δροσερός ο καιρός, έτσι μας λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι μέχρι και τώρα. Οπότε σιγά σιγά αδειάζει και η πόλη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα και φυσικά να μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078 228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420.

Ζήτησες και Alice Cooper, ζήτησες και Poison, ζήτησες και live, σε live διασκευή. Νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 η εκπομπή που δεν σας χαλάει τα χατήρια. Και φυσικά έχω ήδη έτοιμη και την παραγγελιά, και με αυτό το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου Σταύρος θα κλείσω σήμερα την εκπομπή και τον ευχαριστώ θερμά. Η εκπομπή που εσείς κανονίζετε την playlist αυτής της εκπομπής. Οπότε θέλουμε εδώ τη συμμετοχή σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 12 του Αυγούστου που βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία. Μια χαρά. Είμαστε αστροπαρατήρηση, είπαμε σήμερα. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, είπαμε Περσίδες. Χαμό σήμερα. Κάνουμε ευχούλες και ευελπιστούμε να βγουν έτσι πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, το καλοκαιράκι δίνεται για γάμους, για βαφτίσεις, ιδιαίτερα εκεί προς το Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, επίσης, αυτό το κορίτσι, Taylor Swift, παντρεύτηκε. Την παντρέψαμε κι αυτή. Πάει, ξεμπερδέψαμε. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον Travis Kelce, στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden. Και άκου τώρα να δεις. Φρενίτιδα με τον ηφικό της, το οποίο λέει αναστατώνει ολόκληρη τη βιομηχανία μόδας, το οποίο

βασικά στοιχεία για τις συλλογές. Και μάλιστα στο μικροσκόπιο δεν βρίσκεται μόνο το νηφικό της, αλλά είναι και το φόρεμα. Οι σχεδιαστές εξετάζουν το χτένισμα, το μακιγιάζ, το πέπλο, τα λουλούδια, τα χρώματα και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση με την εμφάνιση της Taylor Swift, την οποία ξανά λέω δεν έχουμε δει. Μέχρι να δημοσιοποιηθούν οι πρώτες φωτογραφίες, η αγορά σχεδιάζει ουσιαστικά στα τυφλά. Είναι όμως ήδη βέβαιο ότι όταν αυτό το νηφικό της Taylor Swift αποκαλυφθεί, κάθε λεπτομέρειά του θα περάσει μέσα σε λίγες ώρες από τα social media κατευθείαν στα σχεδιαστήρια, από εκεί στις βιτρίνες των καταστημάτων, από εκεί στους κομμωτές, στους μακιγιές κτλ. Κτλ. Ό,τι κάνει αυτή η κοπέλα, ό,τι πιάνει, είπαμε, έχει το άγγιγμα του μύδα. Όλα γίνονται κατευθείαν viral, όλα γίνονται γνωστά και όλοι θέλουν να τα αντιγράψουν. Εμένα, ας πούμε, όταν είχα γίνει νύφη, τώρα αυτό θυμήθηκα, γιατί και εγώ για τον νυφικό μου, τι είχα πει, μου λένε πώς το είχε σκεφτεί όταν ήσουν μικρή τον νυφικό σου. Έλα που δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα παντρευτώ και δεν σκεφτόμουν και ποτέ ότι πώς θα είναι το νυφικό μου. Δεν το είχα ονειρευτεί ποτέ, τι να κάνω. Τώρα πώς πήγα και παντρεύτηκα, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πάμε λοιπόν στην Taylor Swift, την φρέσκο παντρεμένη, γιατί εγώ είμαι παλιά πλέον. Και φυσικά αυτό είναι το Fortnite.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα και για αστροπαρατήρηση, διότι σήμερα είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο. Αλλά φυσικά σας λέγαμε και γιατί όσο οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο για τα πανηγύρια, που σας λέγαμε νωρίτερα για τον Φίνικα, που ξεκινάει αύριο 5, 13 και 14 Αυγούστου, αλλά έχει και πάρα πολλά πανηγύρια τώρα μεταξύ μας, αυτά κοιτούσα. Και στη Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγία, η Ρεβενίκια είναι ένα από τα παλιότερα χωριά της Χαλκιδικής και κάθε χρόνο εκεί την ημέρα του 15 Αυγούστου πλήθους κόσμους πέφτει εκεί στο χωριό της Χαλκιδικής με σκοπό να αποτείνει φοροτιμή στη Μεγαλόχαρη. Επίσης διαβάζω και για τη Σάρτη στη Χαλκιδική. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται μεγαλοπρεπώς και στη Σάρτη. Μετά τη μεγάλη καταστροφή και το διωγμό, οι κάτοικοι της περιοχής έφεραν εκεί τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από την αφισιά της Μικράς Ασίας, προσέχοντας την ως κοιμήλιο που θα ευλογεί. Θα ευλογούσε τη νέα τους πατρίδα και εδώ και πολλά χρόνια η Σάρτη αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς και προσκυνητές. Στη Χαλκιδική επίσης διαβάζω και στην Πορταριά κάθε Αύγουστο ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πορταριά υποδέχεται πλήθος κόσμου. Επίσης στο Λάκωμα στη Χαλκιδική και στη Σάρτη που σας είπα και που αλλού και στην Άφητο 15 Αύγουστο, αν βρεθείτε εκεί στο υπέροχο αυτό χωριό της Αφήτου ή Αφήτου, όπως θέλετε πείτε το, μην χάσετε το πανηγύρι της Παναγίας, μια παραδοσιακή γιορτή με ελληνική μουσική, με χορό, με φαγητά και όχι μόνο, στην Καλάνδρα, εκεί πάω και εγώ συνήθως, στην Καλάνδρα, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πιο κοντά, στη Νέα Τρίγλια, το Πάσχα του καλοκαιριού και στο Παλιούρι που λέγαμε νωρίτερα και φυσικά μια γίδα λέει βραστή και κούμαρο στα Βράστανα, αν θέλετε επιλέγετε. Λέγεται κάτι από όλα αυτά, σιγά σιγά όσο οδεύουμε στο 15 Αύγουστο. Εμείς σας δώσαμε ιδέες βέβαια και αν μείνετε στην πόλη τι να κάνετε. Σας είπαμε, εκτός ότι μπορείτε να πάτε σε μια κοντινή παραλία, μπορείτε να πάτε μια βόλτα, είπαμε, στο Θερμαϊκό εδώ στην όμορφη παραλία μας, είτε στα Άνω Κάστρα και στα Κάστρα έτσι λίγο για περπάτημα και όχι μόνο, σε θερινά σινεμά που δίνεται πάρα πολύ το καλοκαιράκι, ο θερινός κινηματογράφος. Γενικότερα το να απολαμβάνεις και να επισκέπτεσαι την πόλη σου ως αν όχι τουρίστας, ως αν ταξιδιώτης, ιδιαίτερα όταν είναι άδεια η πόλη, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα φαινόμενα που περιμένουμε όλοι το 15 Αύγουστο. Εγώ δηλαδή προτιμώ να είμαι 15 Αύγουστο στην πόλη παρά να είμαι στο χωριό που λέμε. Λοιπόν, επειδή θυμόμουν πριν την παιδική μου ηλικία, θυμάμαι, δεν ξέρω αν παίζατε κι εσείς, video games. Δεν ξέρω αν έπαιζες, Χρήστο, video games. Δεν ήσουν του video gaming. Εγώ έπαιζα γενικότερα, μάλιστα ήμουνα, νομίζω τότε είχαν βγει και τα πρώτα video games όταν ξεκίνησα εγώ εκείνη τη δεκαετία των 80's. Γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι ο αγαπημένος rapper, ο 50 Cent, αναλαμβάνει την τηλεοπτική μεταφορά του διάσημου video game για τους video gamers, νομίζω το γνωρίζετε, το Payday. Ο Curtis Jackson, αυτό είναι το πραγματικό όνομα του 50 Cent, συμμετέχει σε αυτό το project. Αυτή η τηλεοπτική μεταφορά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οπότε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η streaming πλατφόρμα που θα το φιλοξενήσει. Αλλά η επιλογή του ράπερ και επιχειρηματία εννοείται ότι μόνο τυχαία δεν είναι. Οπότε η προσθήκη του 50 Cent της δίνει και άλλη αξία αυτό το video game. Και αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του ιδίου, η φιλοδοξία δεν είναι απλώς μία ακόμη μεταφορά ενός video game, αλλά η δημιουργία ενός ολόκληρου franchising. Βέβαια. Έτσι είναι. Πρέπει να εξαργυρώνεις χρήματα από παντού όταν είσαι διάσημος και δεις ο 50 Cent. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και με 50 Cent και Ed Sheeran και Eminem, έτσι να ραπάρουμε για τη συνέχεια και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 100.

Τετάρτη 12 του Αυγούστου, ακουναδείς στον 102, πλησιάζουμε, είπαμε, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Την κίνηση της Θεοτόκου γιορτάζει και η ΕΡΤ με αφιερώματα, με μουσικές, με ταξιδιωτικές εκπομπές, με ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, με εξαιρετικές ταινίες και όχι μόνο. Το εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει επίσης απευθείας μεταδόσεις του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, του πολυαρχιερατικού Συλλήτουργου, καθώς και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Μεγαλόχαρης από τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας της Τίνου. Επίσης, όλα αυτά θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 14 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 16 Αυγούστου. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι θα είναι σχετικά καλύτερος ο καιρός, εγώ θα πω, δροσερός, με πιο έτσι φυσιολογικές τιμές εκεί στον 15 Αύγουστο, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Από Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται λίγο καιρός να μας τα μουσκέψει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, σας έχουμε τρελάνει όλη μέρα να σας λέμε για την αστροπαρατήρηση, διότι έχουμε σήμερα τις Περσίδες, αλλά και όχι μόνο, είναι και η ολική έκλειψη ηλίου. Μπορεί να μην είναι ορατή από την Ελλάδα, αλλά εκατομμύρια Ευρωπαίοι αλλά και παρατηρητές από όλο τον κόσμο θα στρέψουν σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου το βλέμμα τους στον ουρανό για μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που για πολύ λίγο θα βυθίσει στο σκοτάδι τη Βόρεια Ισπανία ήδη στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη από το 2006, θα ξεκινήσει στη Ρωσία γύρω στις 8 ώρα Ελλάδος, θα διασχίσει μετά το βόρειο ημισφαίριο, θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Θα είναι ορατή, σας είπαμε ήδη, σε ένα τμήμα της Ισλανδίας αλλά και Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί ίσως κάπως μερικώς δηλαδή να τη δείτε την έκλειψη ηλίου εκεί που μας ακούτε στην Δυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, εκεί ίσως γύρω στις 8:33 με 36, σας τα λέμε να ξέρετε. Τι είναι ολική έκλειψη ηλίου? Όταν η σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Και αν αναρωτιέστε πότε θα ξανασυμβεί αυτό, άλλες δύο εκλήψεις ηλίου θα είναι ωστόσο ορατές και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, διαβάζω, τα δύο επόμενα χρόνια, στις 2 Αυγούστου του 2027 και στη συνέχεια στις 26 Ιανουαρίου του 2028. Ζωή να έχουμε. Και μιας και μιλάμε για αστέρια, πάμε παπαπαπάγια. Αυτά είναι.

Αν δεν παίξω πιάνο, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι το κινητό μου θυμίζει κάθε φορά πότε παίζει ο Λεβαδιακός είναι τρελό, έτσι. Σήμερα στις 7 παίζει Ατρόμητος Λεβαδιακός, να ξέρετε να γνωρίζετε. Και αύριο, φυσικά, Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟ. Καλά, σήμερα δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σας λέγαμε ότι δίνεται η ημέρα για να υψώσετε το βλέμμα στον ουρανό για αστροπαρατήρηση Περσίδες, έκλειψη ηλίου. Χαμό σήμερα, Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Πάμε όμως, Χρήστο Σιδερίδη, στα σημαντικά αυτής της εκπομπής. Πάμε στα 4 ζώδια που θα ζήσουν, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι καλοκαιρινοί. Τον απόλυτο έρωτα, σου λέει, μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Μετά το χειμώνα, δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί βαστάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε στα ζώδια. Ο Κριός θα ζήσει. Είναι, λέει, πιο ερωτεύσιμος από ποτέ ο Κριός. Ο Λέων, η ερωτική του ζωή μπορεί να ήταν, σου λέει, ταραγμένη, αλλά τώρα έρχεται και στρώνει. Ο Υδροχός μπορεί να έχει βαρεθεί να ασχολείται με σχέσεις, αλλά ένας καλοκαιρινός έρωτας νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Ενώ και ο Τοξότης με τον ουρανό, σου λέει, να αναστατώνει τα πράγματα, έρχεται ο Τοξότης και αισθάνεται δεσμευμένος. Τώρα αυτό είναι καλό, κακό, δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε. Επίσης, το ζώδιο που κάνει το μεγαλύτερο comeback τώρα τον Αύγουστο του 2026, κάνω comeback στον ερωτά σου, έπειτα από χρόνια δυσκολιών, είναι ο Λέοντας. Εσείς, λέει, θα πάρετε επιτέλους μια πολύτιμη ανάσα, την οποία την έχετε πάρα πολύ ανάγκη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, είναι επιστημονικά, εξηγούνται. Και επειδή σήμερα είπαμε, έχουμε και τις Περσίδες, έχουμε και τα Αστέρια και κάνουμε και ευχές. Αν έχεις και το Έτερο ήμιση, τα Έτερα ήμιση δίπλα, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πάλι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς, Χατήρι, δεν χαλάμε. Και φυσικά θα κλείσουμε και την εκπομπή με ένα άλλο τραγούδι που πάλι εσείς μας ζητήσατε. You wanna tell me what this is all about?

Με τούτα και μετά, αλλά νομίζω επειδή μιλάμε έτσι πάρα πολύ σοβαρά τώρα για τα ζώδια, πάνω κάτω σε όλα τα ζώδια τα ίδια λέει. Και για μένα τον Ταύρο λέει ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και μεγάλο χρονικό διάστημα που μου ερχόντουσαν όλα, τέλος πάντων είχαν αποδιές ο Ταύρος, πάλι επιστημονικά σας τα λέμε όλα αυτά, λέει ότι τώρα μας έρχονται τα πράγματα εύκολα. Πού είναι, μας τα λέτε αυτά, αλλά δεν τα βλέπουμε στα χαρτιά, στα έγγραφα. Άσε που σου λέει να προσέξεις τι υπογράφεις. Καλά, ούτως ή άλλως, πάντα πρέπει να υπογράψεις. Είναι αυτά τα γενικά. Αλλά από την άλλη, κάπως υποτίθεται επιστημονικά, εξηγούνται. Εσείς, όπως και να έχει σήμερα Τετάρτη, 12 του Αυγούστου, υψώστε, είπαμε, το βλέμμα στον ουρανό. Έχεις από τη μία τις Περσίδες, έχεις την έκλειψη του ηλίου. Αντάξει, αυτή είναι άστινα, εκτός αν είσαι στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει. Αν θέλεις, μπορείς άνετα, βέβαια, άμα είσαι και λίγο ξενύχτης, να κάνεις παρατήρηση, να κάνεις και μια ευχούλα. Εγώ είμαι ρομαντική ψυχή και σκέφτομαι και τα πιστεύω αυτά. Όπως λένε και για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, που είναι έτσι η πιο λαμπερή του έτους, ότι αν κάνεις μια ευχή και πιάνεις και κάτι ασημένιο θα γίνει. Γιατί να μην το κάνουμε και αυτό? Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά θα σας πούμε σιγά σιγά και bye bye. Σαλούλε Πλατάν, δηλαδή θα χαιρετήσουμε τον Πλάτανο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου, τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Αυτά είναι. Αν δεν περνάει στο σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μαρία Βλαχοπούλου, πού είναι? Άνα, ώρα για κλασικές συναντήσεις καθημερινά 7 με 8 στο αδελφάκι μας, στον 958, να τα λέμε αυτά. Και φυσικά, επειδή χατήρι είπαμε δεν σας χαλάμε, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Καμία σχέση με το προηγούμενο, άλλο στυλ. Και αυτό μας αρέσει όμως. Όλα τα μουσικά είδη είναι καλοδεχούμενα. Νίκος Παπάζογλου, υπέροχος. Και μένετε συντονισμένοι στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ότι η Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψήλου κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομένων εν ώψη του 15 Αυγούστου θέτησε ισχύ τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα ισχύσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το μεσημέρι στις 10 το βράδυ, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, σε Πολύχνη, Σικές και Άνω Πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου στις 8 και 27 ώρα Ελλάδας, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Οβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι και ο ιερός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

0: Κι εγώ δε θα να κουρφευτώ και αγνώριστο να μ' έχουν, μα θέλω να φανερωθώ κι όλοι να με κατέχουν. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά κορνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος σαν θα τον πάρει ο χάρος. Στη Στίαν εγεννήθηκε, στη Στίαν ενεθράφει, εκεί καμε και κόπιασε ετούτα που σας γράφει. Στο Κάστρον επαντρεύτηκε, σαν αρμηνεύγει η φύση, το τέλος του έχει να γεννεί όπου ο Θεός ορίσει. Η Κρητική γη, φίλες και φίλοι, πολλά εγέννησε και έχει λόγους θαυμαστούς να νιώθει περηφάνεια, μα πάνω απ' όλα ποίηση. Και δεν αναφέρουμε σε τυχαία και ανούσια στιχάκια που χαραγμένα πάνω σε σπάθες και μαχαίρια γίνονται προσπόληση σε τουριστικά μαγαζιά made in Greece, όχι. Αναφέρομαι στην υπέροχη, μοναδική ποίηση της Κρήτης, αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου εκείνου κεφαλαίου που λέγεται Κρητική Λογοτεχνία και την οποία πρωτογνωρίσαμε και θαυμάσαμε στα μαθητικά μας χρόνια. Και κάποιοι από εσάς σπουδή την κάνατε και καλά κάνατε. Με τι ξεκινήσαμε? Με το φινάλε του Ερωτόκριτου. Τα τελευταία λόγια του ποιητή του, του Βιτσέντσου Κορνάρου, για τη ζωή του οποίου πολλά δεν ξέρουμε και αυτά που ξέρουμε ακόμη ευτυχώς διχάζουν τους ειδικούς. Και λέω ευτυχώς, διότι ο καλός, δημιουργικός, πνευματικός διχασμός περισσότερη έρευνα θα φέρει και ίσως μια μέρα να μάθουμε περισσότερα. Για τον εαυτό του μας μιλά ο Κορνάρος, για το σπίτι του, την πόλη του και μας δίνει στοιχεία για το από πού ενδεχομένως να κρατάει σκούφια του. Εικάζεται πως γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1553 και λέω εικάζεται γιατί λόγος πολλής γίνεται και για την 26η Μαρτίου. Θαρώ, φίλες και φίλοι, πως δεν αξίζει να τα χαλάσουμε για τις μέρες. Ας σταθούμε στη μίαν εκδοχή και ας ταξιδέψουμε στην υπέροχη Κρητική Λογοτεχνία.
1: Κύκλου τα γυρίσματα πανευοκατεβαίνουν και του τροχού πορές ψηλά κι ώρες στα βάθη πιέρου. Με του καιρού τα λαμματά παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχουν. Και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχτήτες και τα βαρύ του ερωτά οι μπορεσές και έτσι φιλιά συγχαρεί. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας. Μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτεί καομάδι, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημα δει.

Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγαν αρετούσα. Οι ομορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση. Κι σιατζι δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομά του Νουτσικού πρωτοκριτό το λεγά. Ήτονε τσάρε της πηγή και τσαρκοντιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα. Μόλες τον έμοιρανανε, μόλες τον έστω.

Ερωτόκριτος από την αρχή μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σε αποσπάσματα του μεγαλειώδους αυτού έργου, μελοποιημένα από καλλιτέχνες, συντροφιά με υπέροχες φωνές που πραγματικά τίμησαν την κριτική λογοτεχνία. Τον Μάνο Κατράκη πρωτακούσαμε και φαντάζομαι πως όλοι καταλάβατε ότι ήταν αυτός. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM. Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Να αρχίσουμε τις καλησπέρες μας και με χαρά το κάνουμε. Καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά στους όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που μας ακούνε στη δουλειά, σε αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν κουρασμένοι και αυτοί που ξεκούραστοι ξεκινάνε για τη βάρδια τους. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος που να βρεθεί ακριμάτιστος αν θα τον πάρει ο χάρος. Στη στίαν εγεννήθηκε, στη στίαν ενεθράφη, εκεί έκαμε και κόπιασεν ετούτα που σας γράφει, είπαμε στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, και θεωρώ πως ο ίδιος ο ποιητής μας δίνει κάποιες ασφαλείς αναφορές για τη ζωή του. Σιτία η πόλη του, το όνομά του Βιτσέντζος, από τη γενιά των Κορνάρων. Από αυτό το σημείο όμως και μετά αρχίζουν οι εικασίες για τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού ποιητή, του βασικότερου ενδεχομένως εκφραστή της κριτικής λογοτεχνίας, πατέρα των έργων «Η θυσία του Αβραάμ» και του «Ερωτόκριτου». Παλαιότεροι φιλόλογοι, κριτικοί και ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας τοποθετούν τη ζωή και τη δράση του Κορνάρου γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, κάτι που σημαίνει ότι «Η θυσία του Αβραάμ» γράφτηκε το 1635, χρονιά που αναφέρεται στο χειρόγραφο, και ο Ερωτόκριτος αργότερα, μέχρι το 1645 ή το 1648, όταν αρχίζει η πολιορκία του Ηρακλείου από τους Οθωμανούς. Μάλιστα, ένα επεισόδιο του Ερωτόκριτου, που αφηγείται τη μονομαχία του κριτικού με τον Καραμανίτη, εθεωρεί το προστίκη εκ των υστέρων, η οποία έγινε μάλλον κατά τα χρόνια του Βενετοτουρκικού πολέμου και απηχούσε τους αγώνες των Κρητών εναντίον των Οθωμανών. Αυτή η άποψη διατυπώνεται και σε παλαιότερες ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως αυτή του εξαίρετου Λίνου Πολίτη και του αξέχαστου Κωνσταντίνου Δημαρά, μελετητών τη βοήθεια των οποίων θα ζητήσουμε προκειμένου να αναλύσουμε το έργο του Κορνάρου. Βέβαια, αναφορικά με τη ζωή του, μεταγενέστερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου ταυτίζεται με έναν βενετοκριτικό Βιτσέντζο Κορνάρο, ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1553 στην Τραπεζόντα της Σιτίας, γιος του Ιάκωβου Κορνάρου και της Ζαμπέτας Ντεμέτζο. Ήταν γόνος εξελληνισμένης και αρχοντικής βενετσιάνικης οικογένειας, πιθανότατα με μεγάλη περιουσία. Ο αδελφός του, Ανδρέας Κορνάρος, είχε γράψει μίαν ιστορία της Κρήτης που δεν εκδόθηκε ποτέ. Έζησε στη Σιτία περίπου μέχρι το 1580, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Εκεί έλαβε χώρα ο γάμος του με την Μαριέτα Ζένο, με την οποία απέκτησε και δύο θυγατέρες, την Ελένη και την Κατερίνα. Από το 1591 ανέλαβε διοικητικά αξιώματα, ενώ κατά τη διάρκεια της Πανούκλας, από το 1591 έως το 1593, ανέλαβε καθήκοντα υγειονομικού επόπτη. Υπήρξε επίσης μέλος ενός λογοτεχνικού συλλόγου της Ακαδημίας των Παράξενων που είχε ιδρύσει ο αδελφός του Ανδρέας, επίσης συγγραφέας. Πέθανε στο Χάνδακα το 1613 ή το 1614 από άγνωστη αιτία και θαύτηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Και αυτή η άποψη έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς μελετητές, όπως τονίζει ο Ντέιβιντ Χόλτον στο έργο του «Λογοτεχνία και κοινωνία της Κρήτης στην Αναγέννηση», αλλά και ο μελετητής Τηλιανός Αλεξίου στο δικό του έργο «Εισαγωγή στον Βιτσέντζο Κορνάρο Ερωτόκριτος».
Την ταύτιση του ποιητή ερωτόκρουτου με αυτόν τον Κορνάρο δεν αποδέχεται ο Ευαγγελάτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο είναι μεταγενέστερο. Ο Κορνάρος δεν είναι μόνος του σε τούτο τον υπέροχο κόσμο της κριτικής λογοτεχνίας. Μήτε η κριτική λογοτεχνία είναι κάτι που γεννιέται εκ του μειόντος στα γαλάζια νερά της ελληνικής θάλασσας. Είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων που θα οδηγήσουν σταδιακά σε μια κορύφωση. Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης στην εποχή της Αναγέννησης είναι πλούσια τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και σημαντική για την μετέπειτα πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όπως και το μεγαλύτερο τμήμα της λογοτεχνίας της ίδιας περίοδου στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι κυρίως έμετρη, με την καλλιέργεια του πεζού λόγου να περιορίζεται στην εκκλησιαστική ρητορική και σε αφηγήσεις αγιολογικού περιεχομένου. Η λογοτεχνική άνθηση οφείλεται στην οικονομική και στην πνευματική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Η ειρηνική διαβίωση και η επαφή με έναν ανεπτυγμένο πνευματικά και πολιτιστικά λαό ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας και των γραμμάτων και στην εμφάνιση αξιόλογης λογοτεχνικής παραγωγής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, ώρα και πάλι για ερωτόκριτο, από τη φωνή του Λουδοβίκου των Ενογείων και το απόσπασμα «Γρικήσετε τον έρωτα».

Τώρα κείμενα που σώζονται έχουν περιεχόμενο θρησκευτικό ή γενικότερα ηθικοδιδακτικό. Άλλα συνεχίζουν την ιστεροβυζαντινή παράδοση των χιουμοριστικών ιστοριών με πρωταγωνιστές ζώα, όπως η Φυλάδα του Γαϊδάρου και ο Κάτης και η Ποντική. Η σάτυρα της καθημερινής ζωής στα ποίηματα του Σαχλίκη και η ερωτική θεματολογία του Μαρίνου Φαλιέρου φαίνεται πως επηρεάστηκαν από τη σύγχρονη δυτική ποίηση. Το αξιολογότερο λογοτεχνικό έργο της περίοδου θεωρείται ο Απόκοπος με πρώτη έκδοση το 1509. Γενικά σε αυτή την περίοδο η θεματολογία των ποιημάτων μαρτυρά ακόμη τα μεσαιωνικά ενδιαφέροντα, όπως το θέμα του θανάτου και της ηθικής σωτηρίας. Η γλώσσα των ποιημάτων είναι κοντά στην μεικτή γλώσσα της δημόδους βυζαντινής λογοτεχνίας, όπου συνυπάρχουν στοιχεία της προφορικής γλώσσας και λόγιοι τύποι. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και κάποια κριτικά διαλεκτικά στοιχεία. Η κυριότερη στιχουργική μορφή είναι ο ιαμβικός 15-σύλλαβος στίχος με ελάχιστες εξαιρέξεις. Στην ποίηση του Στέφανου Σαχλίκη συναντάμε την πρώτη χρήση της ομοιοκαταληξίας στην ελληνική λογοτεχνία. Ο Λεωνάρδος Ντελαπόρτας, ένας από τους πρώτους εκπροσώπους της κριτικής λογοτεχνίας, ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση και στα τέσσερα θρησκευτικά και διδακτικά ποίηματά του, που είναι τα «Ερωτήματα και αποκρίσεις ξένου και αληθείας», «Λόγος περί ανταποδόσεως και υπομνηστικών», «Στίχη θρηνητική εις των επιτάφιων θρήνων» και «Λόγοι παρακλητικοί προς τον Χριστό και την Θεοτόκο». Σε βυζαντινές πηγές στηρίχθηκε και ο Μανώλης Σκλάβος, που έγραψε τη συμφορά της Κρήτης, όπου με αφορμή την περιγραφή των συνεπειών του σεισμού που έπληξε το Ηράκλειο το 1508, επιρρύπτει την ευθύνη στους κατοίκους της Κρήτης για τις αμαρτίες τους, όπως γράφει, και τους παρακινεί να ζητήσουν συγχώρεση. Ένας άλλος ποιητής, το όνομα του οποίου μας είναι γνωστό, είναι ο Ιωάννης Πλουσιαδινός, επίσκοπος Μεθώνης, που συνέθεσε το θρήνο της Θεοτόκου για τα πάθη του Χριστού, αλλά και ο Γιώργιος Χούμνος, δημιουργός της κοσμογέννησης. Η περίοδος της ακμής της κριτικής λογοτεχνίας τοποθετείται στα τέλη του 16ου αιώνα μέχρι την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669. Η πλούσια λογοτεχνική παραγωγή σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και πνευματική άνθηση που σημειώθηκε στο νησί κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, όταν έπαψαν οι Οθωμανικές εισβολές. Επίκεντρο της πνευματικής ζωής ήταν οι ακαδημίες, που ίδρυαν διανοούμενοι οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις των αστών και των ευγενών. Τα μέλη των ακαδημιών οργάνωναν συγκεντρώσεις στις οποίες απαγγέλλονταν τα ποίηματά τους ή ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό της περίοδου της ακμής είναι η ανάπτυξη του θεατρικού λόγου. Τα περισσότερα έργα είναι δραματικά, με εξαίρεση τον Ερωτόκριτο, που είναι έμετρη μυθιστορία, και τη Βοσκοπούλα, που είναι ποιμενικό ειδήλιο. Στην κριτική λογοτεχνία διασταυρώνονται διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα, όπως οι κλασικές αναγεννησιακές τάσεις, ο μανιερισμός και τον μπαρόκ. Η μεγάλη όμως αλλαγή, η μεγάλη επανάσταση θα λέγαμε, είναι στη γλώσσα. Πλέον χρησιμοποιείται το κριτικό ιδίωμα, που καλλιεργείται και εξυψώνεται πλέον σε λογοτεχνική γλώσσα. Θα ήταν ατόπιμα να μην αναφερθούμε στην Εροφύλη, μιας και μιλάμε για την κριτική λογοτεχνία. Η Εροφύλη είναι τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι. Πιθανό να γράφτηκε γύρω στα 1595, αφού αναφέρεται στην επιδημία Πανούκλας που έπληξε την Κρήτη ανάμεσα στο 1591 και το 1595 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1637 στη Βενετία. Το έργο αφιερώνεται στον Ιωάννη Μούρμουρη, δικηγόρο από τα Χανιά. Είναι γραμμένο σε 15-σύλλεφο ομοιοκατάληκτο στίχο, με εξαίρεση τα χωρικά που είναι γραμμένα σε 11-σύλλαβους σε τερτσίνες, δηλαδή σε τρίστιχες στροφές. Το μόνο θρησκευτικό δράμα της περίοδου αυτής που είναι γνωστό είναι η θυσία του Αβραάμ που αποδίδεται στον Κορνάρο. Το έργο αποτελείται από 1144 ομοιοκατάληκτους στίχους. Δεν ακολουθεί την παραδοσιακή θεατρική δόμηση σε πρόλογο, σκηνές, πράξεις και

μεταφορικά, αλλά παραδίδεται ως ένα ενιαίο κείμενο. Ώρα για το έργο του Νίκου του Μαμαγκάκη, τον Ερωτόκριτο, στο κομμάτι «Τραγούδι της Αρετούσας» με τη φωνή της Βέρας Σαβιτσιάνου.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερη θέση μέσα στο κριτικό θέατρο κατέχει, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, η Θυσία του Αβραάμ, μια δραματοποίηση του γνωστού επεισοδίου της Παλαιάς Διαθήκης, έργο που αποδίδεται στον Κορνάρο. Η δράση αρχίζει με την εμφάνιση του Αγγέλου στον κοιμισμένο Αβραάμ. Ακολουθούν δραματικοί διάλογοι με τη Σάρα, η πορεία προς τη Θυσία και το αίσιο τέλος. Ήρθε η ώρα να συμβουλευτούμε τον Λίνο Πολίτη, ο οποίος, αναλύοντας με ιδιαίτερο τρόπο το έργο αυτό, τονίζει πως ο ποιητής έχει εκμεταλλευτεί με πολλή επιτυχία τη δραματικότητα της πλοκής. Έχει σχεδιάσει με πιστικότητα τους ανθρώπινους χαρακτήρες του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού, τη θερμή αγάπη που τους ενώνει, αλλά και τις έντονες συγκρούσεις στις οποίες τους φέρνει η αδυσόπιτη μοίρα. Εξοχαδοσμένο είναι το τρυφερό ήθος του Ισαάκ και ακόμα και οι δευτεραγωνιστές, οι δούλοι, οι δούλες. Είναι χαρακτήρες ολοκληρωμένοι. Ορισμένα σημεία, όπως τα μυρολόγια της Σάρας ή το ξύπνημα του Ισαάκ, δονούνται από μια λυρική συγκίνηση εντελώς πρώτης γραμμής. Παρόλη την δραματική της πλοκή και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων, τη Θυσία δεν μπορούμε να την πούμε τραγωδία. Μας εμποδίζει, βλέπετε, το αίσιο τέλος της. Δεν είναι όμως βέβαια και μυστήριο, όπως τη χαρακτήριζαν άλλοτε με τις στατικές αυτές ύστερομεσαιωνικές αναπαραστάσεις επεισοδίων της γραφής. Δεν έχει τίποτα κοινό το τόσο φορτισμένο από δραματική ένταση έργο. Η Θυσία είναι αναμφισβήτητα δράμα, ένα δράμα θρησκευτικό. Ξέρουμε και το άμεσο πρότυπό του, το δράμα Λοϊσάκ του Λουίτζι Γκρότο. Η Θυσία έχει μερικές ιδιοτυπίες που την ξεχωρίζουν όχι μόνο από το πρότυπό της, αλλά και από όλα τα άλλα κριτικά δραματικά έργα. Δεν χωρίζεται παραδείγματος χάρη σε πράξεις και σκηνές, όπως είπαμε και νωρίτερα, και δεν τηρεί τις καθιερωμένες ενότητες. Η δράση αρχίζει στο σπίτι του Αβραάμ, τα πρόσωπα ξεκινούν, περπατούν τρεις ολόκληρες ημέρες, ώσπου να φτάσουν στο βουνό της Θυσίας και ύστερα επιστρέφουν πάλι στο σπίτι του Αβραάμ. Δεν υπάρχουν επίσης χωροί και χωρικά, όπως τα άλλα δραματικά έργα, και όπως υπάρχουν άλλωστε στο άμεσο πρότυπο, όπως είπαμε, τον Ισαάκ του Λουίτζι Γκρότο.

Παλαιότερα, την περίεργη αυτή μη προσαρμογή της θυσίας στα καθιερωμένα σχήματα την εξηγούσαν ως πρωτογονισμό. Σήμερα που ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα και γνωρίζουμε και το πρότυπο, η εξήγηση αυτή δεν ευσταθεί. Το έργο δεν είναι πρωτόγονο. Αντίθετα, είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με κάτι ολότελα καινούριο, με μια ιδιότυπη και τολμηρή ποιητική προσωπικότητα που για το μήνυμά της γυρεύει νέους ασκούς και δεν διστάζει για το λόγο αυτό να καταργήσει κάθε θεατρική, έστω και αναγκαία, σύμβαση. Έτσι τα πρόσωπα αποκτούν μια θερμότητα περισσότερο ανθρώπινη και έρχονται, λες, πιο κοντά μας. Ο Πανάρετος, η Πανόργια και με όλη τους την αλήθεια ήταν πάντα τύποι θεατρικοί. Υπάρχουν πάντα ανάμεσα σε εκείνους και σε μας τα φώτα της ράμπας. Στη θυσία η ράμπα έχει καταργηθεί και ο Ισαάκ και η Σάρα μας συγκινούν με την ανθρώπινη αποκλειστικά παρουσία τους. Η Ιεροφύλη, στην οποία προαναφερθήκαμε, είναι περισσότερο θέατρο. Η θυσία λιγότερο θέατρο και περισσότερο δράμα. Μια θερμή πνοή, θα λέγαμε, χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τη γλώσσα. Πνοή θερμή και, εδώ είναι η επανάσταση, λαϊκότερη. Εκεί που ο Χορτάτσης είναι ευγενικότερος και λογιότερος, ο ποιητής της θυσίας, ο Κορνάρος, πλησιάζει πολύ περισσότερο αυτό που λέμε το γνήσιο λαϊκό στίχο. Ο μετρικός διασκελισμός περιορίζεται στο ελάχιστο, τα μυρολόγια της Σάρας είναι όμοια με μυρολόγια δημοτικά. Γράφει, για παράδειγμα, 9 μήνες σε βάσταξα, τέκνο μου κανακάρι, εις τούτο το κακορίζικο και σκοτεινό κουφάρι. Και τώρα πέ μου ποια χαρά βούλεσε να μου δώσεις, σαν αστραπή και σαν βροντί, θες να χαθείς να λιώσεις. Η θερμότητα αυτή της γλώσσας και του στίχου παρουσιάζεται απαράλλαχτη και στο κορυφαίο έργο της κριτικής λογοτεχνίας, τον Ερωτόκριτο, που θα ακολουθήσει. Και δεν είναι αυτό μονάχα που φέρνει κοντά τα δύο έργα. Όμοι είναι και οι εκφραστικοί τρόποι. Και ακόμη συναντούμε στα δύο έργα στίχους πανομοιότυπους. Η φιλολογική επιστήμη επισήμανε από νωρίς τις ομοιότητες αυτές και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ποιητής της θυσίας είναι και ο ποιητής του Ερωτόκριτου, δηλαδή ο Βιτσέντσος Κορνάρος. Το δραματικό έργο είναι ποίημα της νεότητάς του, έτσι εξηγείται ενδεχομένως η τόλμη και η επαναστατικότητα, ενώ ο Ερωτόκριτος είναι το ποίημα της ωριμότητας. Ώρα για Γιάννη Μαρκόπουλο, Ερωτόκριτος και αρετή, και άσε τις μέρες να διαβούν.

Ο καθηγητής Δημαράς στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» αναφέρει για τον Ερωτόκριτο πως ο ποιητής Κορνάρος ιστορεί μέσα σε ζευγαρωτούς πολιτικούς στίχους τον έρωτα του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα. Η βασιλοπούλα Αρετούσα αγάπησε ένα από τα αρχοντόπουλα της αυλής του πατέρα της, τον Ερωτόκριτο. Η ανισότητα όμως της τάξης των δύο ερωτευμένων εμποδίζει το γάμο τους και ο Ερωτόκριτος φεύγει εξόριστος. Ύστερα, χωρίς να φανερωθεί ποιος είναι, σώζει με την παλικαριά του τη χώρα του από τους εχθρούς, ακολουθεί η αναγνώριση και ο γάμος των δύο ερωτευμένων. Ο μύθος στις γενικές γραμμές του, καθώς και σε πολλά άλλα επεισόδια, είναι δανεισμένος από ένα δυτικό έργο, Paris Evian. Ο Κορνάρος εγνώρισε το γαλλικό πρωτότυπο σε μία από τις πολλές ιταλικές του μεταφράσεις. Επίσης φαίνεται να γνώρισε και ιταλική διασκευή του από τον Ορβιετά. Εδώ όμως έχουμε όλα τα υλικά για να εξακριβώσουμε τι εσήμαινε για τον Κορνάρο η χρησιμοποίηση ενός ξένου έργου. Σε γενικές γραμμές, στην σχηματική ανάπτυξη του έργου, η διασκευή μένει αρκετά κοντά στο πρότυπο. Μια ουσιαστική διαφορά είναι ότι στο δυτικό έργο η Βιέννα φεύγει με τον αγαπημένο της χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της. Ο Κορνάρος προσέχει περισσότερο στο ήθος της Αρετούσας. Η Αρετούσα μένει και ελπίζει. Άλλη αξιοσημείωτη διαφορά που διατρέχει ολόκληρο το έργο είναι ότι στο δυτικό πρότυπο παρουσιάζεται αδιάκοπα το θρησκευτικό χριστιανικό στοιχείο, ενώ ο Κορνάρος τοποθετεί την υπόθεση. Στους περαζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα και όπου δεν είχε πίστη όντως θεμέλιο μηδερίζα. Το θρησκευτικό στοιχείο έχει ολότελα εξαφανιστεί εδώ και έχει αντικατασταθεί όπου είναι απαραίτητο για την πλοκή με το μαγικό. Τέλος, τρίτη σημαντική διαφορά στην υπόθεση παρουσιάζει η λύση του έργου. Στο πρότυπο, η πονηριά του Παρίσι σώζει τον βασιλιά από την αιχμαλωσία. Στον Ερωτόκριτο, ο ήρωας σώζει τον βασιλιά του και το βασίλειο σε αγώνα πολεμικό. Ηρωικός άνεμος φυσάει εδώ, που δίνει αφορμή στον ποιητή να απλωθεί σε επικές περιγραφές. Τα πλαίσια της ιστορίας είναι έξω από το στενό τόπο και χρόνο. Πάντως όμως βρισκόμαστε στην Ελληνική Ανατολή. Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς της Αθήνας, Ηρακλής, έχουμε αφεντάδες της Μακεδονίας, της Κορώνης, της Κλαβουνιάς, της Πάτρας, ρηγάδες Ταναπλιού, της Κύπρου, του Βυζαντίου, έχουμε καραμανίτες, βλάχους, αρακινούς, φράγκους, αλλά στα πραγματικά του στοιχεία είναι ο πολιτισμός της Κρήτης στην τελευταία περίοδο της Βενετοκρατίας. Έρωτες, τραγούδια, επιδείξεις υποτικές. Το ιδιότυπο κλίμα που σχημάτισε ο ελληνικός και ο δυτικός πολιτισμός επάνω στα νησιωτικά χώματα. Πιο βαθιά, οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Κορνάρος είναι Έλληνες του καιρού του με ελληνικές συνήθειες, ελληνικές παραδόσεις και ελληνική ιδιοσυγκρασία. Στην υποτική μυθιστορία, η Φραγκοπούλα πρέπει να δει τον Παρίσι να λάμπει με τις ηρωικές πράξεις του για να τον αγαπήσει. Ο Ερωτόκριτος δεν είναι λιγότερο γενναίος από τον Παρίσι, μα η Αρετούσα τον ερωτεύεται από το τραγούδι του. Ο παλμός του γένους είναι αισθητός στην ελληνική διασκευή. Ο Καραμανίτης που θα νικηθεί στον αγώνα από έναν κριτικό είναι μισητός, είναι ο Τούρκος. Από την άποψη της αξιοποίησης του θέματος, ο Κορνάρος ξεπερνάει το πεζολογικό πρότυπό του, μπάζοντας στις λεπτομέρειες μια θερμή λυρική πνοή, διανθίζοντάς τις με ποιητικές εικόνες και παρομοιώσεις. Το γαλλικό κείμενο λέει: «Όταν οι υπότες τελείωσαν την αφήγησή τους, η Βιέννα που τους άκουγε δυσταρεστήθηκε πολύ ή αλλού». Ο Κυριάκοβος, ακούγοντας την τρελή παράκληση του γιού του, έμεινε τόσο έκπληκτος που δεν ήξερε τι να γίνει. Στο ελληνικό περνάει ο λυρικός άνεμος. Η Αρετούσα τα άκουγε ετούτα που μιλούσα και σαν δενδρά φυτεύονται μες στην καρδιά κι αθούσα και περιμπλέκαν οι βλαστοί, τα σωθικά τσιπιάνει και έγνοια μεγαλύτερη και πέδα την ευάνει.
Από την άποψη του λόγου, φίλες και φίλοι, έχουμε μια όρημη ποιητική γλώσσα, πλούσια, πλαστική, αλλά και μελωδική. Από την άποψη του στίχου, έναν αψεγάδιαστο, δουλεμένο 15-σύλλαβο που παρακολουθεί με ίση επιτυχία την καμπύλη του ελληνικού λαϊκού στοχασμού και του ελληνικού λαϊκού στίχου. Η ρήμα, αν εξαιρέσουμε κάποιες συζητήσιμες περιπτώσεις, δεν στέκει και αυτή χαμηλότερα. Μια υψηλή και ισόρροπη μαζί φαντασία βρίσκεται στην αφετηρία αυτής της μοναδικής ποίησης. Φαντασία δημιουργική σε ό,τι αγγίζει την μορφολογία και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ποίηματος, ισχυρά αναπλαστική σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο. Τελικά, τι έμεινε από το αρχικό έργο? Απλώς ένα σχήμα. Ερωτόκριτος και Κοντιλιές από τα μουσικά Ξόπλια.

Ο σίδενος πυθόλιοντας τα αίματα και τρέχα, στο στήθος του και στο μαρί και στο κορμί του ευρέχα. Εμούγκρισε, εταράχτηκε και ο σάλιοντάρι αγριεύει και να βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύει. Μη δε ποτέ το πέλαγος έτια λογής μανίζει, στι τσανιεμιές του γεναριού όντε βροντάκια φρίζει. Καιρό που ανακατώνεται με ταραχή μεγάλη και όντε σκορπά τα κύματα όξω στο περιγιάλι. Σαν ήκαμος πυθόλιοντας στα αίματα όπου εθώρει και τρέχαν για να δικαιωθεί ακόμη δεν εμπόρει. Αυτά εγγράφει στο δεύτερο μέρος ο Ερωτόκριτος στους στίχους 1107 έως 1116. Φινάλε. Τεράστια η απήχηση του έργου, φίλες και φίλοι. Επιδράσεις του παρατηρούνται σε μαντινάδες και επιπλέον στην Κρήτη δημιουργεί μια μυθολογική παράδοση. Τα ονόματα των ηρώων έχουν επιβιώσει ως σήμερα, ως βαφτιστικά. Και η λαϊκή φαντασία ονόμασε παλάτι του Ηρακλή, του στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Η μεγάλη διάδοση του έργου μαρτυρείται από λόγιους και ξένους περιηγητές καθόλου τον 18ο και 19ο αιώνα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη γνώριζαν όλο το έργο από όξο. Ακόμη και ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρει ότι στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα η κατανόηση του έργου ήταν πολύ εύκολη, παρά την έντονα ιδιωματική γλώσσα. Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη της απήχησης του έργου είναι η επίδραση που άσκησε στην νεοελληνική ποιήση. Παραδείγματα ποιημάτων επηρεασμένων από την στιχουργική του είναι ο Κρητικός του Σολομού, το Μήτυρ Θεού του Σικελιανού, ο Επιτάφιος του Ρίτσου, ο νέος Ερωτόκριτος του Παντελή Πρεβελάκη. Ο αποχαιρετισμός μέσα στον Ερωτόκριτο δεν είναι στο φινάλε, είναι η στιγμή που λέει αντίο ο Ερωτόκριτος στην Αρετούσα και είναι μια μαχαιριά χειρότερη από το θάνατο. Εμείς τον κρατήσαμε για το φινάλε, από τη φωνή του Νίκου Ξυλουρή.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί έως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες η Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύχνη Σικές και Άνω Πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου σε λίγα λεπτά στις 20 και 27 ώρα Ελλάδος, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Εβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως σε δυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και Όφη αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της, ενώ Όφη διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

0: πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πρέπει, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάνω στο πώς, sorry.
1: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάει να ψάξει το μετάλλιό του.
2: Αυτή είναι η ατάκα που από χθες βράδυ δεν έχει γίνει απρός viral. Έχει γίνει το trend του ελληνικού διαδικτύου και νομίζω όχι μόνο. Την έχω δει σε pods, σε sites, και πώς να μην γίνει όταν ο απίθανος τύπος που λέγεται Μίλτος Τεντόγλου πήγε να δώσει συνέντευξη έχοντας ξεχάσει το μετάλλιο στον πάγκο. Λίγο αργότερα εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι είναι μια ρέπλικα αυτό που τους δίνουν προκειμένου να το δείχνουν την ώρα των δηλώσεων και το κανονικό χρυσό μετάλλιο το παίρνουν κατά τη διάρκεια της απονομής λίγο αργότερα όταν ακούστηκε και ο εθνικός μας ύμνος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήτανε απολαυστικός γιατί ήταν αληθινός. Δηλαδή τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς και δεν σας δώσαν μετάλλιο και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει ένα χρυσό μετάλλιο, το τέταρτο για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. 4 χρυσά μετάλλια έχει πάρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ο άνθρωπος και το παράτησε εκεί μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα. Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2026, είμαστε στον 102. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως στις 10, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Περιμένουμε σε εσάς και εσάς στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, στις φωτογραφίες, στα βίντεο στο 693-0078-228. Όπως ακούσατε και πριν από λίγο στις ειδήσεις, δεν είναι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου. Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος βγήκε δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στα 200 μέτρα ύπτιο και μάλιστα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, πέφτοντας κάτω από το 1.54-1.53.81 έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είναι από τις Σέρες, προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, 21 ετών μόνο. Και στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τον αγώνα δήλωσε ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο πια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αυτόν το χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν περάσει ανέβαινε στο βάθρο, όχι μόνο απλώς στο βάθρο, στο πρώτο σκαλί. Και ακόμα δεν τελειώσαμε, έχουμε, μην ξεχνάτε, Κατερίνα Στεφανίδη, Μανόλο, Fly Μανόλο, οπότε έχουμε ακόμα σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή το αγώνας ΑΕΚ Όφη ανοίγει την αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ακολουθούν Νάπολι Άρης στις 10, φιλικό για τους κεντρινόμαυρους, μεγάλο φιλικό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και στις 10 επίσης Paris Saint-Germain Aston Villa, είναι το ευρωπαϊκό Super Cup όπως και το ελληνικό στο ΑΕΚ Όφη. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώσουμε για όλα.

0: Λοιπόν, είχαμε μια περίεργη υπόθεση. Τι περίεργη, δηλαδή, ο άνθρωπος θα παραδέχτηκε όλα. Μάλλον θα μας πει ο Κώστας Καντούρης περισσότερα. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί έβαλε 6 συνεχόμενες φωτιές στην περιοχή του Δήμου Δέλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πάμε στα δικά μας και συνελήφθη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι υποστήριξε αυτός ο τύπος, ρε φίλε?
1: Εκτός αυτό να πω πριν, Παναγιώτη, ότι οι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν ερευνήσει την υπόθεση του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης υποπτεύονται ότι εμπλέκεται και σε άλλους εμπρησμούς που έγιναν νωρίτερα στην περιοχή, γιατί όπως μας έλεγαν πυροσβέστες, πολλές ήταν οι φωτιές στο Δήμο Δέλτα αυτό το δίμηνο, το τελευταίο δίμηνο.
0: Μιλάμε δηλαδή για 6 επιβεβαιωμένους και ερευνούμε και άλλους.
1: 6 αφορούν, η δικογραφία αναφέρεται σε 6 εμπρησμούς που έγιναν 4 χθες και οι άλλοι 2 το Σαββατοκύριακο. Ψάχνουν και άλλους πυροσβέστες για προγενέστερο διάστημα. Όντως, αυτά που είπε ο ίδιος του, μάλλον άφησαν σύξυλους και τους ίδιους πυροσβέστες και εμάς βέβαια που τα πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια. Είπε κοινικά, ήθελα να εκτονωθώ γιατί ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου και από την κούραση που είχα, γι' αυτό έβαζα φωτιές. Αυτό παραδέχτηκε στην προανεκδοτική του απολογία και μάλιστα περιέγραψε και πώς τις έβαζε. Δηλαδή, είπε ότι έπαιρνε κάποιες χαρτοπετσέτες, τις έβαζε μέσα ξερά χόρτα, άναβε τις χαρτοπετσέτες και μόλις λαμπάδιαζαν, έφευγε. Αυτά είπε ο 59χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα, χθες τη νύχτα συνελήφθη από τους πυροσβέστες, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του. Χθες τη νύχτα συνελήφθη από τους πυροσβέστες, επιβεβαιώθηκε.

0: ούτε κολυμπηθρόξυλο στην πόλη.
1: Καλά το λες, δεν έχεις άδικο. Ναι, εντάξει, δεν είναι τρόπος αυτός. Αλλά ενδεχομένως και είναι ζήτημα των υπηρεσιών να εξετάσουν και από άλλη σκοπιά την περίπτωση του 59χρονου.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, οποιοδήποτε δηλαδή, παίρνει μια χαρτοπετσέτα, την πυρπολεί και γίνεται κούγκι όλη πόλη. Και μάλιστα και όταν, σε και περιπτώσεις βλέπει, που...
1: Και όταν βλέπει αυτό που έχει γίνει φέτος, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, με τόσες πολλές φωτιές, με τόσο μεγάλη κινητοποίηση, οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι από τις φωτιές που μπήκαν, σε μία από τις φωτιές που μπήκαν χρειάστηκε να κληθεί και ελικόπτερο προκειμένου να κάνει ρήψη νερού. Σε μία από τις φωτιές που μπήκαν κάηκαν και τα ξύλα από τις ράγες του ΟΣΕ, με συνέπεια να δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί. Σε μία από τις φωτιές χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Είναι πολλά τα προβλήματα δηλαδή που δημιούργησαν, παρότι οι φωτιές αυτές δεν επεκτάθηκαν πολύ ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πυροσβεστής, και ευτυχώς οι συνθήκες καιρικές δεν ήταν τέτοιες προκειμένου να επεκταθούν, δηλαδή δεν φυσούσε ευτυχώς δυνατός αέρας προκειμένου να επεκταθούν και να είχαμε άλλα.
0: Και σε μια χρονιά που έχουμε θρυνήσει ήδη δύο θύματα στη Λυτή από φωτιά.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε, ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά, αυτό είναι δεδομένο. Ας δούμε τι θα τον κάνει η δικαιοσύνη την Παρασκευή, όπως είπε.
1: Και να δούμε και Παναγιώτη, αν θα κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε στους μιλώντας στους πυροσβέστες. Πάντως βγαίνοντας είπε ένα συγγνώμη γενικότερα, δεν είπε κάτι άλλο, καλύπτοντας το πρόσωπό του ίδιος, είπε ένα συγγνώμη και οδηγήθηκε στα κρατήρια, γιατί κρατείται μέχρι να απολογηθεί.
0: Με μια συγγνώμη όμως δεν διορθώνονται αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Καλό απόγευμα.

0: δεν τα έβλεπα. Επίτηδες για να το βάλω, για να το βάλω στο λαιμό μου και να το δω μόνος μου ίδιος.
1: Είπες πριν από λίγο μετά την κούρσα σου ότι θέλω να κάτσουν, να περάσουν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσω ότι έχει γίνει, να την ξαναφέρω στο μυαλό μου. Ελπίζω να έχεις, επειδή σε βλέπω έτσι λίγο σοβαρό, να έχεις συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που έκανες σήμερα.
0: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω ότι το αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
1: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
0: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
1: Κατέβηκε στο 1,54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1,53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπνου.
0: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1,54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
1: Στον ημιτελικό, μετά τον ημιτελικό, κλείσαμε με χαμόγελο όπως θα το κάνουμε και τώρα και με μήνυμα στην Ελλάδα.
0: Τίποτα από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
1: Καλή συνέχεια και δυνατά να έρθουν τα καλύτερα στο Λος Άντζελες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούσαμε τον Απόστολο Σίσκο λίγο μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο 21 ετών εδώ προπονείται στη Θεσσαλονίκη από τις Σέρες. Ένα μεγάλο μπράβο, μια βαθιά υπόκληση σε αυτό το νεαρό παιδί και στην οριμότητα με την οποία μιλά και δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει. Ολυμπιακούς αγώνες είναι ο στόχος του. Είμαι εγώ, ελπίζω και εύχομαι και όπως τον βλέπω να αγωνίζεται και την αποφασιστικότητά του, ότι θα τον δούμε και εκεί στο βάθρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή την ώρα γίνεται ορατή η ολική έκλειψη ηλίου. Υπάρχουν ζωντανές εικόνες από την NASA, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και από τα μεγάλα παγκόσμια ειδησιογραφικά δίκτυα που έχουν συνδεθεί με διάφορες περιοχές όπου αυτή είναι ορατή 100% από Ισλανδία και Ισπανία δηλαδή. Και έχουν μαζευτεί εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να την παρακολουθήσουν. Έχουν πάει και από εδώ Έλληνες από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για να την δουν. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει όσον αφορά τα τουριστικά πρακτορία, η Ισλανδία και η Ισπανία για να βρεις ένα δωμάτιο έπρεπε να το κλείσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι έχουν κλείσει εδώ και 2 χρόνια κατάλημα για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν, ενώ οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Στο Ρέικιαβικ, που είναι ένας από τους λίγους προσιτούς προορισμούς για να παρακολουθήσει κανείς την πλήρη έκλειψη, οι τιμές είναι 793 δολάρια έχουν πληρώσει για να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο. Στην Ισπανία, που επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον, στη Λα Κορούνια, στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, το κατάλημα φτάνει μέχρι και τα 451 δολάρια για μια βραδιά, στη Μαγιόρκα στα 448, ενώ στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα και στο Μπιλμπάο οι τιμές των ξενοδοχειακών δωματίων έχουν αυξηθεί κατά 34% και 67%, καλύτερα μάλιστα, τις 100% αντίστοιχα. Τα καταστήματα, τα καταλήμματα ακόμα και σε πολύ μικρές πόλεις, εκεί όπου είναι ορατή η έκλειψη ηλίου, έχουν γίνει ανάρπαστα, και στην Ισπανία υπάρχει και μεγάλη ανησυχία, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι θα κατασκηνώσουν στην Ήπεθρο για να παρακολουθήσουν την έκλειψη ηλίου. Αυτό έχει θέσει τις αρχές σε συναγερμό, καθώς υπάρχει ο φόβος για πυρκαγιές και τα επακόλουθά τους. Προσοχή, απολαύστε την εικόνα, είχε να συμβεί περίπου 20 χρόνια στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, και θα δούμε, καλά να είμαστε, και την επόμενη.

Λοιπόν, για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Καταρχάς, καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στη Στέλλα που εκτός από καλησπέρα λέει χίλια μπράβο στα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται και φέρνουν μετάλλια στη χώρα μας. Λίγη αισιοδοξία τη χρειαζόμαστε και αυτό είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα δεν θα τη βρούμε αυτή την αισιοδοξία στην ανάρτηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με την οποία μας ενημέρωσε ότι ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Πόλη βανδαλίστηκε με συνθήματα και γκράφιτι λίγα 24 ώρα μετά την παράδοσή της. Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή, λίγες μέρες αργότερα. Άγνωστοι δράστες, σύμφωνα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες. Τα συνεργεία, αναφέρει, θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών. Η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους στην περιοχή για την προστασία του χώρου. Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας, γράφει η ανάρτηση, και ένα δίκιο. Τόχι, γιατί η εικόνα του πριν με το μετά δεν έχει καμία σχέση. Αν δεν προφυλάξουμε εμείς τη γειτονιά μας που είναι το σπίτι μας, μην περιμένουμε να τα κάνουν όλα οι υπεύθυνοι ή οι αρχές. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα η δική μας ευθύνη.

Καλησπέρα στην Νάνση που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους και στην Ευτυχία. Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Δε Γιούλη με μοχίτο και καλή παρέα από την Καβάλα. Αυτά είναι. Καλοκαίρι, απόγευμα, βράδυ και αν δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα το βράδυ, πηγαίνετε κάπου λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη να μην έχει πολυκατοικίες να σας αποσπούν και κοιτάξτε τον ουρανό μετά τα μεσάνυχτα, γιατί δεν έχει μόνο έκλειψη ηλίου που πρέπει να πας στην Ισλανδία ή στην Ισπανία να τη δεις, έχει και βροχή Περσίδων σήμερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, που είναι ορατή με γυμνό μάτι, αρκεί να μην είστε μέσα στην πόλη που θα εμποδίζουν οι πολυκατοικίες την εικόνα. Βέβαια μπορεί να γίνει αντιληπτή ακόμα και μέσα από την πόλη, αλλά είναι ιδανικό να είσαι κάπου εκτός πόλης στη φύση. Είναι οι Περσίδες διάτονται, είναι μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος από κόκκους σκόνης και μικρότερα πετρώματα που είναι υπολείμματα από κομίτη και σήμερα είναι η μέρα που μπορείτε να παρατηρήσετε αυτή τη βροχή Περσίδων. Είναι η καλύτερη μέρα γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς ξεκίνησε λοιπόν από τον 17 Ιουλίου έως και τις 24 Αυγούστου. Σήμερα ωστόσο είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα και είναι οι υποειδανικές συνθήκες, θα γίνει ορατή σε διάφορα σημεία. Η παρατήρηση δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή εξοπλισμό άλλο, με γυμνό μάτι μπορείτε να δείτε τη βροχή, όπου και να κοιτάξετε στον ουρανό, σε όποιο σημείο του ουρανού και να κοιτάξετε, θα είναι ορατή. Άντε πάρτε ένα ποτό, κάτι δροσιστικό, βγείτε στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω, κοιτάξτε στον ουρανό και χαθείτε για λίγο από την καθημερινότητα.

Καλησπέρα στην Ατάσα που μας προσκαλεί να δούμε τις περσίδες στο γνωστό μπαλκόνι της Καβάλας. Η πρόσκληση δεν ξέρω αν αφορά τους συντελεστές της εκπομπής ή εμένα και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη ή όλους τους ακροατές. Να το διευκρινίσουμε αυτό παρακαλώ. Και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του από το Λονδίνο και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή διακρίνεται η έκλειψη ηλίου και από εκεί. Τα σέβη του στέλνει από το προλετάριο λατζέρι της Λόντρας που μας ακούει παθιασμένα και τώρα επιτέλους μπορεί να σας μεταφέρει, να μας μεταφέρει και τα μηνύματα του. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη που μας μεταφέρει και τα μηνύματα από τη Λόντρα. Οι εικόνες πάντως από την έκλειψη ηλίου που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Πάμε να ενημερωθούμε από τον Τάσο Ρέτζιο με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στην αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκυγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύ χνησικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Ένα σπάνιο φαινόμενο, η ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με πλήθος κόσμου να περιμένει να αντικρίσει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Η Ισπανία προσέλκυσε τουλάχιστον 500.000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, την Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Στην Ελλάδα το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο ως πολύ μικρή ημερική έκλειψη, κυρίως αδυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και Όφη αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίδιο Στάδιο διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμα ένα τίτλο στη συλλογή της, ενώ Όφη διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Και καλησπέρα στην Ζαχαρένια και στην Κατερίνα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους σε εμάς και σε όλη τη συντροφιά για την καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξανά στην Ατάσα, η οποία διευκρινίζει ότι η πρόσκληση για την παρακολούθηση της βροχής των Περσίδων στο μπαλκόνι της στην Καβάλα αφορά όλους. Όσοι μας ακούτε, μπορείτε να πάτε να δείτε την Καβάλα μέχρι Θάσο και τις Περσίδες που θα πέσουν. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μάρκος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου αγωνίζεται στο άθλημα των 800 μέτρων ελεύθερο και είναι στην έκτη θέση λίγο μετά τα μισά της κούρσας. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλωστε πέρασε στον τελικό κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26 και αγωνίζεται εδώ σε έναν τελικό και μπράβο του και θα δούμε πώς θα πάει. Θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό, για την κατάληξη της κούρσας. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Δεν θα τη δούμε τώρα δηλαδή, δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς, ραδιόφωνο είμαστε πρώτα απ' όλα, και όσοι την παρακολουθήσατε δεν ξέρω τι εντυπώσεις έχετε, αλλά έγινε θέμα δημοσκόπησης η ταινία αυτή και σύμφωνα με τα ευρήματα το 90% των Ελλήνων έχει ακούσει κάτι για την ταινία, οι μισοί έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις γύρω από αυτήν. Η δημοτικότητα δε του Νόλαν είναι στο 64% στην Ελλάδα και αυξάνεται στο 90% σε όσους έχουν δει την ταινία. 7 στους 10 Έλληνες στην Ελλάδα έγινε η έρευνα, αξιολογούν την ταινία ως πολύ ή αρκετά θετικά. Ικανοποίηση, ενθουσιασμό λένε ότι ένιωσαν βγαίνοντας από την αίθουσα. Το 79% των θεατών θεωρεί ότι η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Το 72% ότι η ταινία έφερε νέες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Από εκεί και πέρα τους άρεσαν τα οπτικά εφέ, οι ερμηνείες των Matt Damon και Anne Hathaway και η σκηνοθεσία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης, μπορεί να διχάζει την κοινή γνώμη. 46% θετικές και ουδέτερες απόψεις έναντι 46% αρνητικών. Ωστόσο, οι θεατές λένε ότι είναι υπέρ με 62%. Συνολικά, η πλειοψηφία εμφανίζεται σχετικά δεκτική, 57% είναι αυτό, απέναντι στις πιο ελεύθερες διασκευές της αρχαίας ιστορίας και μυθολογίας, ενώ οι απόψεις για την υπεροχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας έναντι της πιστής στήρησης του κειμένου παραμένουν μοιρασμένες, 40% με 39%. Μιλάμε δηλαδή για μια ταινία που φαίνεται ότι ακόμα και στην Ελλάδα κάνει θράψη, παρόλο που η απεικόνηση, η μεταφορά του έργου του Ομήρου είναι πολύ ελεύθερη, άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα ολόκληρο έπος και έπρεπε να αποδοθεί αυτό σε τρεις ώρες παρά. Εγώ την έχω δει την ταινία και πέρα από κάποια στη μπλοκή κάποια πράγματα που με ενόχλησαν, ελάχιστα, εντάξει, την είδα ευχάριστα, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά την είδα ευχάριστα. Ο πέμπτος ο Δημήτρης Μάρκος στον τελικό, μπράβο στο παλικάρι. Έχουμε άλλον έναν που είναι στον τελικό και στην πέμπτη θέση, μπράβο του, και να βλέπουμε συνέχεια Έλληνες σε τελικούς.

και είχε τραυματίσει ένα τετράχρονο κοριτσάκι στην αρχή. Λέγανε ότι είναι τσακάλι, αλλά διαπιστώθηκε ότι είναι εξοικειωμένος με τον άνθρωπο θηλυκός λύκος. Και με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης για να αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το επίμαχο περιστατικό ταξινομείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό στην ανώτερη κατηγορία 7, δηλαδή εκτιμάται ως επικίνδυνη συμπεριφορά. Τα μέτρα περιλαμβάνουν εντοπισμό του ζώου με ειδικές κάμερες, χρήση μέσων παγίδευσης και αναισθητοποίησή του. Μετά τη σύλληψη έχει κτηνιατρικές και γενετικές εξετάσεις και φιλοξενία σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στη Φλόρινα. Προβλέπεται για τη σύλληψή του ακόμη και η χρήση κυνηγετικών όπλων για τη θύρευσή του, μόνο όμως ως έσχατη λύση στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αναισθητοποίηση. Η κατάσταση και η συμπεριφορά του ζώου θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή και θα δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από την επίθεση έχει προκληθεί ανησυχία, ειδικά στις δυτικές συνοικίες, Δήμο Παύλου Μελά, Δήμο Νεάπολης Σικεών, καθώς τριγυρνά εκεί ένα άγριο ζώο το οποίο έχει επιτεθεί σε ένα παιδί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ανησυχία μεγάλη. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το συνεργείο θύρευσης, όχι θύρευσης, εντοπισμού και σύλληψής του.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κούρσα. Όπως είπα και χθες, ήθελα ένα δύσκολο ευρωπαϊκό με όλους τους κορυφαίους αθλητές εδώ πέρα. Έτσι και έγινε, βγήκα πέμπτος. Αλλά χαίρομαι γιατί είναι μια κούρσα γεμάτη. Είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους και έχω πολύ όρεξη για το μέλλον. Έχουμε 2 χρόνια ακόμα μέχρι το μεγάλο στόχο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Επιβεβαίωσες ότι είσαι στην καλύτερη κατάσταση που έχεις βρεθεί ως τώρα στην κολυμπητική σου καριέρα. Αν μη τι άλλο, έχεις πέσει σε όλες τις κούρσες και είσαι όχι απλώς ανταγωνιστικός, με πανελλήνια ρεκόρ, με τα πάντα. Μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες. Πώς διαμορφώνεται η προσπάθειά σου από εδώ και στο εξής, τι στόχους έχεις σε ό,τι αφορά τους χρόνους και τα υπόλοιπα?
1: Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Έχω το 200 ατομικό αύριο και το 400 την Κυριακή. Οπότε πρέπει να κρατήσω χαμηλά το κεφάλι για να συνεχίσω αυτή την καλή πορεία, να βγάλω στις κούρσες αυτό που έχω δουλέψει. Και μετά, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ερώτησης, για το μέλλον έχουμε 2 χρόνια γεμάτα μέχρι το μεγάλο στόχο, την Ολυμπιάδα, και πάμε δυνατά. Ωστόσο θέλω να ευχαριστήσω ότι αρχικά την οικογένειά μου όλη που είναι δίπλα μου από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, να ευχαριστήσω όλους όσους με πίστεψαν, επένδυσαν σε μένα, αλλά και όσους δεν με πίστεψαν και με αφήσανε. Έγινα πιο δυνατός, οπότε τους ευχαριστώ και αυτούς. Να πω ένα ευχαριστώ στους χορηγούς μου,

0: Sintir, στη Moto Royal, στην Panic Records. Ξεχνάω κάποιον. Στον αδερφό μου, που με έχει αναλάβει τη φυσικοθεραπεία και όλη την αποκατάσταση με το σώμα φύζιο. Τον προπονητή μου, τον Μίλτο Κανελόπουλο. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα αγωνίσματα.
2: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος πριν από λίγο βγήκε πέμπτος στο αγώνισμα των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Μπράβο στο παλικάρι.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Είπαμε για την Οδύσσεια του Νόλαν και τι αποδοχή είχε στην Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, εντάξει, τώρα δεν θα μιλήσουμε για μυθολογία, θα πάμε στους αρχαίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Πήγαιναν διακοπές. Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Μιχάλης Τιβέριος. Και η απάντηση είναι, οι αρχαίοι Έλληνες ξέρουμε πως ταξίδευαν. Όχι όμως για διασκέδαση, για επαγγελματικούς λόγους, για λόγους υγείας και για θρησκευτικούς. Πήγαιναν σε μεγάλα ιερά για να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε δρόμενα ή να δουν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν άλλωστε αυτοί που τους καθιέρωσαν και κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχε η εκεχηρία. Τα Παναθήναια, τα μεγάλα Διονύσια πήγαιναν στο μαντίο του Απόλλωνα στους Δελφούς για να ζητήσουν τη γνώμη της θεότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημά τους και αυτά ήταν τα ταξίδια που έκαναν. Αυτοί που καθιέρωσαν τις διακοπές για ξεκούραση ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Είχαν εξοχικά για να αλλάζουν μέρος και να μην βαριούνται. Στις παραθαλάσσιες περιοχές πήγαιναν άνοιξη, το καλοκαίρι πήγαιναν σε ορεινές περιοχές. Οι πλουσιότεροι, λέει, διέθεταν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες και όχι μόνο γιατί ο πλούσιος Ρωμαίος ήθελε να αποφύγει τον καυτό ήλιο, αλλά και για το θόρυβο των κοινών θνητών που συνοστίζονταν στις παραλίες. Πολλοί δε έκτιζαν επαύλεις δίπλα στη θάλασσα και οι επαύλεις αυτές έφτασαν μέχρι και την παραλία για να μπορούν να ψαρεύουν από το σπίτι. Καθόλου στο σπίτι στο μπαλκόνι, λέει, και ρίχναν εκεί και ψάρευαν. Φαντάζεστε τώρα, να είχαμε σπίτια μέσα στη θάλασσα εκεί. Ωραία, καταγγελίες στο My Coast που είχαν να πέσουν. Χαμός θα γινότανε. Δεν θα προλάβαιναν οι έλεγκτες.

Και μιας και είδαμε τι κάνανε και οι αρχαίοι από διακοπές, όπως διαβάζουμε σε γνωστή αθλητική σελίδα στα social media, έχουμε και τους νέους, όχι μόνο Έλληνες, Έλληνες και ξένους νεόπλουτους που αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσους έχουν χρήματα και κάποιους που δεν έχουν να μοστράρουν πώς περνάν δίπλα στη θάλασσα ή μέσα στη θάλασσα ή έξω από τη θάλασσα ή σε πολυτελείς διακοπές. Είναι μια τυπική τέτοια περίοδος λοιπόν, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε διάσημους νησιά, παραλίες, πριβέ πάρτι, τεράστια σπίτια, πισίνες, πολυτελή ξενοδοχεία κτλ. Είναι μια περίοδος όμως όπου βλέπουμε και τον Νίκολα Γιώκητς, ο οποίος, αν δεν έχει λεφτά ο Νίκολα Γιώκητς, πήγε για διακοπές στο χωριό του στη Σερβία, στο Σόμπορ. Και τον έχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στα social media, όπου ο διάσημος Σέρβος μπασκετμπολίστας πήγε το πρωί στο φούρνο με λευκό φανελάκι με τυράντα, δεν ξέρω πώς τα λέγατε εσείς, κασκορσέδες τα λέγαμε εμείς στα μικρατά μας, να πάει στο φούρνο να αγοράσει ψωμί με ένα φανελάκι που παίζει να κοιμόταν κιόλας, και σύμφωνα με το σχόλιο με ένα σορτσάκι που βρίσκει στην ντούζλα με 2 ευρώ ίσα ίσα για να κάνεις μπάνιο. Βέβαια τα σχόλια λένε ότι πλέον το σορτσάκι αυτό στην ντούζλα δεν παίζει να το βρεις 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί οι τιμές και στην ντούζλα. Ένας κανονικός άνθρωπος ο οποίος δεν μοστράρει τα χρήματά του, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα άλογα, έχει αγοράσει άλογα στη χώρα του και πηγαίνει και σε υποδρομίες και τα παρακολουθεί. Έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν και ένα βίντεο από υποδρομίες που τα άλογα του νικούν σε έναν αγώνα και το πανηγυρίζει σχεδόν όσο πανηγύρισε και τους τίτλους που πήρε στο NBA ο τύπος. Βλέπεις λοιπόν αυτόν τον τύπο που πάει πρωί παντόφλα, κοντό παντελονάκι και φανελάκι στο φούρνο της γειτονιάς του σαν κανονικός άνθρωπος να αγοράσει ψωμί και λες ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ελπίδα.

Λοιπόν, μπορεί από σήμερα το βράδυ, αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία να πέσει λίγο, ωστόσο από Δευτέρα θα ανέβει και πάλι. Και επειδή στην Ευρώπη έχουν ζήσει φέτος έναν από τους χειρότερους καύσονες της ιστορίας τους, οι κάτοικοι στην Βασιλεία βρήκαν έναν τρόπο να επιστρέφουν στο σπίτι μετά τη δουλειά και να δροσίζονται. Ποιος είναι αυτός? Το πρωί λοιπόν, επειδή πηγαίνουν στη δουλειά, χρησιμοποιούν το τραμ ή το ποδήλατο ή άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, επιστρέφοντας όμως έχουν βρει την καλύτερη λύση. Επειδή έχει και ζέστη, βγάζουν ρούχα, λάπτοπ, παπούτσια, ό,τι κινητά τηλέφωνα, τα βάζουν σε μια ειδική αδιάβροχη τσάντα την οποία έχουν μαζί τους. Η τσάντα αυτή κλείνει αεροστεγός, εγκλωβίζει μέσα αέρα και λειτουργεί ως σωσίβιο και βουτάν στο Ρήνο. Ναι, αυτό κάνουν. Βουτάν στο Ρήνο και αφήνονται στα ρεύματα του ποταμού, το οποίο τους παρασύρει μέχρι το σπίτι τους. Έτσι, με αυτή το κόλπο, έχουν και μετακίνηση και δροσιά και χαλάρωση. Ωραίο κόλπο. Μόνο εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Θερμαϊκό.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό Fade Out. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με τον Τάσο Ρέτζιο. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
2: Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθος των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Στράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά, Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στην αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, έβαζε φωτιές, όπως είπε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές Θεσσαλονίκης, σε πολύ χνησικές και άνω πόλη, διέταξε Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Η NASA, η Ευρωπαϊκή ESA αλλά και μεγάλα ιδιοσιογραφικά πρακτορία και μέσα ενημέρωσης κάλυψαν ζωντανά το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου μετά από 27 χρόνια. Οι κάτοικοι και τουρίστες σε Ισλανδία και Ισπανία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης. Στην Ισλανδία, η έκλειψη ήταν ορατή στο 100% από τις 9 παρατέταρτα το ώρα Ελλάδας, ενώ στην Ισπανία το φαινόμενο ήταν ορατό στις 9.30 ώρα Ελλάδας. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Δραματική εξέλιξη αναμέτρησε ΑΕΚ ΟΦΗ για το Super Cup. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε πριν από λίγο με 2-2 με ισοφάριση της ΑΕΚ 8 λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει οι κριτικοί. Ο αγώνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία των πέναλτι, μιας και δεν υπάρχει παράταση. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες αναπτυχθούν όμως νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα, συνεδρίες των συντονιστικών όργανων πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, όπως είπε, έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίδης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχο από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστη. Στα ορατή ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στον βάθο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει οι κριτικοί. Για το ευρωπαϊκό Super Cup αγωνίζονται αυτή την ώρα η κάτοχος Champions League Paris Saint-Germain με την κάτοχο του Europa League Aston Villa. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι και ο ορός και στη Θεσσαλονίκη. Όμως από τις μεσημβρινές ώρες αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα αναμεταβληθεί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ενισχυμένοι άνεμοι και μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή αύριο Πέμπτη τον κρατικό μηχανισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρο, στην Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή μέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, που όπως είπε έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε θέσεις του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Στην Κολομβία, αγωνιώδεις είναι οι έρευνες για επιζώντες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από την ερείπια την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτός σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθος των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας η ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει κριτική. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Η κάτοχος του Champions League νίκησε με 2-1 την κάτοχο του Europa League Aston Villa μετά από έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.